Beta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα One 102,3. Κρέτα One 102,3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Κρέτα One 102,3. Κρέτα One 102,3.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε, παγωνιά, ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Κρέτα One 102,3. Κρέτα One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Beta One 102,3.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Κρέτα One 102,3.

Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Κομματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Κρέτα One 102,3.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 8. Κρέτα One 102,3. Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
1: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλκαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
5: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και καλή εβδομάδα, να τα λέμε και αυτά, κύριε Πρόεδρε. 5 Οκτωβρίου, Δευτέρα σήμερα, 102,3. Εδώ είστε συντονισμένοι. Με εμάς ξυπνάτε, με εμάς κοιμάστε, με εμάς περνάει η μέρα. Δεν θέλω. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το αλίευσα χθες το απόγευμα, όταν λόγω της κακοκαιρίας είχα αποφασίσει οικιακό αποκλεισμό. Και ναι, τα έκανα όλα. Ό,τι δουλειές υπήρχαν, βέβαια, τα πάντα. Μέιλ, αυτά ξεκαθαρίστηκαν. Μείνανε πάλι. Και κάνοντας ένα scroll στο YouTube για να βρω αυτό το τραγούδι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Καλά, αυτό είναι από τα νεανικά μας χρόνια. Ήταν Bonnie M, ήταν Rasputin. Εδώ είναι με διασκευή, αλλά ωραία διασκευή. Πολύ δυναμική, άστινη βρε από πίσω, να με ξυπνάει, ναι. Και μ' άρεσε γιατί θυμάμαι τότε στα γλέντια των μεγάλων, που το λαϊκό έπεφτε βροχή, ήταν το μόνο τραγούδι που επιτρεπόταν να μπει στο pick-up. Τότε είχαμε όλοι το βινίλιο, τον Bonnie M, όταν κυκλοφόρησε, με αυτές τις διαστημικές στολές απ' έξω. Διότι ήταν αυτό το τραγούδι που χόρευαν οι μεγάλοι. Αυτοί το χόρευαν σιρτάκι, βέβαια, χάσα από σέρβικο. Θέλω λίγο, δεν ξέρω, όσοι έχετε αυτή την ανάμνηση, να την ανασύρετε από το παρελθόν, διότι έτσι το καταλάβαιναν. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο 2026. Δεν είναι ανάγκη να σας πω τι έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο και πόσο ανελαίητα χτυπήθηκε η Κρήτη από αυτή την κακοκαιρία. Και δεν είναι ανάγκη να σας πω ότι πίσω από όλα αυτά τα οποία μένουν και που σήμερα μπαίνουν στο προσκήνιο με την άφιξη και κυβερνητικού κλιμακίου στο νησί, όπου θα ξεκινήσουν οι καταγραφές των ζημιών και αυτό που πάντα βάζουμε εμείς μπροστά οι δημοσιογράφοι, ο αγώνας δρόμου και για την αποκατάσταση αλλά και για τις αποζημιώσεις. Είναι διπλό το μέτωπο, διότι αυτά συμβαίνουν, πια είναι τελεσμένα όλα όσα έχουν λάβει χώρα από το Μυλοπόταμο και τις τεράστιες καταστροφές εκεί, από το οροπέδιο Λασιθίου το οποίο αναστέναξε, από τα νότια της Κρήτης, Φέρμα, Ιερά Πέτρα, που επίσης είναι σοβαρές οι καταστροφές. Μην πω για τα νότια όπου ήταν εκτός κάδρου, δηλαδή τρεις μέρες το τι είπαμε, ότι το βόρειο μέτωπο θα χτυπηθεί, ότι εκεί είναι η κακοκαιρία, ότι εκεί εστιάζουν τα μοντέλα, και τα μοντέλα χτύπησαν νότια και χτύπησαν και δύο φορές και χτύπησαν σφοδρά. Και κάπως έτσι βγαίνει πολύ μπροστά και αυτά τα οποία είπαμε με τον Σάκη Αρναούτογλου την προηγούμενη Παρασκευή, που τώρα είμαστε στην αποδρομή της κακοκαιρίας, αλλά αυτά πρέπει να μάθουμε να διεκδικούμε και να ζητάμε, ανεξάρτητα ποιος θα φαίνει στο προσκήνιο. Δεν είναι ζήτημα κομματικής ταμπέλας. Ο άνθρωπος είναι και ευρωβουλευτής και αναζητώντας τι γίνεται με τα μηχανήματα που έχουμε στη διάθεσή μας, τα ραντάρ του καιρού, τον εξοπλισμό, το προσωπικό, ανακαλύπτει ότι έχουν γίνει δύο έργα, ότι μιλάμε για περίπου 25 εκατομμύρια. Και αυτά τα έργα περιλαμβάνουν, είναι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Έχουν δοθεί δηλαδή στη χώρα, προκειμένου να αποκτήσουμε μετεωρολογικά ραντάρ, προκειμένου να έχουμε σταθμούς έγκαιρης προειδοποίησης στην Ελλάδα και τέτοια συστήματα. Αυτά ήρθανε στην Ελλάδα, μπήκανε, λειτουργούν, με τι προσωπικό, τι γίνεται εδώ στην Κρήτη, διότι το είδατε όταν μας λένε από τα υδρομετρικά στοιχεία ότι έπεσε βροχή σε τρεις ημέρες ανάλογη τριών και τεσσάρων μηνών. Αυτό πια θα είναι ad hoc δεδομένο. Δηλαδή δεν ήταν μία και τελειώσαμε. Αυτό θα είναι το μοντέλο. Αυτή την αργή ποτιστική βροχή που λέμε, ή το μοντέλο της Βρετανίας, ξεχάστε το. Δεν θα έχουμε ψηλή βροχούλα. Θα έχουμε τέτοιου τύπου φαινόμενα. Άρα είναι απαραίτητο και πρέπει να μάθουμε να το διεκδικούμε. Και αυτοί οι φίλοι μου, οι καλημεράκηδες και οι καλομινάκηδες, που κάθε πρώτη του μήνα μου βγάζουν φωτογραφία με φόντο το κούλε και μου λένε καλομήνα, και να πάνε να ρωτήσουν, έχουμε εμείς τέτοια συστήματα ή βολευόμαστε με το ραντάρ της Τουρκίας. Έχουμε τη χρηματοδότηση αξιοποίηση κατάλληλα. Η Κρήτη είναι σωστά ενισχυμένη. Έχει ένα έτσι θύλακα προστασίας που να ξέρει πού θα πέφτει η βροχή και να μην κάνουμε τη ρώσικη ρουλέτα. Να λέμε όλο το βόρειο μέτωπο και όπου κάτσει και όποιον πάρει. Αυτά τα χρειαζόμαστε. Και τα χρειαζόμαστε και για να προστατεύονται οι κάτοικοι και οι περιουσίες τους, κυρίως βεβαίως η ανθρώπινη ζωή, αλλά για να μπορούμε στο μέτρο που είναι δυνατό, όσο μπορούμε, να δώσουμε και σήματα προστασίας. Θα μου πεις, με τόση βροχή θα μπορούσε αυτό το πράγμα με έναν τρόπο να προστατευθεί? Αν υπήρχε πολύ πιο σταθερή, που το είδανε τη δεύτερη μέρα, όχι την πρώτη που συνέβαινε, ότι αυτό το νερό θα πήγαινε στο βουνό και από το βουνό θα έπεφτε με τέτοια ορμή προς το Μυλοπόταμο, ίσως κάποια πράγματα να είχαν μια άλλη εξέλιξη, ακόμα και η απώλεια της ζωής ενός κτηνοτρόφου που δεν είχε τόσο έντονη σύσταση και το πρώτο πράγμα που έκανε ο άνθρωπος ήταν να πάει κοντά στην περιουσία του. Δύο 81 0 3 83 2 82 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για όσους θέλετε να τα πούμε από εκεί έξω, για όσους θέλετε να μας πείτε μια καλημέρα, να μας επισημάνετε προβλήματα και βέβαια creta1.gr και από όπου μας ακούτε μέσω live streaming και μας βλέπετε κιόλας όλοι όσοι είστε εκτός νομού Ηρακλείου, όσο μακριά και αν βρίσκεστε. Καλημέρα στο Γιώργο στην Αθήνα, στη Γλυφάδα που τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο τώρα και μας ακούει από το αυτοκίνητο με διαδίκτυο καθοδόν, να τα λέμε και αυτά. Και βεβαίως μηνύματα μπορείτε να στείλετε πάντα στο creta1.gr, εκεί που από κάτω από το live streaming θα δείτε ένα κουτάκι που λέει στείλτε μας ένα μήνυμα. Καλημέρα στην Νεφέλη, καλημέρα, συγχαρητήρια πολλά, σας ακούω από την Αθήνα, φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά και από εμάς. Έλεγα ότι ούτως ή άλλως η πρώτη είδηση σε τοπικό επίπεδο σήμερα δεν μπορεί να είναι άλλη από τον απολογισμό της κακοκαιρίας, τον τραγικό απολογισμό, τις μεγάλες καταστροφές. Τρία είναι τα σημεία με τις μεγάλες καταστροφές στην Κρήτη αυτή την ώρα. Μυλοπόταμος, Ιερά Πέτρα, Οροπέδιο, Λασιθίου. Οροπέδιο Λασιθίου με τις σοβαρές πλημμύρες, με τις σοβαρές καταστροφές της οδιές των ανθρώπων. Έβλεπα ένα ρεπορτάζ την Παρασκευή σε τοπικό τηλεοπτικό μέσο και είδα τους ανθρώπους εκεί μπροστά από την κάμερα να κλαίνε. Και αυτό είναι σπαρακτικό, είναι ολέθριο, διότι αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν πώς πρέπει τώρα από εδώ και μπρος να ξαναστηθούν στα πόδια τους, αλλά δεν μπορούν. Πώς θα επιβιώσουν σε μια ορεινή περιοχή που πολλοί λένε δεν θα έχουν ακόμα ούτε πετρέλαιο να βάλουν για να ζεσταθούν. Οι σωθιές αυτές χάθηκαν και χάθηκαν ανεπιστρεπτοί. Και σήμερα το Ηράκλειο, σε πολύ λίγο από τώρα, μεταβαίνει ένα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο. Επικεφαλής είναι ο ίδιος Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Χρήστος Οδήμας. Θα είναι και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο Ευάγγελος Τουρνάς, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Γιάννης Ανδριανός, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Κώστας Κατσαφάδος, και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, ο Πέτρος Οκαμπούρης. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο της περιφέρειας Κρήτης, εκεί θα είναι και συναρμόδιοι φορείς και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, και μετά το κλιμάκιο θα κάνει και αυτοψία, θα επισκεφθεί και περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί. Πάμε να πούμε μία καλημέρα στο Δήμαρχο του Οροπεδίου, ο οποίος είναι καθοδόν προς αυτήν την σύσκεψη. Να πούμε μία καλημέρα στον κύριο Γιώργο Αθανασάκη, που βιώνει από την πρώτη στιγμή όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν προκύψει στο Οροπέδιο, με το πλημμυρισμένο πλέον Οροπέδιο και τις σοβαρές καταστροφές που έχουν εκεί λάβει χώρα. Καλημέρα κύριε Αθανασάκη.
1: Καλημέρα κυρία Δεαδάκη.
0: Και πάμε λίγο να δούμε τι περιμένετε σήμερα και τι θα ζητήσετε κι εσείς από την περιοχή σας. Να πω, γιατί εγώ θέλω να είμαι ακριβοδίκαιη, ότι καταρχήν καλό που έρχονται αμέσως στην Κρήτη. Δηλαδή στον απόϊχο, στην αποδρομή αυτής της καταστροφής είναι εδώ, και αν επιβεβαιωθούν και οι φήμες του ρεπορτάζ θα είναι όλοι όσοι διάβασα λίγο πριν, έτσι ώστε και να ακούσουν και κυρίως να ανακοινώσουν με ποιο τρόπο τώρα θα υπάρξουν και αποζημιώσεις αυτές τις καταστροφές.
1: Κύριε Ανδρεαδάκη, είναι θετικό που όλο αυτό το υπουργικό κλιμάκιο έρχεται στην Κρήτη, αλλά έρχεται και στο Οροπέδιο Λαστείου, θα ανέβει στο Οροπέδιο Λαστείου.
0: Αυτό είναι το επόμενο που θα σας ρώταγα. Θα έρθουν όλοι στο Οροπέδιο?
1: Ναι, όλο το κλιμάκιο, όπως αναφέρεται, όλοι οι υπουργοί θα ανέβουν και στο Οροπέδιο Λαστείου. 3 η ώρα περίπου με 3:30 θα είναι στο Δήμο Οροπεδίου Λαστείου, στο Δημαρχείο.
0: Οπότε θα δουν από κοντά αυτά που έβλεπαν με βίντεο και φωτογραφίες αυτό το τριήμερο. Πείτε μου λίγο εσείς τι εικόνα έχετε, τι εκτιμάτε, όσο αυτό έχει να κάνει με τις καταστροφές.
1: Οι καταστροφές είναι καταστροφές. Αυτά τελειώσανε.
0: Όλα.
1: Δεν γυρίζουν πίσω. Το μόνο που μπορούν να γίνει είναι αν υπάρξει μια οικονομική ενίσχυση, μια αποζημίωση όπως θέλετε πέντε σε αυτούς τους ανθρώπους που πράγματι το έχουν ανάγκη. Αν θέλουμε βέβαια να έχουμε συνέχεια στον τόπο μας η καλλιέργεια και η ζωή.

0: Ερώτηση, Δήμαρχε. Γιατί οι ειδικοί λένε ότι έτσι θα πηγαίνει από εδώ και μπρος. Δηλαδή θα βιώνουμε τέτοιου τύπου κλιματικές συνθήκες. Θα βλέπουμε νερό. Καταρχήν, πόσο νερό έπεσε στο οροπέδιο αυτό το τριήμερο?
1: Το οροπέδιο Λαστίου πρέπει να έχει καταγραφεί στο σταθμό του Τερνάλου περίπου 450 χιλιοστά. Αλλά η άλλη μεριά που είναι η νοτική μεριά του Λαστίου έπεσε περισσότερο νερό που δεν το καταγράφει ο σταθμός του Τζερμιάδου. Υπολογίζεται ότι στην άλλη μεριά έπεσε περίπου στα 600 χιλιοστά.
0: 600 χιλιοστά τώρα, μπορεί να είναι και το νερό μιας ολόκληρης χρονιάς, είναι ακραίο να το πω αυτό?
1: Σχεδόν μιας ολόκληρης χρονιάς. Είχαμε και χρονιές που είχαμε πιο λίγο νερό. Πιο λίγα χιλιοστά.
0: 600 χιλιοστά σε τρεις μέρες, ό,τι και να κάνεις, δεν μπορεί να σωθείς. Θέλω να πω.
1: Δεν μπορεί.
0: Εκτός κι αν εσείς που είσαστε ο πρώτος πολίτης αυτής της περιοχής, έχετε να πείτε και κάποιες προτάσεις εκεί.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτά τα φαινόμενα στο οροπέδιο Λαστίου δεν αντιμετωπίζονται. Ούτως ή άλλως θα πλημμυρίσει ο κάμπος. Δεν υπάρχει περίπτωση, διότι τον ξέρουμε την περιοχή. Είναι μια λεκάνη με δύο σημεία απορροής. Δεν προλαβαίνουν λοιπόν αυτά τα σημεία να το πάρουν αυτό το νερό. Το κακό της περίπτωσης είναι ότι έβρεξε νωρίς. Μιλούμε ότι έβρεξε την 1η του Οκτώβρη, που ήταν η καλλιέργεια στο χωράφι. Διαφορετικά άλλα τέτοια φαινόμενα. Εμείς έχουμε ξαναδεί στο δόφο μας, αλλά χειμώνα μήνα, χειμώνα καιρό.
0: Οπότε τότε δεν τίθενταν και θέμα
1: και καλλιέργειών. Δεν έχουμε τα προβλήματα που έχουμε σήμερα.
0: Ναι. Να βάλω ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί είναι στη δημοσιότητα, συζητιέται και αυτό έχει να κάνει με τη σύνδεσή σας με το φράγμα Ποσελέμη. Παίζει ρόλο το γεγονός ότι ο κάμπος πνίγηκε από το φράγμα Ποσελέμη? Γιατί δηλαδή δεν λειτουργήσε μια δικλίδα σύραγγας ή δεν λειτουργήσε αυτό το περίφημο θυρόφραγμα στο Χώνο, κύριε Δήμαρχε?
1: Αυτά τα μικρά, κυρία Αντιγόνη, δεν παίρνονται ούτε με το θυρόφραγμα, αν με ανοιχτό το θυρόφραγμα, ούτε με τη σύριγγα που έχουμε σήμερα. Δεν έχει καμία σχέση. Ας πούμε ότι τις πρώτες ώρες θα φεύγε το νερό, κάπως θα φεύγε νερό. Τις επόμενες που είχαμε αυτό το φαινόμενο, δεν προλαβαίνει να το πάρει το νερό. Αλλά αυτό εστίβηκε, δεν προλάβαινε να πάρει το νερό.
0: Ό,τι και να ήταν δηλαδή, ακόμα και αν λειτουργούσε στο άρτιο ο μηχανισμός του φράγματος.
1: Τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα θα είχαμε.
0: Πήγαν τελικά κάτι και να ανοίξουν αυτό το θυρόφραγμα, Δήμαρχε?
1: Δεν ξέρω, τι να πω, εγώ δεν ξέρω. Να πω κάτι τώρα, να κάνω μια τοποθέτηση, την οποία δεν έχω στοιχεία. Δεν έχω τίποτα, δεν μπορώ να την κάνω, δεν μπορώ να τοποθετηθώ.
0: Εσείς θα βάλετε ένα ζήτημα τέτοιο, με να τελειώσει τώρα η σημερινή μέρα που για σας είναι κρίσιμη? Γιατί εσάς αυτή την ώρα προέχει να προταχθούν οι ανάγκες των κατοίκων, των παραγωγών, μια ολόκληρη περιοχή και όχι ένα μεμονωμένο χωριό. Ένας ολόκληρος δήμος αυτή την ώρα είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και χρειάζεται βοήθεια. Όταν τελειώσει αυτή η φουρτούνα και η σημερινή επίσκεψη από το κλιμάκιο, θα βάλετε προτεραιότητες και στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης? Δηλαδή, θα τους βάλετε ζητήματα που να αφορούν στις απαντήσεις σε τέτοιου τύπου ερωτήματα? Να το κάνω πιο λιανά, κύριε Δήμαρχε. Μπορεί να διοικείτε το φράγμα Ποσελέμη και το οροπέδιο Λασιθίου, όσο αυτό έχει να κάνει με τις δικλίδες και τους χώνους από τα χανιά?
1: Ακούτε λίγο. Ήδη το έχουμε βάλει στο τραπέζι με τον ΟΑΚ. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε θετική ανταπόκριση. Δεν μπορεί να, όπως το λέτε και εσείς, δεν μπορεί να μην έχουμε δύο άτομα, δύο φορείς, όπως και να το πούμε, να ελέγχουν και να δίνουν εντολές από εδώ. Πάντα με συνεργασία με τον ΟΑΚ. Δεν είπαμε πάντα από μόνοι μας. Όταν πρέπει να ανοίγει το θυρόγραμμα, να ανοίγει το θυρόγραμμα. Και πιστεύω ότι θα πάει καλά. Πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε να ορίσουμε δύο αντιπροσώπους από εδώ, είτε από το Δήμο είτε από το ΕΕ. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε.
0: Που αυτή την ώρα δεν υπάρχουν, έτσι?
1: Δεν δηλαδή, υπάρχουν. Ναι.
0: Εσείς έχετε το φράγμα που σε λέμε στην
1: και
0: πόρτα σας.
1: Δεν υπάρχουν. Αυτός ο τόπος πρέπει να έχει άποψη αυτά τα θέματα.
0: Αλλά δεν την έχει μέχρι σήμερα.
1: Δεν την έχει μέχρι σήμερα, αλλά πρέπει να την έχει. Πρέπει να το κάνουμε, να γίνει αυτό.
0: Από περιέργεια για το ρεπορτάζ, εκπρόσωπος από τον ΟΑΚ έχει έρθει αυτό το τριήμερο?
1: Ναι, έχει έρθει και ο πρόεδρος έχει έρθει.
0: Και ο Παπαδογιάννης ή ο κύριος Νίνος?
1: Ο Νίνος έχει έρθει.
0: Ήρθε, δηλαδή ήρθε, ναι, ενώ όσο συνέβαιναν τα πράγματα.
1: Ναι, είχαμε μάλιστα βρεθεί μαζί στο κάτω και στη γέφυρα στο θηρό.

0: το πράγμα.
1: Ναι. Και σας είπε, εκεί είχε καταλάβει ότι είχε σπάσει το θηρό.
0: Το είπαμε και αυτό. Ναι. Εκεί συζητήσαμε και με τον πρόεδρο αυτό που λέμε τώρα. Εκεί δεν κάναμε την κουβέντα που βρεθήκε.
1: Ότι πια ας πούμε δεν πάει άλλο. Πρέπει να μπουν. Άρα,
0: πρέπει να βρούμε τρόπο διαχείρισης να πούμε εκεί του θηροφράγματος.
1: Ναι. Σε κάθε περίπτωση πάντως, για να το ολοκληρώσουμε, εσείς λέτε ότι ακόμα και αν λειτουργούσαν άρτια οι υποδομές, που αυτό είναι μια δεύτερη συζήτηση για το φράγμα, τέτοιου τύπου βροχή δεν θα μπορούσαν να τη διηλύσουν και να την αντιμετωπίσουν. Δηλαδή ήταν σχεδόν αναπόφευκτο να πλημμυρίσει το οροπέδιο. Εγώ αυτό κρατάω.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Δήμαρχε, ίσως βεβαίως αν λειτουργούσαν καλύτερα, να είχαμε πιο γρήγορα την απόφραξη αυτή.
0: Θα κερδίζαμε, είπαμε, 2-3 ώρες να μην έχει στορευτεί.
1: Και τις επόμενες μέρες μετά, για να δούμε πόσο καιρό θα χρειαστεί για να φύγει το νερό από εκεί.
0: Τώρα εντάξει, ένα είναι και από τη μια μεριά και από την άλλη, είναι ένα το νερό, στο ίδιο ύψος είναι.
1: Και δεν υποχωρεί,
0: Δεν υποχωρεί.
1: Και σήμερα που μιλάμε δεν έχει υποχωρήσει.
0: Και σήμερα, δεν έχω πάει τώρα σήμερα, αλλά μέχρι το βράδυ και σήμερα. Και σήμερα σίγουρα δεν έχει.
1: Δήμαρχε, εγώ διαβάζω τώρα εδώ στο ρεπορτάζ ότι μιλάμε για 3.000 τόνους πατάτες και κυπευτικών που έχουν καταστραφεί και βάλε. Αυτό λένε οι παραγωγοί. Εκεί εσείς τι θα πείτε στους υπουργούς και στους υφυπουργούς και στους γραμματείς που θα είναι εκεί? Θα τους πείτε ότι πρέπει να γίνει αποζημίωση, αλλά να γίνει τώρα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να περιμένουν.
0: Μα αυτό είναι το ζητούμενο. Άμεση αποζημίωση των αγροτών. Με κάποιο τρόπο που αυτοί γνωρίζουν, είτε θα τον συζητήσουμε, οι άνθρωποι πρέπει να αποζημιωθούν.
1: Άμεσα.
0: Και για τις υποδομές βέβαια θα συζητήσουμε. Το ξέρετε, είναι γνωστό.
1: Εσείς τι θα προτάξετε από τις υποδομές αυτή την ώρα, τι θα τους ζητήσετε δηλαδή?
0: Κοιτάξτε, το αποστραγγιστικό στον κάμπο Ηλίνιας, όλα αυτά που είναι καταστρεμμένα τώρα χρόνια, αυτό θέλει αποκατάσταση. Είναι βέβαια θέμα της περιφέρειας, αρμοδιότητα της περιφέρειας είναι. Αλλά πρέπει να γίνει. Και ό,τι κακοτεχνίες είδαμε με αυτή τη δοκιμαστικές μέρες, με όλη την κακοκαιρία που είδαμε, όλα αυτά πρέπει να βιαχτούν. Συν τις ζημίες που έχουμε πάθει.
1: Μάλιστα. Είναι λογικό. Τώρα, γιατί το αποστραγγιστικό δεν είχε γίνει από την περιφέρεια τόσο καιρό? Υπάρχει κάποια μελέτη, έχει προχωρήσει καθόλου ή προτάσσονται άλλες προτεραιότητες?
0: Κάθε χρόνο βγάζει μια εργολαβία η περιφέρεια και καθαρίζει όπου είναι, δίνει προτεραιότητες τέλος πάντων και καθαρίζει κάποια αριάκια.
1: Ναι. Αλλά
0: δουλειά είναι πολύ, η δουλειά είναι μεγάλη.
1: Φέτος το έκανε αυτό ή το έκανε λίγο?
0: Λίγα κομμάτια, αλλά κάθε χρόνο, κοιτάξτε με, κάθε χρόνο καθαρίζουμε και μετά με τα νερά, ξέρετε.
1: Ναι, αλλά να καθαρίζουμε το όλον. Εγώ τώρα,
0: θέλει πολλή δουλειά, διότι οι γίνες συμβάντες είναι πολλές.
1: Ναι.
0: Είναι πολλές.
1: Πού δεν έγινε?
0: Χρειάζεται πολλή δουλειά.
1: Φέτος.
0: Ορίστε.
1: Πού δεν έγινε φέτος?
0: Φέτος, πέρσι δηλαδή, ξεκινήσαμε στα χωριά, ανάλογα με, κοντά στα χωριά όπου είχαν υποδείξει οι πρόεδροι και ξεκίνησε, έκανε η περιφέρεια κάποιες
1: παρεμβάσεις. Φέτος.
0: Φέτος δεν ξέρω, είχε μια εργολαβία νομίζω, δεν ξέρω, ρωτήστε την περιφέρεια.
1: Να τη ρωτήσω εγώ για την περιφέρεια. Θα ρωτάω. Δήμαρχε, θερμά ευχαριστώ. Εσείς οδεύετε τώρα προς την περιφέρεια, εκεί όπου αναμένονται να φτάσουν και οι κυβερνητικοί παράγοντες, το κλιμάκιο από την Αθήνα, για να δούμε και ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Ελπίζω να είναι καλές για τους ανθρώπους αυτούς που σε λίγες ώρες ρημάχτηκαν. Και αυτοί έχουν την προτεραιότητα.
0: Εύχομαι να έχουμε καλά θετικά αποτελέσματα. Το καλό είναι, και ξαναλέμε, το θετικό είναι ότι ανεβαίνει το κλιμάκι, όλο το υπουργικό κλιμάκι, ώστε οροπέδιο Λαστείου να δούμε τον τόπο και να τα πούμε από κοντά όλα αυτά και να αποφασίσουμε να δούμε. Να δούμε τα αποτελέσματα. Εύχομαι να είναι θετικά.
1: Ναι, μην έρθουν μόνο για μασάς, ψυχολογικό.
0: Να δούμε.
1: Και αυτή την τύχη υποψία. Ευχαριστώ κύριε Θανασάκη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα,
1: ευχαριστώ. Γεια σας. Πέρυσι, λέει ο Δήμαρχος, δεν το λέω εγώ, γιατί πολλές φορές τα λένε άλλοι, τα λέμε εμείς και μετά εμάς πυροβολάτε. Είχε γίνει, λέει, από την περιφέρεια μια προσπάθεια και είχαν καθαριστεί, λέει, τα κομμάτια αυτά που βοηθούν στην αποστράγγιση του οροπεδίου νωρίτερα. Γιατί υπάρχουν τεχνικά ζητήματα σε αυτή την περιοχή που πρέπει οι συναρμόδιοι κάθε χρόνο να λαμβάνουν υπόψη τους. Πώς είδατε, ας πούμε, στο Δήμο να πηγαίνουν την ώρα της καταστροφής να κόβουν τα καλάμια και να το κάνουν και δελτίο τύπου, γιατί τους άρεσε η ιδέα, ας πούμε, ότι το συμβαίνει τώρα, έπρεπε να είχε συμβεί πριν από καιρό και δεν είναι μόνη περιοχή. Και πόσοι κάτοικοι βγήκαν από πόσες περιοχές και στο Ηράκλειο και λέγανε δεν έχουν καθαρίσει το ρέμα, δεν έχουν πάρει τα απαραίτητα μέτρα. Γι' αυτό είδαμε και φερτέλ, δεν έχουν καθαρίσει τα φρεάτια, γι' αυτό και βούλωσαν στην πλατεία Ελευθερίας μπροστά από το άγαλμα του Βενιζέλου και έγινε εκεί λίμνη. Τα παρτέρια μας φάγανε και τα λουλούδια. Όταν σε μια βροχή δεν μπορούμε να έχουμε σωστές αποστραγγίξεις από τους δρόμους και να οδεύουν έτσι τα νερά της βροχής. Το ίδιο τώρα και στην περιφέρεια. Και λέει ο Δήμαρχος πέρυσι, λέει, έγινε. Φέτος δεν ξέρω. Ξέρει ο άνθρωπος. Να ρωτήσω την περιφέρεια. Ο ίδιος μάλλον δεν αναρωτήθηκε τι έχει γίνει εκεί στην περιοχή του. Έχουν γίνει τα απαραίτητα έργα φέτος από την περιφέρεια. Πόσο έχουμε σήμερα, 5 Οκτώβρη. Τους ευνηδίασε μάλλον η βροχή. Μπορεί και να μην έγινε. Να ρωτήσουμε και την περιφέρεια. Το ζητούμενο είναι η σημερινή επίσκεψη, που εγώ το ξαναλέω, καλά αντανακλαστικά στην ώρα της, αμέσως την Παρασκευή μπήκαμε σε αυτό τον πελά, την Πέμπτη, Δευτέρα τσουπ ήρθανε, γιατί είναι μεγάλες καταστροφές και είναι και σε τρεις διαφορετικές περιοχές με πολύ σοβαρά προβλήματα. Καλά κάνουν και έρχονται να πάρουν και γρήγορα αποφάσεις και να δούμε αυτές τις αποφάσεις να υλοποιούνται, διότι με το κακό προηγούμενο άλλων καταστάσεων, Βουλού, Αρκαλοχώρη, άλλη φυσική καταστροφή εκεί από το σεισμό, δεν έχουμε δει καλές εικόνες, δεν έχουμε καλές αποδείξεις, δεν έχουμε καλά δεδικασμένα 5 χρόνια τώρα να βλέπουμε την ουρά αυτών των πραγμάτων να συνεχίζεται. Και αυτός είναι πάντα ο φόβος, αυτή είναι πάντα η δυσπιστία. Ότι καλώς έρχεστε, αλλά και καλά να τα κάνετε. Δηλαδή να πάρετε γρήγορες αποφάσεις και γρήγορες αποζημιώσεις. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι στο οροπέδιο, για παράδειγμα, αν δεν πάρουν τώρα λεφτά, δεν έχουν να βγάλουν την επόμενη μέρα. Δεν πουλήσαν τις οδιές τους και δεν έχουν όλοι ένα σεντούκι στο σπίτι τους για να τραβήξουν τώρα από τα έτοιμα. Αυτοί οι άνθρωποι ό,τι είχαν το βάλαν στην καλλιέργεια, τη φροντίσανε, τις βάλανε ό,τι χρειάστηκε και τώρα ήταν η ώρα να πληρωθούν. Αυτό δεν το έκαναν. Οπότε πρέπει ό,τι δοθεί, ούτε ψίχουλα να είναι και να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αλλά και να δοθεί άμεσα για να μην δούμε χειρότερες καταστάσεις σε αυτές τις περιοχές, για την Ιερά Πέτρα, για τις καταστροφές στους δρόμους, για τον άνθρωπο εκείνο που του πέσε ένας βράχος στο αυτοκίνητο λίγο πριν, δηλαδή έπεσε, του έκανε ζημιά στο αυτοκίνητο, δεν το σκότωσε. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος πώς να νιώθει σήμερα, οι παραλίες. Και προσέξτε, 5 Οκτωβρίου, η τουριστική περίοδος εξέλιξη. Τα αεροπλάνα πάνε και έρχονται στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, στο αδιαχώρητο. Συναντήσαμε, το Ηράκλειο έπηξε αυτό το Σαββατοκύριακο. Στο κέντρο γινόταν χαμό Σάββατο και Κυριακή. Οι άνθρωποι δεν είχαν που να πάνε, δεν είχαν να κατέβουν στις παραλίες και έπεσαν όλοι στο κέντρο. Καλό ήταν αυτό, τονώθηκε η τοπική αγορά και η οικονομία. Γιατί κινήθηκαν, φάγανε, πιάνε καφέ, ψώνησαν ό,τι ψώνησαν. Συνήθως πάνε από μεγάλες αλυσίδες, αλλά ό,τι και να πρόλαβε να πάρει και η αγορά. Και οι άνθρωποι είχαν σαστήσει, γιατί ήρθαν να κάνουν διακοπές στην Κρήτη, ας πούμε, και στην Ελλάδα, όπου ήξεραν ότι είχαν καλές συνθήκες. Και μας λέγανε στον δρόμο που τους συναντούσαν ότι συναντούσαμε ότι στην Ολλανδία, ας πούμε, είχαν καλύτερο καιρό και στις Βρυξέλλες από ότι στην Κρήτη που συνάντησαν. Η ρίση στο εμπαρόδο διορθώνεται και αυτό, όλα θα τα φτιάξουμε. Πάμε σε καλοκαιρινές συνθήκες. Δηλαδή τώρα έχουμε την αποδρομή αυτού του περιστατικού. Σταδιακά ο καιρός θα βελτιώνεται, η θερμοκρασία θα βελτιώνεται και σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις στο τέλος της εβδομάδας θα πάμε σε τριαντάρια και συνθήκες απόλυτα καλοκαιρινές. Πάμε τώρα προς το παρόν σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά να ακούσουμε και κατοίκους της περιοχής όπου έχουν επικοινωνήσει μαζί μας, να δούμε τι λένε και αυτοί από το οροπέδιο και αμέσως μετά θα πάμε σε ένα άλλο καυτό ζήτημα που έχει να κάνει με τη δομή των αθανάτων και μια δημόσια έτσι αλληλογραφία που είδαμε να αναπτύσσεται μέσα στο Σαββατοκύριακο τόσο από τον επιχειρηματία, από τον ιδιοκτήτη της αποθήκης, τον κύριο Σκουλούδη, όσο και το τι απάντησαν οι κάτοικοι. Σε λίγα λεπτά από τώρα.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944. Πέτρα 954 726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
6: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
7: Video lost.

0: Αυτό το τραγούδι πραγματικά το έχω στην καρδιά μου. Είναι η απόλυτη παράκρουση. Δηλαδή, αν θες να πεις τι ζει σήμερα, όποια μέρα το φορέσεις, σου πάει ακριβώς. Ντάγκ. Στίχο δεν έχει, μην το ψάξεις, δεν ξέρεις τι λέει. Αλλά είναι αυτό, ρε παιδί μου, είναι ο ρυθμός. Δεν ξέρω γιατί έχει τόσο μεγάλη. Γίνεται χαμός στα social media. Στο TikTok έχει φορεθεί απίστευτα. TikTok που κάνουν πια όλοι. Ε? Δες το αυτό. Πώς καταλαβαίνεις ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο? Από το TikTok το καταλαβαίνεις. Και αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι ότι πάνε και σε προσωπικές συνεντεύξεις. Δηλαδή, αυτό που, όλοι έχουν φτιάξει ένα αυτοσχέδιο στούντιο και έχουν βάλει μια κάμερα και ένα μικρόφωνο και πουλάνε αυτό. Το έλα να μας πεις τη ζωή σου. Λες και κοβόμαστε, ας πούμε, κάθε μέρα που ξυπνάμε. Έχουμε αυτή τη φαγούρα να μάθουμε, ας πούμε, τις προσωπικές στιγμές του Δήνα βουλευτή, του τάδε υπουργού, να βγει πιο ανθρώπινος, πιο κανονικός. Λες και τώρα, στο και πέντε, ψάξαμε να βρούμε την ανθρώπινη του πλευρά, γιατί εκεί αναρωτιόμασταν πού θα δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνη, στον πιο άνθρωπο, ας πούμε. Και όχι στο πιο ικανό. Λες και δεν έχουμε δείγματα γραφής για να τα έχουμε δει όλα αυτά μέχρι τώρα. Και σήμερα ξαφνικά, ας πούμε, έχει αρχίσει αυτό το μπούκωμα. Έβλεπα μέσα στο Σαββατοκύριακο που είχα τον κατοικεί ένα αποκλεισμό. Τον είχε επιβάλει στον εαυτό μου. Λέω, άσε να ακούσω τις οδηγίες που της έμει και να μην βάλω τον εαυτό μου σε κίνδυνο. Μας είχα μαζέψει μέσα, περιμέναμε. Δεν πειράζει. Καθόλου δεν πειράζει, γιατί και αυτές οι εξυπνάδες ότι τίποτα δεν έγινε. Όχι, έπρεπε να πεθάνουμε καμιά δεκαριά, ας πούμε, για να δικαιωθείτε ότι πήγε καλά ο κόκκινος συναγερμός. Άλλα καταλάβαμε από τον κόκκινο συναγερμό. Και άλλα θα έπρεπε να έχετε καταλάβει κι εσείς. Αυτό που είπε λίγο πριν ο Δήμαρχος, ας πούμε, γιατί φεύγουν διάφορες κουβέντες. Ότι υπήρχε ένα έργο εκεί που θα έπρεπε να είχε πάει η περιφέρεια, να είχε κάνει αποστραγή, ξανακαθαρίσει, ας πούμε, για να μπορεί να αποστραγγίζει το οροπέδιο. Πέρυσι λέει, το έκανε, φέτος δεν ξέρει. Δεν ξέρει ο άνθρωπος, δήμαρχος και αυτός τώρα, δεν ξέρει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτά πρέπει να καταλαβαίνουμε. Το αν δεν πνιγήκαμε όλοι μαζί και έτσι δεν επιβεβαιώθηκε η καταστροφολογία, αυτό το πράγμα το δείτε λίγο. Δηλαδή όταν δεν σκοτωνόμαστε να στενοχωριέστε και να μην σας βγαίνει. Γενικά πρέπει πολλά να δούμε πόσο συμπεραίνουμε στα social media, δεν είναι της ώρας. Γιατί πολλά συμπεραίνουν στα social media. Ναι, ο Αντώνης, ο Τσαπίνος είναι και σήμερα εδώ, δεν τον έχω πει τόση ώρα, ο οποίος έχει την αποστολή σήμερα. Από τη μία τα τραγούδια, από την άλλη να προσπαθεί να βγάλει τα τηλέφωνα, τα οποία είναι πολλά, για να ακούσουμε και τους κατοίκους του οροπεδίου και αμέσως μετά να ακούσουμε και τους εκπροσώπους από την δομή των αθανάτων σε λίγο από τώρα, που είναι να γίνει και που φαίνεται ότι προς τα εκεί οδεύει. Δεν άλλαξε κάτι, δεν ήρθαν αποφάσεις ή εναλλακτικές προτάσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση. Το τελεσίγραφο οδεύει προς το τέλος, δεν ξέρω πια και πότε τελειώνει αυτό το τελεσίγραφο. Μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε και μια δημόσια επιστολή από τον επιχειρηματία, τον ιδιοκτήτη της αποθήκης, που είπε στους κατοίκους ότι αν σας ανησυχεί, ας πούμε, το ότι υπάρχει αυτή η παρατυπία με το ρέμα που διαπιστώνεται στον ξηροπόταμο, τώρα που έγινε κακοκαιρία δεν πλημμύρισε η δομή, άρα καλά πάμε. Και το απάντησαν και οι κάτοικοι με τη σειρά τους, θα τα δούμε και αυτά σε λίγο. Καλημέρα και στην Αναστασία. Με μήνυμα στο creta1.gr, η κίνηση της Δευτέρας στην 62 Μαρτύρου γίνεται πιο υποφερτή με τη φωνή σου. Πολλά φιλιά, καλή δύναμη. Καλή δύναμη και σε σένα, Αναστασία. Δεν νομίζω ότι τίποτα μπορεί να κάνει υποφερτή την κίνηση στην 62 Μαρτύρου, ούτε καν η φωνή μου, όσο και να τη γλυκάνω. Διότι εκεί είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Ένα ζήτημα πολλών ετών που προσπαθεί να λυθεί. Δεν ξέρω πόσα προσπαθούν να το λύσουν οι ειδικοί με κόμβους. Αυτός ο δύσκολος χώρος της Γιοφύρου, που είναι ένας δυσεπίλητος γρίφος και που είτε μπεις είτε βγεις, όποια μέρα αυτό μπορεί να σου συμβεί, αλλά ένα παραπάνω μέρες καθημερινής με πρωινές ώρες, ας πούμε, ή όταν τελειώνουν οι εργασίες όλων, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα σε αυτή την πόλη, η οποία μεγαλώνει, τις οποίες οι κάτοικοι πληθαίνουν και μαζί με αυτούς πληθαίνουν και οι ανάγκες της. Δεν ήταν τα πράγματα όπως ήταν πριν από λίγες δεκαετίες. Ραγδαία αυτά αλλάζουν και βεβαίως θα έπρεπε να υπάρχει ένα σχέδιο που να μας προετοιμάζει για όλα αυτά, που να αποσυμφορεί αυτές τις καταστάσεις. Δεν γίνεται με φθαρτά υλικά και παλιά υλικά να αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις, αλλά νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνετε λίγο πολύ όλοι όσοι ζείτε αυτή την καθημερινότητα. Λοιπόν, πάμε με κάτοικο από την περιοχή του Οροπεδίου, πάμε να πούμε μια καλημέρα, γιατί το θέμα είναι πολύ ψηλά, γιατί εκεί τα νερά δεν έχουν υποχωρήσει, γιατί η καταστροφή εκεί είναι ολική. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Αντιγόνη.
0: Και θέλω λίγο, μιλήσαμε και με τον Δήμαρχο πριν, να ακούσουμε και εσάς, να μας πείτε και εσείς που το ζείτε εκεί, ποια είναι η κατάσταση τώρα και ποιες είναι οι δυσκολίες τώρα. Γιατί εμείς βλέπουμε απ' έξω μια ολοκληρωτική καταστροφή στις καλλιέργειες, ας πούμε. τι άλλο συμβαίνει και πού εσείς θεωρείτε ότι οφείλεται αυτό. Είτε να πούμε το νερό, το οποίο έπεσε σε τρεις μέρες ανάλογο μιας χρονιάς, είναι και άλλα θέματα.
1: Κυρία Αντιγόνη, καλημέρα, είμαι ο Μανώλης ο Παδεράκης.
0: Εγώ δεν ήθελα να πω το όνομά σας, αλλά αφού το λέτε, πείτε μου να συστηθούμε κιόλας, να τα ακούσει και ο κόσμος.
1: Εγώ δεν λέω ότι είμαι ο Μανώλης ο Παδεράκης, είμαι πρόεδρος στον Αγροτικό Σύλλογο στον Πέτρο Αυστή.
0: Ωραία. Αυτό το κάνει ακόμα καλύτερο, κύριε Πατεράκη.
1: Και παραγωγός.
0: Και παραγωγός. Ναι.
1: Όπως είδατε και εσείς, στις εικόνες, όπως έχουν δει όλοι οι ακροάτες, γιατί το θέμα τώρα είναι πάρα πολλές μέρες. Η καταστροφή είναι στο 100%. Μιλούμε για το 80% της καλλιέργειας της πατάτας, διότι λόγω των βροχοπτώσεων του Απρίλη και του Μάη η καλλιέργεια είχε μείνει πίσω, οπότε πήγε πίσω και η συγκομιδή. Λόγω του ότι 20 μέρες τώρα δείχνει ελαφριές βροχές, έρχεται πιο μπροστά ελαφριές βροχές, δεν μπορούσαμε να έχουμε ξεκινήσει να βγάζουμε τις πατάτες, και περίπου το 50 με 60% των κυπευτικών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι 5 με 6.000 στρέμματα πατάτες έχουν στην κυριολεξία πνιγή. Έχει σημαίνει ο κάμπος που είναι το νερό 5 και 6 μέτρα, αλλού ένα. Όπως είδα και στην εικόνα, έχει σταματήσει ο χώνος που λέμε εμείς.
0: Mm-hmm.
1: Που σημαίνει ότι ο μισός κάμπος περίπου είναι όλος κάτω από το νερό και τα υπόλοιπα χωράφια είναι πλημμυρισμένα στην κυριολεξία. Που σημαίνει ότι η καλλιέργεια πλέον, η πατάτα παθαίνει ασφυξία μέσα στο νερό, θα σαπίσει, δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση, ό,τι καιρό να κάνει και από τώρα και πέρα, να
0: ξαναφυτέψετε και να προσπαθήσετε να...
1: Μα δεν μπορούμε να φυτέψουμε, εμείς κάνουμε μία καλλιέργεια το χρόνο, ναι. Ξεκινάμε αν μας αφήσει ο Μάιος, Απρίλη, Μάη, Ιούνι, μόνο καλλιέργεια είναι το οροπέδιο λαστιθίου, μία περίοδο, τελείωσε αυτό, περιμένουμε όλο το χειμώνα και ξαναμπαίνουμε την άλλη χρονιά. Που σημαίνει ότι οι εισοδήματα ο αγρότης, αυτός που θα μπορέσει να καλλιεργήσει του χρόνου, θα ξαναπάρει του χρόνου τον Ιούλιο και μετά. Που σημαίνει 8 μήνες, 0. Παύλα. Πρέπει να έχει κάνει την κάβα του. Αν δεν την έχει κάνει την κάβα του, δεν μπορεί να ζήσει.
0: Και πώς να κάνεις κάβα αυτή την περίοδο, κύριε Πατεράκη? Δηλαδή,
1: και δεν είναι.
0: Έχουν περάσει ανεπιστρεπτή η περίοδο της κάβας που είχαμε με τους γονιούς μας. Τώρα είναι βάζω, σπέρνω, θερίζω, ζω. Δεν έχει κάτι άλλο.
1: Κύριε Αντιγόνη, τον κόσμο πλέον τον έχει φάει η ακρίβεια. Σε όλα τα επίπεδα, είτε σε προσωπική κατανάλωση, είτε σε επιχειρηματική, στα επιχειρηματική του δραστηριότητα. Ας έχει μείνει η ακρίβεια που έχει προέλθει τα τελευταία χρόνια, ειδικά φέτος, με τα πετρέλαια και όλα τα γεωργικά εφόδια δεν έχουν πάει στα ύψη, οι αγρότες επαλεύανε ίσα ίσα για να βγάλουν τα έξοδά τους. Αυτό σας το λέω και μπορώ να σας το αποδείξω με νούμερα, αλλά θέλει πολλή ώρα να το κάνουμε.
0: Κύριε Πατεράκη, εγώ είδα στα ρεπορτάζ κόσμο να κλαίει από την περιοχή σας. Άνθρωποι οι οποίοι είναι κυριολεκτικά σε απόγνωση. Δηλαδή είδα αυτό το πράγμα, το ότι έχετε χειμώνα μπροστά και σε λίγο κάποιοι μπορεί να μην μπορούν να βάλουν πετρέλαιο για να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Δεν είναι ένα φανταστικό σενάριο, είναι πραγματικότητα, είναι απτό.
1: Κυρία Αντιγόνη, οι περισσότερες επιχειρήσεις στον Ροπέδο Λαστή, αγροτικές επιχειρήσεις, είναι οικογενειακού τύπου. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι το μοναδικό εισόδημα που μπαίνει στο σπίτι μέσα από τον πατέρα, τη μάνα, τα παιδιά, είναι μόνο από τις καλλιέργειές τους. Δεν υπάρχει άλλο εισόδημα. Καλλιεργούμε προϊόντα τα οποία είναι μη επιδοτούμενα. Η λέξη επιδότηση σε εμάς τους παραγωγούς του Ροπεδίου Λαστιού είναι άγνωστη, σε πιο πολλούς, σε μερικούς είναι εικονική. Άρα σημαίνει ότι παράγουμε, ζούμε από αυτό που παράγουμε, που καλλιεργούμε. Και μόνο αυτό. Όταν λοιπόν αυτό χάθηκε. Γιατί χάθηκε? Όταν έχεις όλα σου τα έξοδα ή τα περισσότερα σου έξοδα και τα χρωστείς. Όταν ο γεωπόνος σου περιμένει τα λεφτά του. Η ΔΕΗ περιμένει τα λεφτά της ανιδιοστάσεις. Και σκόβει το ρεύμα. Στο έναντι σκόβει το ρεύμα. Στο έναντι. Όταν τα φυτώρια περιμένουν τα λεφτά τους. Σωστά οι άνθρωποι το κάνουν. Εγώ δεν λέω. Σε βοηθήσανε, σου δώσαν τα εφόδια σου, πρέπει να τους πληρώσεις. Πώς θα πληρωθούν όλοι αυτοί? Πώς θα πληρωθούν, πέστε μου, πώς θα πληρωθούν? Και με τι μούτρα θα πας αυτού του ανθρώπου και τι δυνατότητα θα έχει αυτός για να το σε χρηματοδοτήσει ξανά του χρόνου? Δεν θα την έχει. Και να θέλει ο άνθρωπος να σε βοηθήσει, δεν θα μπορεί να σε βοηθήσει. Άρα, αν δεν έρθουν άμεσα να καταγράψουμε τις ζημιές, να αποζημιώσουν τον κόσμο στο 100% του παραγόμενου προϊόντος. Το ξαναλέω αυτό το πράγμα. Και να σταματήσουν να βρίσκουν διάφορα πατήματα για να μην μας αποζημιώσουν. Τότε η οικονομία του ροπεδίου λαστιθίου στην κυριολεξία της, όχι μόνο του αγρότη και των υπολείπων, θα καταρρεύσει.
2: Γιατί έχει και κάτι άλλο το οροπέδιο, δηλαδή συνταξιούχοι άνθρωποι είναι ηλικιωμένοι και οι άνθρωποι που δουλεύουν τη γη, δεν έχει άλλο
1: κάτι. Θέλω να πω και ο Μπενζινάς και ο Μπακάλης.
2: Βέβαια, αυτά συνδέονται.
1: Και ο Κουρέας, όλους μαζί θα μας πάρει πάρα, αυτό θέλω να πω.
2: Ναι. Κύριε Πατεράκη, για πόσο κόσμο μιλάμε περίπου?
1: Για 500 οικογένειες περίπου.
2: 500 οικογένειες, είναι τεράστιος αριθμός. Πήγαν όλα καλά, λειτουργήσαν, γιατί εμένα μου αρέσει να ψάχνω και πίσω από το ίδιο το φαινόμενο. Δηλαδή αυτά τα έργα αποστράγγισης που κάνει κάθε χρόνο η περιφέρεια, φέτος γίνανε για να μπορεί να βοηθηθεί το οροπέδιο?
1: Θα σας πω κάτι. Το απαιτούμενο έργο του αποσελέμι, γιατί εδώ η κυρία Αντιγόνη μας εκουροντεύουν δεκαετίες πίσω. Δεν είναι φρέσκο το πράγμα. Το απαιτούμενο έργο του αποσελέμι θεωρούταν η διάνοιξη του μεγάλου ποταμού που λέμε, που θα βοηθούσε όχι μόνο να παίρνει τα νερά του οροπεδίου, δηλαδή να βγαίνουμε εμείς οι καλλιέργοι μας, αλλά θα βοηθούσε, θα αυξήσει και την ποσότητα νερού που θα βγαίνει στον αποσελέμι. Είμαι σίγουρος κατά 10 με 20%. Ο μεγάλος ποταμός που λέμε ξεκινάει με 10-15 μέτρα φάρδος και καταλήγει στον πάτο του κάμπου στα 2 μέτρα φάρδος και ένα ύψος, που σημαίνει ότι είναι αδύνατο να πάρει τα νερά που κατεβαίνει από τα βουνά, από το καθαρό και από τη Μαδάρα. Mm-hmm. Σπάει ο ποταμός, πιάνει τις καλλιέργειες των ανθρώπων και προκύπτει η καταστροφή αυτή που έγινε. Σε αυτό το φαινόμενο τις καταστροφές θα τις είχαμε, να είμαστε ειλικρινείς και ξεκάθαροι.
2: Ναι, γιατί ήταν μεγάλη ποσότητα.
1: Αλλά σε άλλες μικρότερα ακραία καιρικά φαινόμενα θα γλιτώναμε τις καλλιέργειές μας. Δεν άνοιξε ποτέ ο ποταμός. Ποτέ δεν έχει ανοίξει. Ποτέ. Μία φορά τα τελευταία 30 χρόνια έχουν βάλει ένα τσαπάκι και σπάσε κάτι κλαδιά που ήταν μέσα. Μία φορά. Η περιφέρεια. Μία φορά. Οι Λίμνες. Οι Λίμνες τη φτιάξανε με τη γεια που σαγίσαν το οροπέδιο Βαστίου. Το τελευταίο τεχνικό καμαράκι που έχει γίνει στο Λασίθι έγινε τη δεκαετία του 60 και του 70. Και ας βγει κάποιος να μου πει ότι δεν είναι έτσι.
2: Αυτό το θηρόφραγμα στο χώνο, τελικά τον ανοίξανε οι κάτοικοι, μπορούσανε, γιατί θα μπορούσε, ας πούμε, να βοηθήσει εκείνες τις πρώτες ώρες σε μια σχετική απορροή υδάτων? Έχετε εσείς εικόνα, κύριε Πατεράκη?
1: Κύριε Αντιγόντη, δεν μπορεί να κάθεσαι σε μια καρέκλα στα Χανιά και να ελέγχεις την κατάσταση του νερού στο οροπέδιο Βαστίου. Δεν μπορείς. Εντάξει, αυτή τη στιγμή εμείς δεν ξέρω ακριβώς τι είναι εκεί κάτω. Ξέρω όμως ένα πράγμα, ότι τους επικίνδυνους μήνες που υπάρχουν καλλιέργειες στον κάμπο και που είμαστε ενήμεροι, γιατί όλοι ήμασταν ενήμεροι.
2: Ναι, δεν μας ευνηδίασε η κακοκαιρία.
1: Έτσι,
2: εβδομάδα το λέγαμε.
1: Οι μετρολόγοι μπορεί και πιο μπροστά να λέγανε ότι η Κρήτη θα δεχτεί πολλά νερά. Ναι ή όχι. Ήταν γνωστό. Πρέπει να είσαι έτοιμος, να έχεις δοκιμάσει τις θηρίδες σου, να είσαι έτοιμος, ώστε αφού ξέρεις ότι θα είσαι ακραίο φαινόμενο, ας ανοίξεις και τη δεύτερη θηρίδα, να εκτονωθεί το φαινόμενο. Η ζημιά θα γινόταν. Δεν το συζητάω. Θα γινόταν. Αλλά και για λόγους ψυχολογικούς του κόσμου η θηρίδα έπρεπε να είναι ανοιχτή. Καθυστέρησε η θηρίδα να ανοίξει μία μέρα. Μετά καβακέψαν τα νερά και πέρασαν. Έσπασε η βάλα και τέλος πάντων τους έρθους καβακέψαν τα νερά και πέρασαν. Αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Δεν μπορούμε να πάμε την τελευταία στιγμή και να προσπαθούμε να ανοίξουμε τη θηρίδα.
2: Λες και δεν το ξέρανε, λες και δεν υπήρχε προετοιμασία.
1: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι.
2: Και με έργα
1: τουλάχιστον εκεί που τουλάχιστον εκεί που μπορούμε.
2: Τουλάχιστον εκεί που μπορείτε. Αυτό είναι το νόημα. Εκεί που γίνεται. Δηλαδή λέμε ότι οι υποδομές είναι παλιές. Λέμε ότι το φράγμα είναι στενό. Εκεί που είναι η απόλυξη του ποταμού που κατεβαίνει από τη Μαδάρα. Λέμε ότι πάμε με γεφυράκια του 70. Αυτά δεν έπρεπε να είχαν διορθωθεί?
1: Δεν το συζητάω καθόλου. Αυτά όμως δεν είναι σοβαρές παρεμβάσεις.
2: Ναι.
1: Σοβαρές παρεμβάσεις. Όχι, βάλαμε ένα τσαπάκι και προσπαθούμε να ανοίξουμε ένα βαγκάκι στο κεπέν. Όχι. Θα είναι σοβαρές παρεμβάσεις. Κυρία Αντιγόνη, το οροπέδιο και όπως και άλλες περιοχές, για μένα, όταν είναι εξέλιξη ένα μεγάλο φαινόμενο, πρέπει να έρθουν οι τεχνικοί και να παρακολουθήσουν τη ροή π.χ. των νερών στο συγκεκριμένο φαινόμενο και να βγάλουν μια σοβαρότατη μελέτη και αποτελεσματική πώς θα γίνει το τεχνικό που πρέπει να γίνει στη συνέχεια. Όχι μετά, που θα έρθει ένας άνθρωπος που ούτε καν την περιοχή ξέρει, έτσι, να προσπαθήσει να βγάλει μια μελέτη. Ναι. Το πιο σίγουρο είναι ότι θα είναι λάθος αυτή η μελέτη.
2: Ναι. Και στο τέλος αυτή που την πληρώνουν όμως είναι αυτοί οι 500 οικογένειες τώρα που αν μπουν στο σπίτι του καθενός από εσάς θα δουν σε τι κατάσταση βρίσκεστε και σε τι απόγνωση βρίσκεστε, σε μια περιοχή που παλεύετε να την κρατήσετε νύχια δόντια. Γιατί...
1: Έχουμε κάνει δύο γενικές συνελεύσεις, μία το Σάββατο και μία την Κυριακή. Πρώτη φορά γίνεται μάζοξη του κόσμου σε εμάς να θωρείς γυναίκες και κοπέλια παρών. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Μόνο αυτό σας λέω τι σημαίνει.
2: Μπορώ να καταλάβω.
1: Γυναίκες και κοπέλια παρών.
2: Μπορώ να καταλάβω. Μπορώ να καταλάβω την αγωνία αυτών των ανθρώπων. Αν πρέπει να τα σπουδάσουν, αν πρέπει να καλύψουν την καθημερινότητά τους και τι θα πούν σε αυτά τα παιδιά.
1: Και αν θα πρέπει σε κάποια παιδιά να πούμε ότι μείνετε εδώ, συνεχίστε το επάγγελμα που κάνουμε, γιατί πρέπει να στηρίξουμε και τον τόπο μας.
2: Ναι, καλά. Εντάξει τώρα, κύριε Πατεράκη, η νέα γενιά δεν τα παίρνει αυτά τα μάστα. Να μείνουν να στηρίξουν μια περιοχή, αλλά να τη στηρίξει και η πολιτεία αυτή την περιοχή. Όχι χωρίς έργα, χωρίς υποδομής και με ένα φράγμα με πολλά ερωτηματικά για το πώς δούλεψε και σε αυτή τη συντέλεια. Αυτά είναι ζητήματα ανοιχτά. Τα οποία όσο τα κουκουλώνουμε βεβαίως δεν έχουν και το θάρρος να τα κουμπίσουμε. Εσείς θα πάτε σήμερα τώρα στη συσκέψη αυτή η οποία θα γίνει στην περιφέρεια.
1: Όχι, δεν θα πάω.
2: Το καλό είναι ότι έρχονται και στην περιοχή σας. Ελπίζω να μην έρχονται, ελπίζω να μην έρχονται τουριστικά, κύριε Πατεράκη. Μην έρθουν για τη φωτογραφία το μεσημέρι.
1: Και το επικοινωνιακό.
2: Ναι, γιατί τα έχουμε δει και αυτά.
1: Εγώ είμαι ευχαριστημένος που θα έρθουν. Όμως έχω και ένα παράπονο. Αν δεν είχαμε κάνει κινητοποίηση το Σαββάτο, που πλέον το είχαμε πνιγήσει στην κυριολεξία, ειλικρινά σας λέω, πέρα από το Δήμο δεν είχε φανεί κανείς, μα κανείς, στην περιοχή μας. Και πνιγόμαστε τρεις μέρες. Τρεις μέρες. Δηλαδή έπρεπε να πέσουμε κι εμείς στον ποταμό να πνιγούμε, για να πούμε, α, πνίγησε ο Πατεράκης ή οποιοσδήποτε αγρότης στον Πέτρο Αστυγείο να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Πέστε μου.
2: Εγώ να πω. Έβρεχε, δεν μπορούσαν να έρθουν. Τώρα που σταμάτησε να βρέχει, θα έρθουν. Θα έρθουν όλοι, εγώ σας το υπογράφω. Μετρήστε τους και τα λέμε αύριο το πρωί να μου πείτε πόσοι ήρθαν. Διαβάζω και τα δελτία τύπου τώρα. Και από την αντιπολίτευση και από την κυβέρνηση. Όλοι θα έρθουν.
1: Και ξέρω και τι θα πούνε.
2: Ναι, μπράβο, προημία.
1: Όμως εγώ θέλω αυτό το πράγμα που θα πούνε να υλοποιηθεί άμεσα. Και όταν λέω άμεσα, άμεσα. Δεν καταλάβατε. Μόλις σταματήσουν εσείς οι δημοσιογράφοι και καλά να είστε, γιατί μας βοηθάτε να βγει το πρόβλημά μας στην επιφάνεια, διότι αν δεν είσαστε κι εσείς δεν θα γινόταν απολύτως τίποτα. Έτσι, θα ξεχαστεί και θα αρχίσουν τα διάφορα προβληματάκια ότι μα ξέρεις το ένα το άλλο, δεν ξέρω εγώ.
2: Δεν έγιναν σωστά οι αιτήσεις, δεν έγιναν εκπρόθεσμες, θέλετε και ένα μηχανικό, ένα παράδοχο. Ναι, θα ανοίξει αργότερα το σύστημα, λίγο πριν τις γιορτές, και άντε να ζήσεις τώρα εσύ από την άλλη. Άντε να ζήσεις. Λοιπόν, κύριε Πατεράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Ελπίζω σε καλύτερες ημέρες και για εσάς και για την περιοχή. Και ελπίζω αυτή τη φορά να διαψευστούν όλα όσα λέμε. Να είμαστε.
1: Εγώ κύριε Αντιγόνη, και να πω κάτι καμιά φορά. Αν δω ότι τα πράγματα δεν είναι.
2: Βγαίνω και ζητάω συγγνώμη, λέω εγώ.
1: Ξέρω και ζητάω
2: και συγγνώμη. Και εγώ θα πω συγγνώμη.
1: Ξέρω και ζητάω και συγγνώμη.
2: Μπράβο. Χαίρομαι πολύ. Γιατί συμφωνούμε σε αυτό. Κύριε Πατεράκη, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα.
1: Να είστε καλά.
2: Καλή δύναμη, εύχομαι. Γεια σας. Πεντακόσιες οικογένειες. Και επειδή οι περισσότεροι δεν γεννηθήκαμε από αστούς και η καταγωγή μας κρατάει από αυτές τις οικογένειες και έχουμε ζήσει μικρές ή μεγαλύτερες καταστροφές, ναι, θα συμφωνήσω με αυτό που λέει σήμερα ένας συνάδελφός μου σε ένα μέσο, ότι ο άνθρωπος είναι από ατσάλι και όλα τα αντέχει, αλλά αυτή η αντοχή κάποια στιγμή λυγίζει. Και όταν αυτός ο άνθρωπος έχει οικογένεια, και όταν αυτός ο άνθρωπος έχει παιδιά στο σχολείο, και όταν αυτά τα παιδιά έχουν ανάγκες, ακόμα και του δίευρου για να πάνε μέχρι το σχολείο, δεν ξέρω πόσο αντέχει το ατσάλι και πόσο δεν λυγίζει. Και άμα δούμε και όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, όταν δηλαδή περάσαμε στο πολύ ντούκου ότι φοιτητές της ιατρικής που πέρασαν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και πέρασαν και εδώ στο Ηράκλειο, στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, στην ιατρική σχολή, και δεν πήγαν να γραφτούν. Δεν σημαίνει ότι τα παιδιά αυτά τους βγήκε η ψυχή και των γονέων τους βγήκε η τσέπη. Γιατί το να περάσεις την ιατρική, φίλε, δεν περνάς από μια μπασκέτα. Ούτε με χαλαρό διάβασμα, ούτε με προγραμματισμένο. Σου βγαίνει η ψυχή και σου βγαίνει όλα τα χρόνια η ψυχή για να φτάσεις. Όταν ένα παιδί καταφέρει να περάσει την ιατρική και δεν πάει να φοιτήσει, δεν σημαίνει ότι βρήκε ένα καλύτερο πανεπιστήμιο. Δεν σημαίνει ότι άλλαξε γνώμη. Δεν σημαίνει ότι δει λίγο καθαρά και προτιμά να κάνει κάτι άλλο. Σημαίνει ότι οι γονείς του δεν μπορούν να τα στείλουν αυτά τα παιδιά στην ιατρική να πάνε να σπουδάσουν. Αυτές τις ειδήσεις να μην περνάτε στον ντούκου. Και όχι που έχει πάει για σαφάρι η Ιωάννα η Τούνη. Γιατί αυτές οι ειδήσεις δείχνουν σε τι κατάσταση είμαστε και τι πραγματικά κυριαρχεί κάπου εκεί έξω.
0: Και αυτό επιβαρύνει και την εικόνα και των 500 ανθρώπων στο οροπέδιο που ερημοποιείται, που το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων εκεί είναι συνταξιούχοι, είναι ηλικιωμένοι και έχουν κάτι οικογένειες και το παλεύουν και λένε ναι, είναι ο τόπος μας να το στηρίξουμε και το κάνουμε με αγάπη. Δεν είναι ότι δεν είχαν άλλη επιλογή. Και έμειναν εκεί και από ένα φυσικό φαινόμενο αυτή την ώρα είναι στον άσο. Πόσοι από αυτούς μπορούν να ξαναπροχωρήσουν? Ελάχιστοι. Γιατί? Γιατί οι υπόλοιποι μια σοδιά περίμεναν όλο τον χρόνο. Τη χάσανε, τελείωσε. Οπότε για αυτούς τους ανθρώπους σήμερα θα πρέπει να υπάρξει πολύ μεγάλη ευαισθησία και πολύ καλά αντανακλαστικά. Μην πάτε να τους κοροϊδέψετε. Μην πάτε να βγάλετε φωτογραφίες μαζί τους. Μην πάτε να κουνάτε πάλι το δάχτυλο να μας στέλνετε δελτία τύπου να δείχνετε τον κάμπο. Ότι καλά τον οριοθετείτε. Γιατί θα τα περιμένω τώρα αυτά σήμερα. Θα μου βγει, μην πω ότι θα μου βγει όσο θα έρχονται. Τσάι και συμπάθεια και ψυχοθεραπεία. Να πάρετε αποφάσεις και να τις πάρετε γρήγορα. Το μόνο που με παρηγορεί είναι ότι επειδή είναι προεκλογική περίοδος, ίσως αυτό πιέσει λίγο την κατάσταση να είστε συνεπείς απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, πάμε στους άλλους ανθρώπους, από ομάδα σε ομάδα. Πάμε στην περιοχή των Αθανάτων, εκεί όπου από ό,τι όλα δείχνουν κληρώνει να γίνει μία δομή, δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Πάμε να μιλήσουμε με έναν εκπρόσωπο των κατοίκων. Γιατί? Γιατί το τελευταίο διήμερο η κουβέντα πήγε και σε άλλα ζητήματα. Πήγε στις παρατυπίες, πήγε στα ανοιχτά ζητήματα που έχει αυτός ο χώρος, αυτό το πρώην εργοστάσιο, για να χρησιμοποιηθεί ως τωρινή δομή. Ζητήματα που έχουν εστιάσει οι κάτοικοι και που ζητούν απαντήσεις. Ένα εξ αυτών έχει να κάνει και με την οριοθέτηση του ρέματος του ξηροποτάμου. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι αυτό δεν έχει γίνει και ότι αυτό είναι μια πολύ σοβαρή παρατυπία προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσει αυτή η κατάσταση παρακάτω, γιατί ελοχεύουν πολύ σοβαροί κίνδυνοι. Και το αποδεικνύουν αυτό με μια σειρά από επιχειρήματα και από δημόσιες δηλώσεις, ακόμα και από τις δηλώσεις του Δημάρχου Ηρακλείου πριν από λίγες ημέρες, πριν από λίγους μήνες, όταν ο ίδιος είπε ότι εδώ έχουμε ανοιχτά ζητήματα και τα έβαλε όλα, και αν πάτε ας πούμε να τα αναζητήσετε στη σελίδα του Δήμου Ηρακλείου θα τα διαβάσετε κιόλας, που ο Δήμαρχος Ηρακλείου απαντά στα αιτήματα των κατοίκων του Ξηροποτάμου όταν έγινε παράσταση διαμαρτυρίας των κατοίκων 16 του Ιούνιου. Και εκεί ο Δήμαρχος αναγνωρίζει ότι ο Ξηροπόταμος αντιμετωπίζει εδώ και δεκαετίες προβλήματα καθημερινότητας, ότι οι δημότες δικαιούνται καλύτερη ποιότητα ζωής, που είναι και στόχος της Δημοτικής Αρχής, και αναφερόμενος στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας, αναφέρθηκε στην ανάγκη κατασκευής φραγμάτων, του φράγματος του Λαδούκου και του φράγματος των Δαφνών, και στην οριοθέτηση των ρεμάτων, που είναι, λέει, απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση σχεδίου πόλης. Είπε ότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει αρμοδιότητα για την κατασκευή φραγμάτων και στην οριοθέτηση ρεμάτων, αλλά είναι επισπεύδουσα και προφανώς ενδιαφέρεται. Λειτουργήσαμε ως επισπεύδοντες και για τα δύο φράγματα, είπε τον Ιούνιο ο Δήμαρχος, και για το φράγμα του Λαδούκου και για το φράγμα στις Δαφνές. Σύντομα η μελέτη του φράγματος θα έχει πρακτικά ολοκληρωθεί, γιατί είναι πολύ κοντά στην οριμότητα. Το φράγμα των Δαφνών, όπως ενδεχομένως γνωρίζουν κάποιοι από εσάς, είχε μείνει στη μελέτη της πρώτης φάσης, είπε τον Ιούνιο ο κ. Καλοκαιρινός. Η δεύτερη φάση αντεστράφει. Ζητούμε να γίνει? Ναι. Ζητούμε να το επισπεύσουμε? Ναι. Αλλά σίγουρα δεν έχει τις προϋποθέσεις για να προχωρήσει το έργο, το οποίο είναι αναγκαίο. Όμως το γενικότερο ζήτημα της οριοθέτησης των ρεμάτων, το οποίο είναι ένα ζήτημα σύνθετο και στο οποίο η Περιφέρεια Κρήτης έχει αναλάβει σοβαρές πρωτοβουλίες, είναι ζήτημα το οποίο διαρκώς μας απασχολεί και εκτιμώ ότι με τη συνεργασία αυτή θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και σε αυτόν τον τομέα, δηλώνει ο Δήμαρχος Ηρακλείου τον Ιούνιο. Το Σαββατοκύριακο είχαμε μια επιστολή από τον ιδιοκτήτη του παλιού εργοστασίου αυτό, τον κύριο Σκουλούδη, ο οποίος λέει στους κατοίκους ότι αντιδράται για τη σχεδιαζόμενη αυτή δομή, και εγώ σας λέω ότι η πραγματικότητα απαντά στις εντυπώσεις. Αυτό έγραψε ανάμεσα στα άλλα ο κύριος Σκουλούδης, λέγοντας ότι η πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη δημιούργησε μια πραγματική εικόνα των συνθήκων. Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τη διάρκεια αυτών των έντονων καιρικών φαινομένων, ο Δρακουλιάρης υπερχείρησε στην περιοχή Μαλάδων Φινικιάς. Εκεί προκάλεσε πλημμυρικά προβλήματα. Στα Σταυράκια καταγράφηκαν κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Αλλά την ίδια ώρα, όπως ο ίδιος αναφέρει, δεν καταγράφηκε κανένα πρόβλημα στις δύο εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας Κουλούδη στους Αθανάτους. Στην ανακοίνωση μάλιστα αναφέρει ότι ούτε στην ευρύτερη περιοχή από την Αγία Βαρβάρα έως την εκβολή του Ξηροποτάμου παρατηρήθηκαν προβλήματα που να συνδέονται με πλημμυρικά φαινόμενα και κάνει και ιδιαίτερη αναφορά στον Ξηροπόταμο, καθώς η γυτνίαση της εγκατάστασης με το συγκεκριμένο ρέμα έχει βρεθεί στο επίκεντρο των αντιδράσεων. Εγώ θα πω μια καλημέρα στον κύριο Λιναρδάκη που περιμένει στο τηλέφωνο και θα προλογίσω ότι θα κάνουμε μια κουβέντα σε πολύ λίγο από τώρα, γιατί πρέπει να πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων, είναι νέα ακριβώς, και να πω ότι ο κύριος Λιναρδάκης είναι κάτοικος της περιοχής των Αθανάτων και έχει ζήσει τις πλημμύρες της περιοχής και το 75 και το 85 και το 94. Καλημέρα κύριε Λιναρδάκη.
3: Καλημέρα κύριε Ανδρέακη, χαίρομαι πολύ για το ενδιαφέρον σας. Μία διόρθωση θα σας κάνω όμως, αν μου επιτρέπετε. Η πρώτη πλημμύρα που έζησα εγώ ήταν το 78, όχι το 75.
0: Το 78, σε αυτή τη δεκαετία.
3: Η δεύτερη το 1985 και το 94 ήταν η τρίτη.
0: Ωραία.
3: Υπάρχουν κάποια άλλα μικρότερη ισχύως πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία γίνανε σε διάφορα σημεία, στα οποία δεν μπορώ να ξέρω εγώ, γίνανε πιο μέσα. Αλλά αυτά που έχω δει εγώ απέναντι εδώ είναι σε αυτές τις ημερομηνίες που σας προανέφερα.
0: Δώστε μου ένα λεπτό, πάω σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Ελένη Μακράκη και έρχομαι εδώ να μας τα πείτε αναλυτικά, κύριε Λιναρδάκη.
3: Εντάξει.
4: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 9.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στην Κρήτη σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία. Στις 10 το πρωί η ευρεία σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με επίκεντρο την αποκατάσταση υποδομών, καλλιεργειών και περιουσιών. Η επόμενη ημέρα της κακοκαιρίας βρίσκει την Κρήτη αντιμέτωπη με εκτεταμένες καταστροφές, καθώς σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε δρόμους, δίκτυα ίδρευσης, σπίτια και καλλιέργειες. Την ίδια ώρα κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Αμάρι, Μιλοπόταμο και Ιερά Πέτρα. Βαριές είναι οι απώλειες και για τους παραγωγούς στο οροπέδιο Λασιθίου. Ζητούν άμεσες αποζημιώσεις μετά την κακοκαιρία. Σήμερα συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον 16χρονο και τον 32χρονο που έχασαν τη ζωή τους σε τροχέα στη Χερσόνησο και στον Αγίο Βλάση. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων φέρεται να εντοπίστηκε η ουσία προποφόλη. Άνοδος των εξαγωγών πετρελαίων από τη Μέση Ανατολή ξεπέρασαν τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο. Στην Κρήτη σήμερα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές το πρωί, κυρίως στα βόρεια και ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 22 βαθμούς με βόρειους ανέμους έως 6 μποφόρ. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
4: Κρέτα One 102,3.
6: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: παρόλο που είναι ένα από τα αγαπημένα τραγούδια και θα ήθελα να τα ακούσουμε ολόκληρο, δεν επιτρέπει επικαιρότητα σήμερα περισσότερο τραγούδι, αλλά περισσότερους καλεσμένους και περισσότερες τηλεφωνικές συνδέσεις. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 9, είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, και είμαστε στο Κρετοβάν 102,3, συζητώντας σε αυτό το μέρος της εκπομπής, τόσο με κάτοικο της περιοχής, ο κύριος Λιναρδάκης παραμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή, όσο και στο στούντιο πλέον, και οφείλω να καλωσορίσω τον κύριο Γιώργο Σφακιανάκη, ο οποίος έχει πάρει την θέση του πρόεδρο της Ένωσης Υπαλλήλων Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, για να συζητήσουμε και τη συνέχεια που αφορά στο μεταναστευτικό, με ροές οι οποίες δεν έχουν διακοπεί ακόμα και εν μέσω κακοκαιρίας. Κύριε Σφακιανάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την πρόσκληση. Πράγματι συνεχίζονται οι ροές και με τον καιρό αυτό, ο οποίος είναι πραγματικά πάρα πολύ επικίνδυνος και πάρα πολύ δύσκολος, και συνεχίζονται οι ροές ασταμάτητα.
0: Ασταμάτητα. Θα το δούμε και αναλυτικά, θα δούμε, γιατί έχει προκύψει και ένα θέμα το οποίο θέλω να το συζητήσουμε σχετικά με κάποιες ανακοινώσεις. Θέλω όμως να πάω στον κύριο Λιναρδάκη, διότι μετά και από την δημόσια επιστολή του κυρίου Σκουλούδη, ήρθε και μια ανοιχτή απάντηση από τους κατοίκους των θανάτων σε αυτήν την επιστολή, λέγοντας ότι οι παλιότεροι κάτοικοι της περιοχής θυμούνται πολύ καλά τις μεγάλες πλημμύρες του 78, του 85, του 94 και του 2014. Σε αυτά τα γεγονότα, γράφουν οι κάτοικοι, η περιοχή και η ευρύτερη ζώνη του Ξηροποτάμου μετατράπηκαν σε τεράστιες υδάτινες εκτάσεις. Καλλιέργειες καταστράφηκαν, ιδιοκτησίες πλημμύρισαν, μηχανήματα και οχήματα παρασύρθηκαν, πηγάδια και υπόγεια γέμισαν με λασπόνερα και οι ποσότητες νερού που κατέβηκαν από την ευρύτερη λεκάνη απορροής δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα ακόμα και στο οδικό δίκτυο. Κύριε Λιναρδάκη, εσείς που ήσασταν και αυτόπτης μάρτυρας αυτών των περιστατικών, τα επιβεβαιώνετε?
2: Βεβαίως, βεβαίως, διότι είχα σώσει εγώ και άλλοι 2-3 τη ζωή ενός ανθρώπου που τον τραβήξαμε με σκηνή εδώ ακριβώς απέναντί μου, στο 10ο χιλιόμετρο, για να αποφύγει τον πνιγμό. Είχε γίνει περιοχή, είχε γίνει μια λίμνη.
0: Αυτό ήταν στην τελευταία κακοκαιρία
2: του? Το 78.
0: Το 78. Αυτό το έργο όμως το είδατε να επαναλαμβάνεται μετά και τα επόμενα χρόνια.
2: Βέβαια, διότι η φύση εξακολουθεί να λειτουργεί και παρεμποδίζεται από τον ακαθάριστο ποταμό, δεν έχει γίνει καμία βελτίωση της ροής, και από εκεί και πέρα ίσως παρεμποδίζεται από κάποιες εγκαταστάσεις που έχουν γίνει.
0: Ακόμα και από το συγκεκριμένο κτίριο, από αυτές τις παλιές αποθήκες, κύριε Λιναρδάκη, γιατί...
2: Βέβαια, όταν έχει γίνει μια γέφυρα η οποία είναι βαρέου τύπου και εμποδίζει τη ροή, εάν φράξει με κάποια φερτά υλικά, επόμενο δεν είναι να λειτουργήσει σαν φράγμα.
0: Αυτό δεν καθαρίζεται ποτέ?
2: Δεν έχει καθαριστεί ποτέ. Είμαι εδώ πέρα πάρα πολλά χρόνια. Εδώ είμαι γέννημα θρέμα της περιοχής. Δεν έχει καθαριστεί ποτέ. Τα καλάμια είναι σε πολύ μεγάλα ύψη και οποιαδήποτε σκουπίδια πετάνε για συνείδητοι συμπολίτες μας από πιο πέρα, ας πούμε, λειτουργούν σαν φράγμα.
0: Μαζί με το ότι εκεί στενεύει και η περιοχή, έχει γίνει ένα τυχείο από ό,τι έχω δει και σε φωτογραφίες.
2: Ακριβώς. Εάν είναι νόμιμο, έχουν την ευθύνη αυτοί που δώσανε την άδεια, και από εκεί και πέρα εμείς θα υποστούμε τις όποιες συνέπειες, εάν και εφόσον πλημμυρίσει η περιοχή πάλι.
0: Που η ιστορία αποδεικνύει ότι έχει πλημμυρίσει πολλές φορές. Τελευταία φορά το 2014. Τώρα το γεγονός ότι δεν πλημμύρισε αυτή τη φορά.
2: Ναι.
0: Και που πάνω σε αυτό το επιχείρημα και ο επιχειρηματίας λέει μην δημιουργείτε εντυπώσεις. Εσείς...
2: Αυτή τη φορά είμαστε τυχεροί, κυρία Ανδρεάκη, αλλά οι βροχοπτώσεις είναι τοπικά φαινόμενα, οι ισχυρές βροχοπτώσεις. Μπορεί δηλαδή να βρέξει πολύ στις Δαφνές, να μην βρέξει καθόλου εδώ. Μπορεί να βρέξει στη Φοινικιά, να μην βρέξει καθόλου εδώ. Αυτό δεν αιτιολογεί κάποιο εφησυχασμό για αυτό το θέμα?
0: Εσείς που είστε μόνιμος κάτοικος τώρα εκεί στην περιοχή τόσες δεκαετίες, έχετε ποτέ παρακολουθήσει όλες αυτές τις δημόσιες δεσμεύσεις? Δηλαδή και ο Δήμαρχος Ηρακλείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου αναρτημένο είναι ότι είναι προτεραιότητα, λέει, αυτά τα πράγματα να λυθούν.
2: Ναι, μια παρένθεση μου επιτρέπετε, δεν είναι μόνο το θέμα του ποταμού, είναι και το θέμα της κυκλοφορίας εδώ πέρα.
0: Έχει της κυκλοφοριακής σύνδεσης.
2: Όχι μόνο αυτό,
0: όχι
2: αλλά
0: μόνο.
2: Έχει εγκαταληφθεί η περιοχή, δεν έχουμε φωτισμό. Έχουν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα. Έχουμε αγριομαραθιές και άγρια βότανα σε ύψος 1,5-2 μέτρων αριστερά και δεξιά του δρόμου. Δεν μας χαρακτηρίζει σαν πολιτισμένο χώρο εδώ πέρα.
0: Πολλαπλό το ζήτημα.
2: Καλά, βέβαια.
0: Και είναι και ένα θέμα εκεί στην περιοχή και πόσα τροχαία έχουν λάβει.
2: Βέβαια. Το τελευταίο έγινε, για να φανταστείτε, πριν από 2 μήνες, εδώ ακριβώς στο σημείο από κάτω που μένω, που είχε μπει μέσα σε μία αυλή κάποιος κοιμήθηκε, ξέρω εγώ τι, δεν υπάρχουν ούτε προστατευτικά τυχεία, ούτε μπάρες, ούτε τίποτα, και μπήκε σε μία αυλή εδώ από κάτω, ακριβώς.
0: Όλα αυτά, έτσι όπως τα βιώνετε εσείς και έτσι όπως βλέπετε να οδεύει και η απόφαση να γίνει δομή στην περιοχή σας, στους αθανάτους. Εσάς τι είναι αυτό που πρωτίστως σας ανησυχείτε, ότι εδώ μπαίνουν και σοβαρά ζητήματα, μπαίνουν Βεβαίως. Ζητήματα που έχουν με την ασφάλεια των πολιτών, που δεν έχει να κάνει με τη λειτουργία της δομής. Βεβαίως. Δηλαδή η κουβέντα εδώ φεύγει. Ναι. Φεύγει από τη δομή την ίδια και πάει στο πώς μια σειρά από παρατυπίες, αν και εφόσον αυτές αποδεικνύονται, δημιουργούν σοβαρά ζητήματα για την ασφάλεια των κατοίκων. Που εσείς λέτε ότι εγώ ήμουν μπροστά και είδα άνθρωπο να τον σώζουμε επειδή τον δέσαμε με ένα σκηνή από τις πλημμύρες.
2: Ναι. Πέραν των πλημμυρικών φαινομένων που έχουμε στην περιοχή, είναι και το ότι οι όποιοι μετανάστες, λάθρομετανάστες είναι αυτοί, δημιουργούν μια επικινδυνότητα, μια ανασφάλεια αισθανόμαστε, διότι με τον τρόπο που λειτουργούν οι κάθε αλλοδαποί, ας πούμε οι Πακιστανοί, όχι όλοι βέβαια, οι περισσότεροι από αυτούς δεν ξέρω, με το που ήρθαν ας πούμε τρία άτομα εργαζόμενοι πριν από ένα χρόνο περίπου εδώ στην περιοχή, 100 μέτρα από μένα, πήγανε και κόβανε καταλύτες από αυτοκίνητα για να τους πουλήσουν σε σκραπ. Έχουν δηλαδή μία στάση παρανομίας. Δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Αν χρειαζόμαστε εργατικά χέρια, θα πρέπει να είναι με νόμιμο τρόπο να έχουν έρθει στην Ελλάδα για να βοηθήσουν την παραγωγή σε αυτούς που το χρειάζονται. Εάν είναι κάποιοι άλλοι πιο ρομαντικοί ή προοδευτικοί, ας τους πάρουν στα σπίτια τους για να έχουν προσωπική βοήθεια ο καθένας.
0: Ναι.
2: Εγώ αισθάνομαι ανασφαλής με ένα χωριό καινουριοφερμένων που δεν ξέρω τι ποινικό μητρό έχει ο καθένας απέναντί μου, διότι θα αισθάνομαι πολύ μεγάλη ανασφάλεια. Καλά. Θα πρέπει να είμαι συνέχεια δηλαδή σε επιφυλακή.
0: Το ότι σας λένε όμως ότι θα είναι μέσα, θα φρουρούνται, δεν θα βγουν έξω μέχρι να μεταφερθούν στην Αθήνα, αυτό δεν σας καθησυχάζει?
2: Εάν υποθέσουμε ότι έχετε μία εικόνα μιας φυλακής ή ενός κρατητηρίου απέναντί σας, θα είσαστε ευχαριστημένοι? Σαν εικόνα. Δίχως το θόρυβο, δίχως την όποια μόλυνση μπορεί να προκύψει, διότι δεν ξέρουμε και τι ασθένειες μεταφέρει ο κάθε ένας από αυτούς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λιναρδάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ μένω και στο ζήτημα των σοβαρών θεμάτων που εστιάζουν και οι κάτοικοι και στην επιστολή τους, αυτή τη δημόσια υλογραφία που είχαν το Σαββατοκύριακο με τον κύριο Σκουλούδη, που ο κύριος Σκουλούδης λέει ότι δημιουργείται εντυπώσεις, τώρα ας πούμε στη μεγάλη κακοκαιρία δεν πνιγήκατε, άρα τεχνικά δεν θα πνιγείτε και στις υπόλοιπες.
2: Κυρία Ανδρέα, έχει να μου επιτρέψετε μία επέμβαση. Ο κύριος Σκουλούδης και ο κάθε επιχειρηματίας, καλό είναι να έχουν μία πρόοδο στις εργασίες τους, αλλά χωρίς να επιβαρύνουν τη δημόσια ασφάλεια και γενικά την εικόνα της περιοχής. Ο κατάλληλος χώρος για μένα, αν μου επιτρέπετε να έχω μία άποψη, είναι στο ΚΤΕΟ, στο οποίο μεσολαβήσαν τα συμφέροντα των ξενοδόχων και της περιοχής εκεί, ενώ δεν υπάρχει καμία ενόχληση για τον γύρω χώρο και τελικά το σπρώξανε σε εμάς. Αυτό είναι άδικο. Δεν έγινε καμία διαβούλευση, προσπεράσανε το Σύνταγμα, το οποίο δεν επιτρέπει τέτοια θέματα. Πρέπει να γίνεται μια ενημέρωση στους κατοίκους, μια διαβούλευση. Εδώ δεν μας ρώτησε κανένας. Εγώ το έμαθα πριν από 3,5 μήνες. Δεν ήξερα τίποτα απολύτως. Είμαι ο παλιότερος κάτοικος εδώ μαζί με άλλους της περιοχής.
0: Οπότε δεν μπήκαν καν στη διαδικασία να υπάρχει αυτή η διαβούλευση που λέμε.
2: Τίποτα, ναι, βέβαια. Βεβαίως, αυτό είναι πολιτισμός. Ο διάλογος είναι πολιτισμός. Το ότι με φυσικάζει ο ένας και ο άλλος ότι δεν τρέχει τίποτα, δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι σωστά, διότι έρχεται ένα χωριό απέναντί μου από ανθρώπους που δεν ξέρω τι είναι και για ποιο λόγο ήρθαν, και ορισμένοι πιθανότατα να έχουν και ύποπτο ρόλο. Και τελικά τι θα πρέπει να κάνω, δηλαδή να αισθάνομαι υποκατοχή, ας πούμε, εδώ πέρα.
0: Κύριε Λιναρδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
2: Γεια σας.
0: Κύριος Φακιανάκης, πρόεδρος των εργαζομένων στο Λιμενικό.

0: Θα πω σε αυτό το σημείο και δεν θα ξεχάσω ότι πριν 2 χρόνια μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε αυτή την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου εδώ στο Ηράκλειο, ήσασταν ο άνθρωπος εσείς και με την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου, όπου θέσατε το θέμα της δομής μεταναστών που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο χώρο εκεί, το παλιό ψυγείο στο λιμάνι. Τότε, αν θυμάστε, κυρία Ανδρεάκη, είχαμε συζητήσει και με τοποθετεί εσείς και εγώ από την πλευρά των Δημοτικών Συμβούλων και είχαμε χτυπήσει τα καμπανάκια, θα έλεγα, το τι μπορεί να προκύψει το επόμενο διάστημα αν δεν λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα με μία δομή, όπως και πολύ σωστά είπε ο κύριος Λιναρδάκης, μέσα από μία διαβούλευση, μέσα από μία συζήτηση, να κληθούν οι φορείς, να κληθούν εκεί πέρα όλοι οι άνθρωποι της περιοχής όπου είχαν πει ότι θα προκριθεί, γιατί όπως είπε δεν καλέσει και κανένας από την περιοχή των Αθανάτων να συζητήσουν, να καταθέσουν τις προτάσεις, τα επιχειρήματα και αν συμφωνούν δεν συμφωνούν. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι είχε ξεκινήσει το μεταναστευτικό, έχει ξεκινήσει μάλλον εδώ και αρκετό καιρό, 3 χρόνια. Είχαμε δει τότε τις αντιδράσεις έντονα, γιατί η πρώτη συζήτηση ήταν να πάνε σε ένα χώρο στρατοπέδου. Υπήρχαν τότε, και ειδικά στην Νότια Κρήτη, υπήρχαν τότε τοποθετήσεις ανθρώπων οι οποίοι έλεγε εδώ δεν θα έρθει και εγώ είμαι εδώ. Δηλαδή είδαμε πράγματα να το παίρνει ο καθένας πάνω του και να κάνει παραγωνισμό εντός εισαγωγικά ότι δεν θα έρθει στον τόπο μου, θα πάει αλλού. Αυτό δεν ήταν σωστό. Γι' αυτό είπα ότι πριν 2 χρόνια τα συζητήσαμε και με τον ίδιο το Δήμο Ηρακλείου εδώ πέρα, το Δημοτικό Συμβούλιο, έπρεπε εδώ και 2 χρόνια να έχουμε βρει τη λύση και όχι σήμερα να αποφασίζουν κάποιοι για εμάς, χωρίς εμάς, χωρίς μία συζήτηση. Το πιο σημαντικό, κύριε Ανδρεάκη, είναι εδώ πέρα ότι οι άνθρωποι που διαχειρίζονται αυτήν την κατάσταση, αυτή τη στιγμή, από την αρχή μέχρι το τέλος, είναι τα στελέχη του λιμενικού σώματος. Επανειλημμένως, έχω αναφερθεί ότι ο χώρος αυτή τη στιγμή που υπάρχει εκεί πέρα, που φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι, είναι ακατάλληλος. Δεν δίστασα ποτέ να πω και δημόσια ότι είναι μία υγειονομική βόμβα και είμαι και υπόλογος για αυτά που λέω πάρα πολλές φορές.
1: Γιατί δεν το λέει ο καθένας εύκολα και από τη θέση που είναι.
0: Ακριβώς. Και εγώ θα κοιτάξω όσο μπορώ να προστατεύσω τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί πέρα, τους συναδέλφους μου και τους ανθρώπους αυτούς που έρχονται. Γιατί, κυρία Ανδρεάκη, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, κανένας δεν είπε να μην γίνει δομή ή να μην υπάρχουν, υπάρχουν κατάλληλες υποδομές για τη φιλοξενία αυτών των ανθρώπων. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά αυτά πρέπει να γίνουν συντονισμένα και οργανωμένα. Εδώ και αρκετό χρόνο έπρεπε να έχει γίνει αυτή η συζήτηση για να βρεθεί ο χώρος. Σήμερα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται 209 άνθρωποι εκεί στο χώρο.
1: Τώρα,
0: σήμερα.
1: Ναι.
0: Τις τελευταίες 2 ημέρες είχαμε 5 βάρκες με τον καιρό που είχε. Πάρα πολύ κακός καιρός.
1: Όλο αυτό ερχόταν, αυτό είναι φοβερό.
0: Ακριβώς. Και αυτό το έχουμε δει ότι βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους και έχουμε δει και τι ναυάγια έχουν προκύψει νότια στις περιοχές εκεί του Κρητικού με του Λιβικού πελάγους. Και αυτό που θα πω που μας προβληματίζει πάρα πολύ, ιδιαίτερα τελευταία, δεν μπορούν τα στελέχη του λιμενικού, όπως σας είπα, από το πεδίο να ξεκινούν από την έρευνα, τον εντοπισμό, τη διάσωση, τη μεταφορά, τη φύλαξη, η καταγραφή, η δικογραφία, τη φύλαξη στα νοσοκομεία που κάνουμε τις φυλάξεις. Και τώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή, ο χώρος έχει κοριούς, έχουν γεμίσει συνάδελφοι, έχουν συμπήματα από κοριούς, γίνονται απολυμάνσεις στον χώρο, αλλά δεν είναι εύκολο να εξοφληθούν οι κοριοί. Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Οι συνάδελφοί μας πολλές φορές κάνουν τους τραπεζοκόμους. Ο Ερυθρός Σταυρός πλέον δεν βρίσκεται εκεί στο χώρο. Δηλαδή βλέπουμε μια κατάσταση.
1: Γιατί έφυγε ο Ερυθρός Σταυρός?
0: Δεν το γνωρίζω να σας απαντήσω γι' αυτό. Όμως αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να συνεχιστεί και να υπάρχει εκεί χώρος να φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι. Πρέπει να βρουν τη λύση αυτή. Εδώ και 3 χρόνια είμαι ο άνθρωπος ο οποίος έχω γίνει γραφικός, να συζητάω, να βγαίνω στα μέσα και να λέω το ότι πρέπει να βρεθεί χώρος, γιατί πρέπει εδώ να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα.
1: Αλλά γραφικός δεν είστε. Και όταν μου λέτε εμένα τώρα ότι βρεθήκανε συνάδελφοί σας με τζιμπήματα από κοριούς, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι πέφτει βάρδια τους να κάνουν φύλαξη μέσα στο χώρο, δεν την κάνουν απ' έξω. Μέσα είναι. Μπαίνουν μέσα.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή δεν είναι ότι πλησιάζουν αποστηρωμένα αυτή τη διαδικασία, εμπλέκονται άμεσα. Οπότε εδώ μπαίνουν και ζητήματα και υγιεινής απόλυτης ασφάλειας.
0: Γι' αυτό το λόγο έχω πει αυτή τη λέξη υγειονομική βόμβα και ότι πρέπει να φύγουν χθες. Δεν υπάρχουν τίποτα φανταστείτε, δεν υπάρχει ένας νηπτήρας να πλύνουν τα χέρια τους αυτοί οι άνθρωποι. Είχαμε πέρυσι ανθρώπους να φιλοξενούνται εκεί και 21 μέρες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν όταν αυτοί ξεκινάνε και κάνουν ένα ταξίδι δύο μερών, οι οποίοι είναι με τα ρούχα που φοράνε, με τις αλμύρες, με όλα αυτά. Δεν έχουν κάνει μπάνιο. Είναι, δεν μπο, και δεν γνωρίζουμε πολλές φορές τι μπορεί να μεταφέρουν αυτοί
1: και εκεί που ήταν.
0: Και τι μπορεί να μεταφέρουν, τι να μεταδώσουν. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τα στελέχη μας παίρνουν τα

0: μέτρα τους. Όμως πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Πού θα πάει πια? Πρέπει να βρεθεί η λύση. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και αυτοί που έχουν την ευθύνη όλο το προηγούμενο διάστημα σφύριζαν αδιάφορα. Φτάσαμε σήμερα με την πλάτη στον τοίχο, φτάσαμε σήμερα να υπάρχει αντίδραση από κάθε δήμο, από κάθε περιοχή η οποία προκρίνεται ένα μέρος, και να μην έχει βρεθεί η λύση το πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι να φιλοξενηθούν. Νομίζω ότι εμείς ως στελέχη του Λιμενικού Σώματος, και εγώ μιλάω τόση ώρα με την ιδιότητα του Προέδρου των συναδέλφων μου.
1: Εδώ θέλω να βάλω λίγο ένα θέμα, γιατί έπεσε στην αντίληψή μου και μια ανακοίνωση. Και επειδή ο κόσμος δεν ξέρει εσωτερικά ποιος είναι ο δικός σας, η δική σας η ένωση, και τι είναι αυτό που ξαφνικά εμφανίζεται, και έχει αναπτυχθεί και μια αρνητική κριτική όσο αυτό αφορά στο ίδιο το λιμενικό και στο πρόσωπό σας, κύριε Σφακενάκη. Έχετε δύο σωματεία, για να καταλάβω, ή είναι ένα σωματείο εργαζομένων στο λιμενικό σώμα?
0: Κοιτάξτε, για να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Έχω δύο ιδιότητες. Η μία ιδιότητα είναι του Προέδρου της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, mm-hmm. και έχω και την ιδιότητα
1: του
0: Ερετού ως Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Ηρακλείου. Ουδέποτε έχω τοποθετηθεί ως Πρόεδρος Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος για κατά ή υπέρ κάποιας δομής. Το ότι πρέπει να γίνει δομή, πρέπει να γίνει δομή. Πρέπει να βρεθεί η λύση. Και αυτό, όπως είπα και πριν, πρέπει να διαβουλευτούμε αν θα γίνει και δομή και αν πρέπει να γίνει δομή.
1: Όταν φοράτε λοιπόν το καπέλο του Προέδρου της Ένωσης των Υπαλλήλων, τα μετράτε τα λόγια σας με την έννοια ότι αυτά που λέτε έχουν να κάνουν καθαρά με το συμφέρον και την προστασία των εργαζομένων στο λιμενικό σώμα. Όταν βάζετε το καπέλο του Ερετού στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκεί αναπτύσσεται ένα άλλο λόγο, με πολιτικά χαρακτηριστικά.
0: Ακριβώς, και ως πολιτικό πρόσωπο και Ερετός, έχω τοποθετηθεί δημόσια. Και δεν διστάζω και από εδώ δημόσια να πω ότι είμαι αντίθετος και η άποψη δικιά μου είναι αρνητική για να γίνει η δομή στο συγκεκριμένο μέρος που αυτή τη στιγμή το έχουν αποφασίσει.
1: Ωραία, τι προέκυψε τώρα, γιατί υπάρχει αυτή η...
0: Λοιπόν, υπήρχε μία ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου από ένα συνδικαλιστικό όργανο, εντός εισαγωγικών θα έλεγα, κύριε Ανδρεάκη, συνδικαλιστικό όργανο, γιατί ξέρετε, πολλές φορές ο καθένας εδώ πέρα, μα βγει σε μια πλατεία, θα πεις και να φωνάξεις πρόεδρο, θα πούν 30-50, θα λένε ότι είναι πρόεδροι. Για να είμαστε δηλαδή και ειλικρινείς.
1: Ναι.
0: Και προέκυψε ένα δελτίο τύπου, όπου το δελτίο τύπου είχε επικεφαλίδα κινδυνολογία. Τώρα τι να πω τώρα, κινδυνολογώ, επειδή εγώ προσωπικά αναφέρθηκα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, σε περίπτωση που συνεχιστούν με τον τρόπο που συνεχίζονται οι ροές και αυξάνονται οι ροές, ότι η δομή που αυτή τη στιγμή ανακοινώνεται θα είναι προσωρινή. Ποιος μας λέει ότι δεν θα γίνει αργότερα μόνιμη δομή? Όταν λοιπόν γίνει μόνιμη δομή, όπως είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ελοχεύει ο κίνδυνος, κυρία Ανδρεάκη, στην περιοχή να προαυλίζονται ή να βγαίνουν έξω αυτοί οι άνθρωποι, να περιφέρονται δεξιά και αριστερά εκεί πέριξ της γειτονιάς. Και επειδή είχαμε ζήσει καταστάσεις στο Ανατολικό Αιγαίο και είχαμε δει να γίνονται λαϊλασίες, να γίνονται πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους, γιατί έχω πει πάρα πολλές φορές, αυτοί έχουν μάθει να επιβιώνουν, δεν έχουν μάθει να ζουν αυτοί οι άνθρωποι, όπως ζούμε και εμείς εδώ στη χώρα μας. Και έτσι λοιπόν βλέπαμε εκεί να παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους οι ίδιοι οι πολίτες στο Ανατολικό Αιγαίο, γιατί πηγαίνανε στα κοτέσια, παίρνανε τον ανθρώπο κότες, ζώα, κόβανε δέντρα για τα ξύλα, τις ελιές του ανθρώπου, γινόταν ζημιές. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο, κύριε Ανδρεάκη?
1: Οπότε εσείς, έχοντας ζήσει την εμπειρία της Μυτιλίνης στο πεδίο, γιατί σας κάνανε αποσπάσεις εκεί και ζούσατε και για όχι ημέρες, εβδομάδες, και για μήνες, συμμετέχοντας και σε επιχειρήσεις. Έχοντας βιώσει αυτές τις καταστάσεις, είπατε και το λέτε δημόσια σε πάρα πολλές συνεντεύξεις σας, αλλά και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι ας μην γίνουμε θεατές ανάλογων καταστάσεων της Μυτιλίνης στην Κρήτη. Ποιος λέει ότι κινδυνολογείται, κύριε Σφακενάκη?
0: Σας είπα ότι
1: συνάδελφός
0: μας αυτός, εντός αγωγικών, είναι ένα σωματείο, όπως σας είπα, και όπου αναφέρθηκε ότι υπάρχει κινδυνολογία, και θα σας πω ότι θα βγάζουν δελτία τύπου σωματεία τα οποία πραγματικά τα τρία τελευταία χρόνια που δοκιμαζόμαστε εδώ σε αυτή την κρίση των μεταναστών που φτάνουν στην Κρήτη, δεν βρίσκονται στο πεδίο, δεν ξέρουν που είναι το πεδίο και είναι υπηρεσία γραφείου. Ας σοβαρευτούμε και να δούμε πραγματικά ποιο είναι το πρόβλημα. Πραγματικά να σκύψουν πάνω από το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή ότι οι συνάδελφοί μου θέλουν αυτή τη στιγμή στήριξη, η υπηρεσία μας θέλει ενίσχυση, και αυτά πράγματα, το ότι να θέλουμε εμείς να τοποθετούμαστε για να κλέψουμε τις εντυπώσεις και να κάνουμε αυτή τη στιγμή εμείς σκοπιμότητες οι οποίες είναι για ιδίο όφελος, νομίζω ότι είναι λάθος. Νομίζω ότι είναι λάθος. Εγώ οφείλω ξανά και από εδώ πέρα δημόσια να πω ότι είμαι κατά για το χώρο και της δομής. Το έχω δηλώσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο με το ρόλο, ξανά θα πω, του αιρετού, για να μην μπερδεύουμε τις καταστάσεις, διότι είναι πολύ άδικο, όπως είπα και στους κατοίκους, επειδή επικοινώνησα με τους ανθρώπους εκεί πέρα, να στρέφονται εναντίον μου με δημοσιεύματα τα οποία έπρεπε να ντρέπομαι. Όχι. Άλλοι έπρεπε να ντρέπονται για αυτά που λένε αυτή τη στιγμή. Εγώ από την αρχή είμαι σταθερός και, όπως έχω πει, δεν θα μπερδέψω το ρόλο του Προέδρου των Εργαζομένων του Λιμενικού με το ρόλο του αιρετού. Έχω δύο ρόλους. Εγώ υπηρετώ, όπως έχω πει, 26 χρόνια στο σώμα, είμαι 26 χρόνια στο πεδίο. Έχουν δει τα μάτια μου πάρα πολλά πράγματα. Αρκετά χρόνια από το 2015 έχουμε μετακινηθεί επανελειμμένος στο Ανατολικό Αιγαίο. Έχουμε δει λοιπόν σε μεγαλύτερη κλίμακα την κρίση, τη μεταναστευτική κρίση της χώρας μας, όπου ήταν σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα και σε μεγαλύτερο βαθμό στο Ανατολικό Αιγαίο τότε. Και επειδή τα έχω ζήσει, τα έχω δει όλα αυτά, γι' αυτό το λόγο τοποθετούμε μέσα από την εμπειρία που έχω όλων αυτών των ετών και λέω τι μπορεί να προκύψει. Και όπως είπαμε και την αρχή που ξεκίνησε εδώ η συζήτησή μας, εσείς ήσασταν ο άνθρωπος και εγώ όπου το φέραμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις μεταναστευτικές ροές πριν 2 χρόνια, το ότι πρέπει να βρεθεί χώρος φιλοξενίας για αυτούς τους ανθρώπους.
1: Δεν βρέθηκε ποτέ. Το μπαλάκι των ευθυνών πάει από τη μία περιοχή στην άλλη. Κανείς δεν θέλει να αγγίξει μια καυτή πατάτα, ούτε ο πρώτος βαθμός, ούτε ο δεύτερος τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί να πούμε ότι από εδώ η ευθύνη υπάρχει τόσο στην περιφέρεια Κρήτης, όσο και στους Δήμους. Δηλαδή έπρεπε από κοινού να συμπράξουν. Αυτό άλλωστε υποσχέθηκαν και στην τελευταία συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης στην Αθήνα, όπου δόθηκε αυτό το περίφημο τελεσίγραφο που δεν ξέρουμε πια πότε λήγει, ότι θα ερχόταν με εναλλακτικές προτάσεις, τις οποίες από κοινού θα είχαν επεξεργαστεί. Ούτε πρόταση διαβάσαμε, ούτε πρόταση είδαμε, ούτε από τη μία πλευρά, ούτε από την άλλη. Τι εικόνα έχετε τώρα, κύριε Σφακενάκη, εσείς? Γιατί είναι ανησυχητικό εν μέσω μιας τέτοιας κακοκαιρίας που έπληται την Κρήτη, μέσα στις υπόλοιπες ειδήσεις να έχουμε και τις ειδήσεις των αφίξεων. 50, 90, 80 να φτάνουν στα παράλια με αυτή την τρικυμία. Έχετε εικόνα, γιατί προφανώς αυτές είναι πληροφορίες που υπάρχουν μέσα στο σώμα, για το τι μέλη γενέστε μέσα στο χειμώνα και τη μετατόπιση της γραμμής των αφίξεων, διότι ξαφνικά βγήκε από το χάρτη η περιοχή των Χανίων. Έρχονται με κατεύθυνση τα νότια παράλια του Ηρακλείου, του νομού Ηρακλείου.
0: Θα σας δώσω κάποια στοιχεία και για ποιο λόγο θα τα δώσω, και για μένα είναι ανησυχητικό. Και το λέω ανησυχητικό γιατί όταν πάλι πριν ένα χρόνο συζητούσαμε ότι μέσα από τις προανακρίσεις που διενεργούν τα στελέχη μας, ότι ο αριθμός είναι τεράστιος που περιμένει αυτή τη στιγμή ανθρώπων που περιμένει εκεί στις ακτές Λιβύης για να μετακινηθεί για την Ευρώπη κατά δήλωση αυτών των ανθρώπων, αλλά με δρεωμένη πύλη εισόδου πλέον και σε νούμερο ένα στην Ελλάδα η Κρήτη, είναι ανησυχητικό γιατί ο Σεπτέμβριος, κυρία Ανδρεάκη, του 2024 σε επίοδο Κρήτης είχαμε 9 περιστατικά και 424 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Ο Σεπτέμβριος του 2025, που ήταν το έτος ρεκόρ για την Κρήτη με 21.000 αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη, είχαμε 38 περιστατικά σε επίπεδο Κρήτης πάντα και 1.891 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Ο Σεπτέμβριος, παρακαλώ, του 2026 είχαμε 78 περιστατικά και 3.560 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Διπλάσια περιστατικά, γιατί τα περιστατικά έχουν αυτή τη στιγμή διπλάσια με το γεγονός ότι έχουμε μικρότερα σκάφη, μικρότερο μεγέθους σκάφους και φέρνουν λιγότερο κόσμο, είναι περισσότερα τα περιστατικά. Αλλά βλέπουμε και σχεδόν να διπλασιάζεται ο κόσμος που φτάνει το μήνα Σεπτέμβριο, όπου ο μήνας είναι ο Σεπτέμβριος που έχουμε τις λεγόμενες μπουνάτσες ναυτικά, θα σας πω εγώ, και ο Οκτώβρης μήνας είναι που καταλαγιάζει ο καιρός και αρχίζουν και έχουμε ροές, όπως και πέρσι. Άρα λοιπόν, όταν βλέπουμε ότι αυξάνονται οι ροές, ότι έχουμε στοιχεία. Δεν το μιλάμε εμείς, έχουμε στοιχεία. Αν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, και το νούμερο ένα για μένα μέτρο, κυρία Ανδρεάκη, ήταν από την αρχή που είχα πει, ήταν να γίνουν διακρατικές συμφωνίες, να προσπαθήσουν να βρουν την τομή και τον τρόπο να μην ξεκινούν καν οι άνθρωποι αυτοί από εκεί πέρα και να έρχονται εδώ. Γιατί αν θα έρθουν εδώ, με βάση το δίκαιο, το ναυτικό δίκαιο, οφείλουμε εμείς αυτούς τους ανθρώπους να τους διασώσουμε. Γιατί ξέρετε, πάρα πολλές φορές υπάρχουν φωνές οι οποίοι το λιμενικό, ειδικά το λιμενικό, βρίσκεται στη μέση. Είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι κατηγορούμαστε ότι τους πνίγουμε, Από τη μία πλευρά υπάρχει μία πλευρά και είμαστε και οι άνθρωποι από την άλλη πλευρά που είμαστε ταξιτζίδες, οι οποίοι είμαστε προδότες που μεταφέρουμε. Φτάνει πια. Τα στελέχη μας υπερβάλλουν αυτό καθημερινά, έχουν εξαντληθεί και όπως σας είπα και πριν, το τι τιτάνιο έργο αυτή τη στιγμή επιτελούν, φτάνει πια και αυτό είναι ένα ζήτημα το μεταναστευτικό και μια κρίση η οποία έπρεπε σε κεντρικό αυτή τη στιγμή επίπεδο.
1: Έχουν ληφθεί μέτρα ωστόσο αυτή τη στιγμή, με επιστρέφουν πίσω στους πατρίδες τους, υπάρχει ένα ολόκληρο πρόγραμμα σε εξέλιξη και διαχείριση, ωστόσο αυτή την ώρα στην Κρήτη φαίνεται ότι το μονοπάτι που έχει ανοιχθεί είναι δύσκολο να κλειστεί και θα χρειαζόταν ενέργειες οι οποίες είναι σε πολύ πιο πάνω επίπεδα από αυτά που εμείς τώρα συζητάμε. Εμείς εδώ καλούμαστε να το διαχειριστούμε. Η διακοπή όμως αυτού του θαλάσσιου μονοπατιού είναι ένα ζήτημα που αφορά την διπλωματία, που αφορά τις σχέσεις της χώρας μας με την Ευρώπη και το όποιο κράτος εκεί υπάρχει στη Λιβύη, εκεί όπου φαίνεται ότι στηβάζονται χιλιάδες ακόμα κόσμου περιμένοντας το εισιτήριο της ελπίδας να τους περάσει απέναντι, το ακριβότατο αντίτιμο το οποίο δίνουν για να φτάσουν μέχρι εδώ. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Πάντως το μεταναστευτικό δεν είναι εθνικό μόνο ζήτημα, είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα.
0: Πολύ σημαντική αυτή η παρατήρηση. Είναι ευρωπαϊκό ζήτημα. Το είδαμε να λαμβάνει η χώρα και σε έντονο βαθμό το προηγούμενο διάστημα στη Θεούτα, που ήταν πολύ άσχημες εικόνες αυτές. Και είδαμε τον κόσμο εκεί στην περιοχή να παίρνει τον νόμο στα χέρια του, που κανείς δεν επιθυμεί και θέλει αυτό. Και εγώ θα πω, κυρία Αντρεάκη, θα γυρίσω λίγο πίσω στη συζήτηση και θα πω το μεταναστευτικό. Αυτή τη στιγμή και αυτή η κρίση που αντιμετωπίζει η Κρήτη δεν χωράνε χρώματα, δεν χωράνε κόμματα. Εδώ αυτή τη στιγμή είναι ένα πρόβλημα και μια κρίση. Την έχουμε αυτή τη στιγμή, την περνάμε εδώ τοπικά και θα έπρεπε όλοι μαζί, συντονισμένα, οργανωμένα, θα έλεγα, θα έπρεπε να σκύψουμε το κεφάλι πάνω από το πρόβλημα και να δώσουμε λύσεις. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να βγαίνουμε και να μιλάμε με ακραίες φωνές, να μιλάμε άλλους με προόδους, κάποιοι, έλα σπίτι, θα σε πάρω εγώ. Ας σταματήσει αυτό το πράγμα, το γαϊτανάκι σταματήσει και ας καθίσουμε κάτω σε ένα τραπέζι να βρούμε τη λύση πραγματικά. Γιατί το επόμενο διάστημα, θα σας πω, κυρία Ανδρεάκη, με βάση ξανά αυτά που σας είπα και με τα στοιχεία που έχουμε καταγράψει και με τις δηλώσεις των ίδιων των ανθρώπων από τις προανακρίσεις, θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
1: Σας λένε δηλαδή ότι περιμένουν πολύ για να έρθουν απέναντι.
0: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Πολύ απλό. Όταν έγιναν οι δομές, κυρία Ανδρεάκη, στο Ανατολικό Αιγαίο, αυξήθηκαν περισσότερο οι μεταναστευτικές ροές. Γιατί στην ουσία, αυτή τη στιγμή, αν θα κάνεις μία δομή, αποδέχεσαι την πύλη εισόδου. Και τι λένε οι διακινητές που είναι πολύ, ο κακός είναι πάντα μπροστά από τον αστυνόμο. Αυτοί τι κάνουν τώρα, βλέπουν ότι αυτή τη στιγμή αποδέχεσαι, κάνεις μία δομή, τι κάνουμε, αφού υπάρχει πύλη από εκεί, στέλνουμε τον κόσμο μέχρι να βρεθεί ο τρόπος το πώς θα σταματήσουμε τις ροές από εκεί πέρα, από την περιοχή. Άρα λοιπόν εμείς, γίνανε δομές, έγινε στα Χανιά, καταφέρανε κάνα στα Χανιά, άσε να πιέσουμε τώρα να κάνουμε και δομή στο Ηράκλειο και από εκεί έπειτα θα ασκήσουμε να στέλνουμε κόσμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα και το ζήσαμε στο Ανατολικό Αιγαίο. Μην κρυβόμαστε. Έχω μάθει να λέω αλήθειες. Δεν λέω ψέματα. Και το είπα και την προηγούμενη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά. Μην λέμε στον ένα και στον άλλο ότι δεν συνεχίζονται οι εργασίες για τη δομή. Η δομή προχωράει. Είπαμε να λέμε την αλήθεια. Και θυμάστε πολύ καλά ότι επιχέθηκε η Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου, το Υπουργείο Μετανάστευσης, τους έδωσε
1: τελεσίγραφο
0: ότι αν δεν φέρετε εσείς πρόταση, οι ίδιοι, σε πρώτο βαθμό και σε δεύτερο βαθμό η τοπική αυτοδιοίκηση, εμείς οφείλουμε να προχωρήσουμε στη διαδικασία που έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Κύριε Σβεγενέκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση με πάρα πολλά στοιχεία τα οποία ανοίγουν μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Ο Σεπτέμβριος, νομίζω δεν υπάρχει καλύτερη απόδειξη από αυτά τα οποία μας δίνεται στη δημοσιότητα για το τι μελιγενέστηκε και τον επόμενο καιρό και τι ενέργειες θα έπρεπε να είχαν λάβει χώρα αντί αυτής της σιωπής και της αδράνειας που καταγράφεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Δράγη.
1: Καλή σας ημέρα. Διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε εδώ.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στη παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Είμαστε 42 λεπτά μετά τις 9. Είστε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Εδώ μας ακούτε στα όρια του νομού Ηρακλείου. Παντού μας ακούτε μέσα από το live streaming από το kretaone.gr. Εκεί από όπου μας βλέπετε και μας ακούτε καθημερινά. 2810-383-282 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για μια πλέον διεθνής διοργάνωση. Πάμε να μιλήσουμε για ένα γεγονός που δεν είναι μόνο αθλητικό, είναι κοινωνικό, είναι εθνικό και πλέον έχει πάρει και άλλου τύπου διαστάσεις και πέρα και από έξω από τα σύνορα της χώρας μας. Πάμε να μιλήσουμε για τον Διεθνή Ημιμαραθώνιο Σταρκαλοχώρη, όπου και χθες έλαβε χώρα με απόλυτη επιτυχία παρά τις δυσκολίες τις καιρικές, τις οποίες αψήφισαν τόσο οι αθλητές όσο και οι διοργανωτές και κατάφεραν να δημιουργήσουν για μία ακόμα χρονιά κάτι το μαγικό. Και λέω ότι είναι μαγικό γιατί αυτό που συμβαίνει εκεί είναι μια πρωτόγνωρη συνθήκη. Μια συνθήκη που η ίδια η κοινωνία συντελεί κατά πολύ, που οι αθλητές δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης όχι μόνο από τη χώρα μας αλλά και από άλλα σημεία της γης, εκεί όπου ο αθλητισμός παντρεύεται με την ίδια την τοπικότητα, την κοινωνία και δημιουργείται ένα πραγματικό θαύμα. Ένα τέτοιο έγινε και χθες, στο οποίο μάλιστα ως επίσημη προσκεκλημένη παραβρέθηκε και η χρυσή μας Ολυμπιονίκης και περιφερειακή σύμβολος Κεντρικής Μακεδονίας, η Βούλα Ιπατουλίδου. Η Βούλα Ιπατουλίδου που σε πάρα πολλές φωτογραφίες την είδα και στο kretaone.gr εδώ στο ρεπορτάζ να είναι στην άκρη του δρόμου και να δίνει κουράγιο και να δίνει ψυχή σε έναν από τους αθλητές οι οποίοι συμμετείχαν χθες στους διάφορους δρόμους, γιατί είχαμε μια σειρά από χιλιόμετρα που καλύφθηκαν. Πάμε να της πούμε καλημέρα, γιατί μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Η Κρήτη αγαπά την Βούλα Πατουλίδου. Η Βούλα Πατουλίδου αγαπά την Κρήτη, όπως άλλωστε συμβαίνει και με την Βόρεια με την Μακεδονία και την Κρήτη, που έχουμε δεσμούς ισχυρούς. Καλημέρα, κυρία Πατουλίδου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ούτε κι άλλως κάνετε μια τόσο ουσιαστική και απόλυτα περιεκτική εισαγωγή που δεν ξέρω τι παραπάνω να πω μετά από το θαύμα.
0: Θα βρείτε εσείς να πείτε, είμαι σίγουρη, κυρία Πατουλίδου.
1: Ναι, ναι, εξαιρετικό, εξαιρετικό. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα ζούσα κάτι τέτοιο και μάλιστα, όχι με τις καλύτερες των συνθήκων. Έλεγα εντάξει, είναι τόση βροχή, θα σταματήσει, αλλά δεν σταματούσε. Και εκεί που πήγαινε να ξεκινήσει η μία από τις διαδρομές του ημιμαραθωνίου των 10 χιλιόμετρων ή των 5, έβλεπες ότι οι άνθρωποι παρά τη βροχή ήταν εκεί.
0: Αυτό είναι πρωτόγνωρο, ναι. Έτσι. Δεν νομίζω να έχετε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Και να χορεύουν στην άκρη του δρόμου και να σερβίρουν το τρεχοπύλαβο, όπως το λένε, ή τόσες άλλες.
1: Το γλακοπύλαβο, ναι.
0: Το γλακοπύλαβο.
1: Μπράβο. Ναι, εκείνο που πραγματικά εμένα με εντυπωσίασε είναι η διάθεση όλων αυτών των ανθρώπων, των φορέων, των πολιτιστικών συλλόγων, των μεμονωμένων ανθρώπων που δίνουν την ψυχή τους. Και νομίζω ότι αυτούς ανταμείβουν και οι αθλητές. Όταν βλέπεις έναν να τρέχει, να σου σκουπίσει ακόμη και τα παπούτσια για να είναι λίγο κάποια γραμμάρια πιο ελαφριά. Και αυτό είναι κάθε υπερβολή, σας το λέω, αλλά θεωρώ ότι μπορεί να γίνει και κάτι τέτοιο. Όταν μέχρι και τελευταία στιγμή την γούρνα που έχει γεμίσει και έχει χαλάσει σε μια διαδρομή τρέχουν όλοι οι φορείς. Είτε είναι δήμοι, είτε είναι η περιφέρεια, είτε είναι η πολιτιστική σύλλογη, είτε είναι αυτά τα απίθανα πλάσματα που έχουν γεννήσει και έχουν φτιάξει το διοικητικό σύλλογο, το δημοτικό.
0: Η παρέα των κουζουλών τη λέμε εμείς εδώ
1: παρέα,
0: τοπικά.
1: Παρέα,
0: γιατί θέλει κουζουλάδα για να γίνει αυτό. Ναι.
1: Γιατί όταν το 14-42 νέα παιδιά έχουν ξεκινήσει και λένε τι κάνουμε εμείς για τον τόπο μας, είναι νομίζω το απόλυτο μάθημα για όλους μας το τι κάνουμε εμείς για τον τόπο μας. Μπορεί να το λέμε διαχρονικά, αλλά δεν βλέπουμε να γίνεται στην πράξη. Και δεν είναι μόνο αυτό, δηλαδή ακόμη και οι ιδέες που έχουν γεννήσει. Εμείς κάθε χρόνο, και εγώ ζούμε εκεί τον νυχτερινό ημιμαραθώνιο, τον έχουμε μάλιστα και σε δύο εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη μέσα στην πόλη, και είναι από τις αγαπημένες μου αθλητικές δραστηριότητες στην Θεσσαλονίκη, που προκαλεί θυμούς, βγαίνει, έρχεται, ενώ κάποια στιγμή θα σταθεροποιηθεί, ευελπιστώ, έχοντας ως παράδειγμα αυτό που γίνεται εδώ στο Αρκαλοχώρι. Ακόμη κάθε χρόνο περιμένουμε να δούμε τα βιντεάκια. Δηλαδή αυτή είναι τόσο ωραία η επινόηση του τρόπου με τον οποίο βάζεις την κοινωνία, τον ηλικιωμένο, το πιτσιρίκι, τον ξένο, να μπει στη διαδικασία του. Ρε παιδιά, τι γίνεται εκεί πέρα να πάω κι εγώ. όταν έχεις ανθρώπους της καλλιτεχνίας να κάθονται, εχθές τους έβλεπες μέσα σε υπόστερα, μέσα σε αυτοκίνητα, να γρατζουνάν και να βγάζουν ήχο μέσα από το μπουζούκι, το λάουντο, τη λύρα, για να μπορέσουν να δώσουν αυτό το λίγο παραπάνω, να ποτίσουν λίγο την αντοχή αυτών που τρέχουν, παρότι βρέχει, γιατί τα παπούτσια των βρέχων δεν γίνονται πιο βαριά. Μπορεί κάποιοι να θεωρήσουν ότι δεν μπορούν να πάρουν άλλη αναπνοή, αλλά να ακούνε όλους αυτούς, να σε παρασέρνουν την αγάπη για τον τόπο τους και να λες ναι, πρέπει να τερματίσω. Ειλικρινά, εγώ εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ και δεν φανταζόμουν ότι θα ζήσω μια τόσο, γιατί εγώ ήμουν για να βοηθήσω, ναι. Δεν ήμουν για να τιμηθώ. Όταν έμπαινες μέσα σε εκείνον τον κλειστό χώρο που μέσα σε δύο βράδια καθαρίστηκε, γιατί ήταν του Δήμου αποθήκη, καθαρίστηκε και όταν μπαίνουν φαγητά εκεί μέσα όλη την ημέρα και λέω πόσα θα φάμε σήμερα, πόσοι είναι αυτοί που έχουν μαγειρέψει, τι είναι αυτό που παρουσιάζεται και προσφέρεται. Νομίζω ότι εγώ φεύγω εντυπωσιασμένη και μάλιστα όταν με φώναξαν βάζοντας ποντιακή μουσική πάνω στο βάθρο για να μου πούνε να ευχαριστώ για την παρουσία, νομίζω ότι ήταν το αυτονόητο, η ανταπόδοση η δική μου που ευχαριστώ που με προσκάλεσαν, που έζησα αυτό το μικρό θαύμα της γενναιοδορίας, της γενναιοψυχίας, της ομοψυχίας και πολύ τεράστια τελείω το πράγμα σε όλους όσους βγάζουν λίγο το εγώ τους και μπαίνουν ως ομάδα για να ζήσει ο κόσμος μια εικόνα της Κρήτης που αυτή είναι πραγματική. Παρότι η δυσκολία σήμερα μπορεί να σου πει καταστράφηκαν, καταστράφηκε η σοδειά μας, πώς θα ζήσουμε. Παρόλα αυτά όμως βλέπεις ότι από τη μία καταστρέφεται και από την άλλη δημιουργείς. Λες και είναι όλα δίδυμα στη ζωή.
0: Ναι, αυτό, είδατε τώρα πόσα πράγματα είπατε. Ήξερα και τι ωραία που είναι να ακούει κάποιος έναν άνθρωπο που κατόρθωσε το ακατόρθωτο μέσα από την επίδοσή της, αλλά και μέσα από την πορεία της ζωής της και συνέχεια σε πολλά επίπεδα.
1: Ναι, είναι αυτό που είπαν ότι το αρκαλοχώρι και αυτό που θα γίνει είναι καταδικασμένο να αποτύχει. Γιατί ρε παιδιά, αφήστε να ανθίσει ένα λουλούδι, μην το πατάτε από πάνω. Και παρότι το πάτησαν, ίσως στην αρχή όταν δεν το πίστευε κανείς ότι θα γίνει, όταν το 2014 ξεκινούσε, όλη αυτή η διαδικασία την εστραφεί λίγο για κάποιες μέρες το βλέμμα όλων. Εδώ, σε αυτόν τον τόπο, είδε τι ωραίο το.
0: Προσπαθούμε να σας ακούσουμε, αλλά σας χάνουμε κάποιες στιγμές από το σήμα, αλλά εμείς συνεχίζουμε. Έχουμε πείσμα.
1: Εγώ λέω, δεν ξέρω, ακούγομαι τώρα.
0: Τώρα ναι, ναι.
1: Λέω για το αρκολοχώρι που ήταν καταδικασμένο να αποτύχει και έτσι έλεγαν το 14. Αφήνουμε τα λουλούδια να αναμφίσουν, δεν τα πατάμε από πάνω. Και ας μην θέσει νερό, θα βρει τον τρόπο του, αυτό θα δροσιστεί και θα μεγαλώσει όπως έγινε τώρα και με αυτόν τον αγώνα.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν λείπουν και οι συντεχνίες ακόμα και στον αθλητισμό.
1: Πάντα, δεν.
0: Ναι,
1: δεν. Κάθε φορά αναρτιόμαστε. Είμαστε σε έναν πολιτισμό, μάλλον ζούμε. Πολιτισμό που γεννήθηκε εδώ, που έχει θεοποιημένη την έρηδα, τη διχόνοια.
0: Ναι.
1: Δεν θα ξεφύγουμε από τον κακό μας τον εαυτό. Ίσως κάποια στιγμή μπορούμε να τον περιορίσουμε. Και μάλιστα αυτό που τέλειωσε, ήθελα να. Ένα πίσης που με εντυπωσίασε. Κανένας δεν είναι εκτός αυτού του αγώνα. Ακόμα και στο τέλος, τα παιδάκια, τα αυτιστικά, τα 200 μέτρα που έτρεξαν με τους γονείς τους. Ήταν τόσο συγκινητικό να βλέπεις παιδιά να συμμετέχουν σε μια τόσο μεγάλη γιορτή. Τα έχουν αποκλεισμένα. Έβγε.
0: Μια γιορτή που δεν έχει και αποκλεισμούς. Από την τρίτη
1: Ακριβώς.
0: ηλικία μέχρι τα άτομα με κινητικές ανάγκες ή με νοητική στέρηση, έτσι όπως θα έπρεπε να ήταν ο αθλητισμός στα καλύτερά του και από μια τοπική κοινωνία που όντως ήταν καταδικασμένη να πεθάνει. Δηλαδή ένα τετελεσμένο και ειδικά μετά και το σεισμό. Μετά και από όλα αυτά τα οποία αντιμετώπιζε αυτή η περιοχή και που ακόμα αντιμετωπίζει, γιατί πολλά από αυτά δεν έχουν λυθεί.
1: Δεν έχουν. Είδα τα κοντέινερς που μένουν εκεί μετά από τόσο καιρό, μακάρι να. Δηλαδή είναι πράγματα που θα μπορούσαμε να τα αντιμετωπίσουμε. Κάποιοι μπορούν, κάποιοι απλά υπόσχονται και δεν τηρούν. Εμείς σε πείσμα των καιρών, σε πείσμα ακόμη και των, ίσως απλά και μόνο των ευχών κάποιων, εμείς να αντιδρούμε και να βάζουμε τη ρίζα για την επόμενη μέρα των παιδιών μας να είναι καλύτερη. Αλήθεια, σας το λέω μέσα από την ψυχή μου.
0: Χαίρομαι που όλα αυτά σας τα ενέπνευσε αυτός ο τόπος που στην Κρήτη σας.
1: Αγαπώ.
0: Σας αγαπά και σας φιλοξενεί πάντα με χαρά και σας παρακολουθεί, η αλήθεια είναι, κυρία Πατουλίδου, όλα αυτά τα χρόνια και μέσα από τη δική σας διαδρομή, την κοινωνική, την προσωπική και την πολιτική. Τι έρχεται, γιατί το όνομά σας το διαβάζω σε πάρα πολλά δημοσιεύματα όλη αυτή την περίοδο. Είστε σε κινητικότητα, η αλήθεια είναι.
1: Ευχαριστώ που ρωτάτε.
0: Θα μπορούσα να κάνει και
1: γιατί παρουσία μου, πολλές φορές λένε, α, ξέρεις η Πατουλίδου θα κάνει, δεν θα κάνει παρουσία μου. Αλλά εγώ δεν έχω απαντήσει. Mm. Η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι ένας ζωντανός οργανισμός και αγαπάς αυτόν τον τόπο και θέλεις να ανταποδώσεις, να δώσεις πίσω όλη την αγάπη που έχεις πράξει, 34 χρόνια έχεις πράττω αγάπη από τον κόσμο, γιατί την αλήθεια μου και τις δεσμεύσεις μου τις υπηρετώ και δεν τις προδίδω. Όταν λοιπόν μιλάω με όλους, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια δεν ήταν και τα καλύτερα, ήταν πάρα πολύ ζόρικα, και όταν υπάρχει απώλεια εκεί μέσα, εγώ μου τώρα τον τελευταίο χρόνο, δεν ξέρω, δεν είναι, δεν θέλω να πω ναι θα είμαι ή όχι δεν θα είμαι, γιατί πολλές φορές όταν μιλάς και υπόσχεσαι, η ίδια η ζωή σε κοροϊδεύει και σου λέει σου δίνει άλλα, άλλες διαδρομές. Δεν ξέρω, βλέποντας και κάνοντας. Έχω αγαπήσει πάρα πολύ την αυτοδιοίκηση, την οποία την υπηρέτησα κοντά 10 χρόνια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα δούμε.
0: Δεν αποκλείεται όμως να σας δούμε και στην κεντρική πολιτική σκηνή.
1: Δεν θα πω όχι, γιατί είπαμε, όταν λες όχι, μετά ο άλλος, ο Θεούλης, μετά σου λέει πάρε μια να έχεις.
0: Ναι. Οπότε ανοιχτό το ενδεχόμενο, δεν είναι ανακοινώσιμο, αλλά το βλέπετε.
1: Αλλά να σας πω κάτι, ούτε και είναι, δεν, και η Πατουλίδου να μείνει μέσα στην πολιτική, η Ελλάδα θα ζήσει, δεν είναι ντε και καλά ο κρίκος εκείνος που θα δώσει περισσότερη αναπνοή. Αν είναι όμως να είμαι μέσα, θα φανεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το κρατάω.
1: Να είστε καλά όμως.
0: Κυρία Πατουλίδου, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Για μια Ελλάδα που συνεχίζει, που επιμένει και που αντιστέκεται. Εγώ κρατάω αυτό που είπατε, ότι. Και αγωνίζεται. Ότι το Αρκαλοχώρι έδωσε την πιο ξεκάθαρη απάντηση για το τι μπορείς να κάνεις εσύ για τον τόπο σου. Αυτή την ωραία φράση του Νίκου Καζαντζάκη. Να λες εγώ, εγώ μόνο μπορώ να σώσω αυτόν τον τόπο. Εύχομαι καλή συνέχεια. Και τα νεότερα.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: θα
1: πολύ.
0: Είμαστε εδώ να τα μαθαίνουμε.
1: Ραντεβού του χρόνου πάλι.
0: Α, θα ξανάρθετε, είναι δέσμευση.
1: Στον ίδιο τόπο.
0: Στον ίδιο
1: θα δούμε.
0: Τόπο.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ όλους.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια σας.

σιγά που να μην σου μίλαγα εγώ πάνω σε αυτό το αγαπημένο μου, σε αυτήν την αγαπημένη μου μελωδία. Ξέρεις πόσες φορές την έχω περπατήσει με ακουστικά αυτή τη μελωδία, σε αυτό το λιμενοβρεχείο, να πάνω κάτω, πάνω κάτω, που είναι το πιο μακρινό σημείο που μπορείς να φτάσεις έξω από την Κρήτη περπατώντας. Αυτό. Λοιπόν, διαβάζω πάρα πολλά άρθρα για το τι φταίει με την κακοκαιρία. Περισσότεροι προσπαθούν να το εξηγήσουν γιατί πνίγηκε η Κρήτη, τι προκάλεσε αυτές τις μεγάλες καταστροφές και προφανώς το ίδιο το φαινόμενο, το οποίο ήταν ένα από τα μεγαλύτερα των τελευταίων 20 ετών. Είναι μια από τις πιο σημαντικές κακοκαιρίες που έχει ενισκύψει στο νησί μας και με μεγάλη διάρκεια και με μεγάλη ένταση και με μεγάλες ποσότητες βροχής. Τέτοιοι όγκοι νερού δεν τους χαρακτηρίζεις ως ήπιους. Είναι πρωτοφανείς οι όγκοι νερού που έπεσαν στην Κρήτη. Πολύ μεγάλα τα ύψη βροχής. Σε λίγες μέρες βροχή που αντιστοιχεί σε 3 και 4 μήνες. Αυτά δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν. Όμως, και αν θέλουμε να λεγόμαστε ενεργοί πολίτες, να τα ξεπερνάμε αυτά, δηλαδή μετά από τις διαπιστώσεις και τις επιστημονικές καταγραφές και τι λένε οι επιστήμονες, να πάμε και στο διατάφτα. Να δούμε δηλαδή τι χρειάζεται η Κρήτη, τι υποδομές χρειάζεται η Κρήτη, πού πρέπει αυτή την ώρα να τρέξουν μελέτες και απαραίτητα έργα στο σήμερα, έτσι ώστε αυτές τις κακοκαιρίες που σε λίγο δεν θα είναι πρωτοφανείς ή πρωτόγνωρες, αλλά προφανώς συνήθεια ελαίου κλιματικής κρίσης και αλλαγής, έτσι ώστε το νησί να είναι θωρακισμένο. Και σε περιοχές που είδαμε να καταγράφονται τέτοιου τύπου περιστατικά, βλέπε Μυλοπόταμος, βλέπε Οροπέδιο, βλέπε Νότια, βλέπε Βόρεια, στις Γούβες. Δεν το περιμέναμε στις Γούβες αυτό που θα γινότανε, που έχει παίξει αυτό το βίντεο όπου υπάρχει λογαριασμός στο εξωτερικό με τα αυτοκίνητα να μπαίνουν μέσα στο ρέμα, να τρέχουν, να ανατρέπουν τη γέφυρα και να φτάνουν στη θάλασσα. Πρώτες μέρες του Οκτώβρη, όταν είσαι ακόμα τουριστική περίοδο άλλους 2 μήνες και θα μου πεις ο τουρισμός σε φταίει, σου φταίει, ότι σε μάρανε. Εδώ είναι οι άνθρωποι, ναι, οι άνθρωποι, αλλά και από κάπου τρώνε οι άνθρωποι. Δεν παράγουμε πνεύμα. Λοιπόν, αυτά όλα πρέπει να τα δούμε. Να έρθει τώρα το κλιμάκιο σήμερα, να μοιράσει ό,τι είναι να μοιράσει, να πάει να κάνει τις αυτοψίες, αν είναι να τις κάνει, να πάει στο οροπέδιο, να δοθούν υποσχετικές και από εκεί και πέρα υποσχετικές να γίνουν πράξη. Και αφού γίνουν πράξη από ζημιώσεις που είναι απαραίτητες, να έχουμε και το θάρρος και την παλικαριά και να δούμε εδώ τι φταίει. Φταίει το εκείνο, φταίει το άλλο, φταίει αυτό που δεν λειτουργήσε, φταίει το άλλο που το αφήσαμε, φταίει εκείνο που δεν το κάναμε, και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Με θάρρος και παλικαριά. Αν μπορούμε. Αν δεν μπορούμε, να πάμε στα σπίτια μας. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο βασικό και αυτό πρέπει και ως πολίτες να διεκδικούμε συνεχώς. Πέρα από την καταγραφή, είδαμε ρημαγμένους δρόμους, ρημαγμένα σπίτια, ρημαγμένες περιουσίες, ανθρώπους που χάθηκαν. Τελεία. Σήμερα τα σύννεφα φεύγουν σιγά-σιγά. Βγαίνει ήλιος. Και από εκεί και πέρα έχουμε όλη μια υποχρέωση. Είτε από το μικρόφωνο, είτε από εκεί που γράφουμε, είτε από εκεί που ζούμε, να πούμε: κάτσε, ρε αδερφέ. Η επόμενη μέρα ποια είναι. Τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Ποια έργα είναι σε εξέλιξη, ποια πρέπει να επιδιώξουμε και πώς θα μας προστατεύσουμε. Και να τελειώσουμε λίγο το παραμυθάκι με το ΒΟΑΚ και το Καστέλι και ότι αυτό μας είναι αρκετό για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μας. Ούτε αυτά είναι αρκετά. Και τώρα που γίνονται, μετά από 10 χρόνια, παρεκκλημασμένα έργα θα είναι. Γιατί τα πράγματα προχωρούν με σοβαρές εξελίξεις και με πολύ γοργό ρυθμό. Αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Δεν έχει άλλο. Έρχονται οι υπόλοιποι. Έχουμε Μαρία Ορφανάκη, Δημήτρη Κανάκη που ακολουθεί. Οι υπόλοιποι καλοί συνάδελφοι, ένας-ένας με τη σειρά του, και τις 5 και σήμερα. Καλά τα πήγε η Εθνική. 0-0. Ωραία. Πρώτη ακόμα, μαζί με την Ολλανδία τώρα. Έχουμε συγκάτοικο στην πρώτη θέση. Μια χαρά και για όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Εγώ όταν είναι για την Εθνική παίρνω έτσι μια μικρή οσμή και συνεχίζω. Αύριο στις 8 θα είμαστε και πάλι μαζί. Καλημέρα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στην Κρήτη σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο για την καταγραφή των εκτεταμένων ζημιών από την κακοκαιρία. Αυτή την ώρα η σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με επίκεντρο τις καταστροφές σε υποδομές, καλλιέργειες και περιουσίες. Στο μεταξύ κλειστά παραμένουν σήμερα οι σχολικές μονάδες σε Αμάρι, Μιλοπόταμο και Ιεράπετρα. Μεγάλες είναι οι καταστροφές στο οροπέδιο Λασιθίου, με τους παραγωγούς να ζητούν άμεσες αποζημιώσεις για το σύνολο της χαμένης παραγωγής. Αγωνία για τους 8 εργαζόμενους που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράκι της Σαμαριάς σε αναμονή επιχείρηση διάσωσης. Θλίψη στην Κρήτη, όπου σήμερα συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον 16χρονο Νίκο και τον 32χρονο Κώστα που έχασαν τη ζωή τους σε δύο διαφορετικά τροχεία στη Χερσόνησο και τον Άγιο Βλάση. Υποκατάληψη παραμένουν σήμερα το 1ο Γυμνάσιο Ηρακλείου και το 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου. Άνοδος εξαγωγών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή ξεπέρασαν τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο. Στην Κρήτη σήμερα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές το πρωί, κυρίως στα βόρεια και ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 22 βαθμούς με βόρειους ανέμους έως 6 μποφόρ. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης, τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης, οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
10: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
11: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
12: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δεν πρόλαβα ούτε το τηλέφωνο να χαμηλώσω. Καλημέρα, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα, τσακαροδευτέρα.
1: Καλή εβδομάδα, όσο καλή μπορεί να είναι, βέβαια. Με όλα αυτά που προηγήθηκαν τις προηγούμενες μέρες, προσπαθώ εδώ να τακτοποιηθώ. Ο ένας είναι δεξιόχειρας, βάζει τον υπολογιστή από εκεί. Ο άλλος είναι αριστερόχειρας, δεν βολεύει. Εδώ έχουμε μπλέξει λίγο τα χεράκια μας, έτσι. Πώς είστε, τι κάνετε, είμαστε 5 του Οκτώβρη. Τίποτα, χαμπάρι δεν έχω πάρει. Νομίζω ότι μας απορρόφησε λίγο όλο αυτό που έγινε με τον καιρό. Και όλα αυτά που αντιμετωπίσαμε, όχι εδώ στο Ηράκλειο ιδιαίτερα, μιλάω για τις άλλες περιοχές. Εδώ είμαστε, εδώ.
0: Καλημέρα σε όλους, είπαμε. Καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα. Εντάξει, μάλλον θα φύγει και αυτό το σύννεφο της κακοκαιρίας. Πάμε για καλοκαιρία τώρα. Πάμε για επιστροφή στις εργοστασιακές.
1: Για καλοκαιρία μπορεί να πηγαίνουμε, αλλά οι άνθρωποι μετρούν τις πληγές τους. Και εντάξει, είναι δύσκολα. Δύσκολα, γι' αυτό έχουν κινητοποιηθεί εδώ. Τι να πούμε τώρα, Ποροπέδιο, Μυλοπόταμο, Ζωνιανά, Ιεράπετρα, Φέρμα. Εικόνες απόλυτες καταστροφές, ειδικά στο Ροπέδιο και νομίζω και στην Ιεράπετρα έκανε τις περισσότερες καταστροφές. Έχουμε σήμερα τη σύσκεψη στην περιφέρεια. Αυτή την ώρα, 10 η ώρα, μαζεύονται σιγά σιγά. Κλιμάκιο από την Αθήνα. Και εντάξει, στο επίκεντρο ουσιαστικά είναι οι ζημιές και ανάγκες του νησιού. Να πούμε, Δημήτρη, ότι έρχεται ο Υπουργός Υποδομών, ο κύριος Χρήστος Δήμας. Θα είναι ο κύριος Τουρνάς, Υφυπουργή Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Ανδριανός, ο κύριος Κατσαφάδος, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ο κύριος Καμπούρης, και ο κύριος Πλακιωτάκης θα είναι στην σύσκεψη. Από το Λασίθιο ο κύριος.
0: Από την περιφέρεια θα είναι όλοι, φαντάζομαι.
1: Φαντάζομαι και πολλοί δήμαρχοι, και περιμένουμε από εκεί όταν ξεκινήσει σιγά σιγά να σας δώσουμε το ρεπορτάζ. Το θέμα είναι, και διάβασα έτσι ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, γιατί η κακοκαιρία χτύπησε τόσο σποδρά την Κρήτη. Το έλεγαν οι μετεωρολόγοι. Εντάξει, σε κάποιες περιοχές έπεσαν περισσότερο μέσα, σε κάποιες όχι. Διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον έτσι άρθρο που μιλάει ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος, ο διευθυντής του ΜΕΤΕΟ ουσιαστικά, και λέει ότι ήταν μια κακοκαιρία μεγάλης διάρκειας, 5 ολόκληρες ημέρες από Τετάρτη μέχρι και την Κυριακή, είπε ο κύριος Λαγουβάρδος. Υπήρξαν λίγες περιοχές που έβρεξε ασταμάτητα, χωρίς κανένα διάλειμμα. Η διάρκεια, λέει ο κύριος Λαγουβάρδος, ήταν αυτή που οδήγησε σε αυτό το πρωτοφανή όγκο βροχής. Επλήγησαν Χανιάρα, Έθιμον, Ηράκλειο, Λασίθι, τέλος πάντων όλη η Κρήτη ουσιαστικά. Άκου τώρα νούμερα. Στη Σαμαριά, λέει, χθες το μεσημέρι, ο σταθμός του ΜΕΤΕΟ στην περιοχή ξεπέρασε τα 800 χιλιοστά βροχής. Στα Ανόγια πάλι την Κυριακή χθες ξεπέρασε τα 660 χιλιοστά βροχής. Πνίγηκα.
0: Ναι. Τρομακτικά νούμερα.
1: Με συγχωρείτε. Και για να δούμε τώρα, έτσι να καταλάβουμε, λέει ο κύριος Λαγουβάρδος, για να κάνουμε, λέει, μια σύγκριση, στην Αθήνα καταγράφονται, λέει, 420 χιλιοστά βροχής το χρόνο. Άρα έχουμε στα Σαμαριά σχεδόν τη διπλάσια ποσότητα βροχής μέσα σε μια μέρα.
0: Σε μια μέρα. Αυτό ήταν το πρόβλημα, αλλά πολύ με τρομάζει ότι θα το ρίξουμε πάλι στο πόσο καταστροφικές ήταν οι πλημμύρες, ειδικά το λόγο για την Ανατολική Κρήτη και το πόσο ακραία ήταν τα φαινόμενα. Βέβαια, καλό θα ήταν να δούμε και όλες αυτές τις σκέψεις που γίνανε αυτές τις μέρες. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το συλλάβει το μυαλό μου. Γινόντουσαν συσκέψεις επί συσκέψεων. Αυτές οι σκέψεις δεν θα ήταν καλό να γίνουν το καλοκαίρι και να υπάρχει ένας προγραμματισμός ως φως αυτό, ή είμαστε σε φάση, είμαστε στην Κρήτη, δεν βρέχει πολύ, δεν έγινε και κάτι.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι είμαστε στη φάση. Ξέρω τι προγραμματισμός θα μπορούσε να έχει γίνει, ρε Δημήτρη, θα σου πω γιατί το λέω. Και καλό είναι να μιλήσουμε με έναν υπεύθυνο. Όταν είναι έτσι οι δρόμοι, όταν είναι έτσι οι υποδομές, δεν ξέρω, δεν είναι η δουλειά μου. Αλλά ότι φανήκαμε ότι πάλι είμαστε σχεδόν στο μηδέν, φανήκαμε ότι είμαστε στο μηδέν.
0: Φανήκαμε ότι είμαστε στο μηδέν, αλλά τα ρέματα, επειδή την είχαμε κάνει αυτήν την ερώτηση όταν τελείωνε όταν μιλήσαμε για την αντιπυρική περίοδο πριν τρεις εβδομάδες, η περιφέρεια φαίνεται ότι, λοιπόν, στο θέμα των ρεμάτων δεν έχει κάνει καλή δουλειά. Για να τα λέμε όλα όπως είναι. Πάντως, δηλαδή, ακούμε για καθαρισμούς και φουσκώναν υποταμείο ένας μετά τον άλλο με το παραμικρό.
1: Πάντως, λέει εδώ ο κύριος Διακάκης, Μιχάλης Διακάκης, επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών στο ΕΚΜΑ, η Κρήτη, λέει, έχει ψηλά βουνά. Όταν οι βροχές πέφτουν στα μεγάλα υψόμετρα, κινούμενος, λέει, από τα βουνά προς τα κάτω, δημιουργούν διαβρώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα στην παραλία. Και το δεύτερο, λέει, που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι οι περισσότερες παραλίες της Κρήτης έχουν πάρα πολύ πυκνό δομικό ιστό. Έχουν, δηλαδή, ξεροδοχή, αυτό εννοεί. πολλούς οικισμούς κτλ. Άλλο θέμα τώρα αυτό. Που δημιουργήθηκαν πριν από πάρα πολλές δεκαετίες. Άρα τα νερά που κατεβαίνουν, αυτό καταλαβαίνω εγώ, από τα βουνά, να μην μπορούν να πάνε απρόσκοπτα προς τη θάλασσα, να μην μπορούν να αποστραγγιστούν σωστά και δημιουργούνται πάρα πολλά θέματα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν αποουσιάζει τον μπάζωμα των ρεμάτων τα οποία έχουν μετατραπεί σε δρόμους είτε σε οικισμούς. Κατά τον κύριο Διακάκη, το θέμα είναι πως δεν
0: απαιτούν... Η γεωγραφία της Κρήτης.
1: Ναι, η χωροταξία ουσιαστικά. Ναι, ο χωροταξία που δημιουργεί πάρα πολλά πολλά θέματα. Άντε τώρα να λύσεις αυτό το θέμα το τεράστιο. Α, λύνεται αυτό.
0: Δεν ξέρω, εμένα όλο αυτό, από τη μία μπορώ να καταλάβω το πόσο έντονα ήταν τα καιρικά φαινόμενα που ήταν. Και επειδή κάποιοι έλεγαν τρομολάγνη, λένε τους δημοσιογράφους τρομολάγνους, παιδιά, από αυτή την κακοκαιρία ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, μια ολόκληρη περιοχή έχει καταστραφεί και οι εικόνες που μας έρχονται από την Ανατολική Κρήτη είναι οριακά τρομακτικές. Με γη έχει ανοίξει τα δύο. Θέλω να πω δηλαδή, δεν είμαστε τρομολάγνοι.
1: Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Ειδική ότι ήταν μία από τις μεγαλύτερες κακοκαιρίες των τελευταίων 20 ετών.
0: Ναι. Και μην πούμε και στο Μυλοπόταμο την εικόνα που είχαμε.
1: Μα είπαμε, αεροπέδιο και Μυλοπόταμο.
0: Περιουσίες
1: νομίζω...
0: καταστράφηκαν ουσιαστικά. Απλώς καλό θα ήταν να τα βλέπουμε κάποια πράγματα την ώρα που πρέπει και όχι μετά που πρέπει. Και δεν μιλάω. Να κάνουμε πάντα ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν. Και όχι αυτό να, και όχι να το κοιτάμε μετά. Εμένα αυτό είναι ο ενδιασμός μου. Αυτό είναι το ερωτηματικό μου. Και συγγνώμη που θα το πω, αυτό που έβλεπα το Σάββατο να σκάνε τα δελτία τύπου από τον Δήμο Ηρακλείου. Ότι γίνονται συσκέψεις μετασυσκέψεων το Σάββατο, που την ώρα που έβρεχε, θέλω να καταλάβω, ρε παιδί μου, ήταν τόσο κομβικές, άλλαξαν τόσο πολύ την κατάσταση. Αυτές μήπως συσκέψεις θα έπρεπε να γίνουν κανένα μήνα πριν. Λέω εγώ τώρα.
1: Δεν ξέρω για
0: με το φτωχό μου το μυαλό.
1: Μπορεί να έχεις δίκιο. Λοιπόν, δεν είπαμε ότι σήμερα γιορτάζει η Χαριτίνη, χρόνια πολλά. Ο Ερμογέννης, Ερμογέννη δεν ξέρω κανένα.
0: Χαριτίνη,
1: ναι, αλλά Ερμογέννης το έχει ξανακούσει. Πάντως έχει γιορτή. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια. Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας. Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής. Παγκόσμια ημέρα για τη μηνυγκίτιδα. Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Κάθε μέρα θα πρέπει να γιορτάζουν οι εκπαιδευτικοί με αυτά που τραβάνε. Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Και αφού είπαμε για τους εκπαιδευτικούς, να πούμε ότι τελούν υποκατάληψη το πρώτο και το πέμπτο γυμνάσιο στο Ηράκλειο. Και άκου τώρα εδώ κάτι που συνέβη. Αυτό τώρα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στα Χανιά, 6 μαθητές γυμνασίου προσπάθησαν να κάνουν κατάληψη και έφαγαν αποβολή.
0: Τι, από το σχολείο ή όλο η μέρη που λέμε?
1: Από το σχολείο. Τριήμερη αποβολή.
0: Τριήμερη
1: αποβολή. Μετά από απόπειρα κατάληψης, αντιδρούν οι γονείς. Ποιος ήταν, λέει, ο παιδαγωγικός σκοπός της τιμωρίας? Και εδώ τώρα έχουμε και ένα άλλο ερώτημα. Τι γίνεται με το νομικό πλαίσιο σε αυτή την υπόθεση,
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, γιατί είναι ένα δημόσιο κτίριο. Τι γίνεται τώρα εκεί και τα λοιπά. Δεν ζητούν οι γονείς, λέει, να μην υπάρχουν κανόνες. Ζητάμε να κατανοήσουμε τη συγκεκριμένη απόφαση για τον παιδαγωγικό τη σκοπό. Δεν θέλουμε να μάθουν τα παιδιά μας να φοβούνται και να τιμωρούνται επειδή αγωνίζονται. Να πούμε βέβαια ότι δεν ξέρω σε αυτό το σχολείο γενικά οι καταλήψεις από την περασμένη εβδομάδα, αν εξαιρέσουμε τα σχολεία του Αρκαλοχωρίου, που εκεί τώρα υπάρχει και ένα άλλο πλαίσιο λόγω του σεισμού και τα παιδιά είναι στα κοντέινερ κτλ. Είναι για τα κενά, είναι για πάρα πολλά προβλήματα που έχουν τα σχολεία. Ξεκίνησε η σχολική χρονιά και από τη μια πλευρά λέμε καλά. Ούτε ένα μήνα δεν έχουν ανοίξει τα σχολεία, τα κλείνετε. Απ' την άλλη, έχουμε πάλι να είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, σχολεία με κενά και πάρα πολλά προβλήματα. Τώρα, πάντως εμείς. Α, άλλο θέμα αυτό. Έχουν πάει τα παιδιά σπίτι και κάνουν webex. Εμείς όταν κάναμε κατάληψη.
0: Ναι, το webex δεν υπήρχε, παιδιά. Πηγαίναμε σπίτι μας ή μέναμε στο σχολείο για την κατάληψη.
1: Και όσοι

0: Ο συνιδρυτής της Apple μαζί με τον Steve Wozniak. Σαν σήμερα λοιπόν είναι σαν σήμερα φύγει από τη ζωή ο σπουδαίος ιδρυτής της Apple, και πραγματικά το λέω και το πιστεύω, μας άλλαξε τη ζωή πολύ περισσότερο από όσο πιστεύουμε. Δηλαδή ας πούμε τα έξυπνα κινητά ή τα touchpad ήρθαν στη ζωή μας κυρίως εξαιτίας του. Και να δείτε και τη ταινία με την BlackBerry και την κατάρρευσή της, και πόσο ουσιαστικά αυτό τώρα το έκανα το Σαββατοκύριακο που δεν βόλευε λίγο οι συνθήκες. Να δείτε την ταινία με την BlackBerry, το πώς καταστράφηκε εξαιτίας της Apple και πώς μια παρουσίαση ενός κινητού χωρίς κουμπιά άλλαξε τα πάντα. Δείτε την ταινία, είναι πολύ καλή. Αυτή είναι η συμβουλή της εβδομάδας.
1: Μισός Άραβας ήταν, δεν το ήξερα. Ο πατέρας του λέει ήταν Σύρος και η μητέρα του ήταν Αμερικανίδα. Δεν το γνώριζα αυτό.
0: Ναι. Ούτε εγώ.
1: Ναι.
0: Όπως και να έχει. Ναι, ήταν μια προσωπικότητα και σαν φιγούρα πολύ σπουδαία, νομίζω. Να πούμε επίσης στην Ισπανία, το είδες το άλλο. Πάνε σε εκλογές λόγω ήττας στο στεγαστικό. Λόγω ζητήματος του στεγαστικού προβλήματος. Ουσιαστικά πάνε σε πρόεδρος εκλογές. 29 Νοέμβρη, κατά πάσα πιθανότητα. Πολύ δυνατό. Κάτι ακούω.
1: Όχι, ναι, κάτι λέει ο Αντώνης ο Τσαπίνος και είχα το νου μου. Αυτό λες. Έχουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το μέτωπο της κακοκαιρίας. Πάμε να μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας στην Ιεράπετρα, τον κύριο Γιώργο Κουγιουντζάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουγιουντζάκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Είστε στην Ιεράπετρα.
2: Είμαι στην περιοχή των Φέρμων τώρα.
1: Δώστε μας λίγο την εικόνα, γιατί η περιοχή αυτή είναι μια περιοχή που έγιναν πάρα πολλές ζημιές, κύριε Κουγιουντζάκη. Νομίζω ότι ήταν από τις περιοχές που λαβώθηκε περισσότερο, μία από τις περιοχές που λαβώθηκε περισσότερο από αυτή την κακοκαιρία. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα που μιλάμε?
2: Παραμένει ο δρόμος κλειστός στη Ιεράπετρα Σιτίας.
0: Ναι.
2: Στο ύψος από Ιεράπετρα για Σιτία, στο ύψος των Φέρμων, και από τη Σιτία προς Ιεράπετρα στην περιοχή στα Αχλιά.
1: Ναι.
2: Έχει κλείσει ο δρόμος. Έχει γίνει προσπάθεια από την αντιπεριφέρεια και την περιφέρεια με μηχανήματα, έχει γίνει αποκατάσταση, αλλά λόγω της σταθερότητας των δεδαφών υπάρχουν καταπτώσεις και λόγω επικινδυνότητας παραμένει κλειστό. Περιμένουμε ένα κλιμάκιο να έρθει από την περιφέρεια με γεωλόγους και μηχανικούς ώστε να εξετάσουν τα νέα δεδομένα και
0: έχετε
2: να
0: εικόνα...
2: μπορέσουμε να ανοίξουμε το δρόμο. Αυτό είναι το βασικό μας τώρα πρόβλημα.
0: Έχετε εικόνα πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτή η ταλαιπωρία?
2: Προσπαθούμε και σήμερα, αν μας δώσουν το OK, να ανοίξουμε έστω και τη μία λουρίδα, τουλάχιστον με σήμανση.
0: Από Σιτία προς Ιεράπετρα ή το αντίστροφο?
2: Από Σιτία προς Ιεράπετρα, ναι.
0: Ωραία, οκ. Okay.
2: Ύψος της Αγίας Φωτιάς είναι η σήμανση που θα γίνει.
1: Άρα, κύριε Κουγιουντζάκη, ουσιαστικά περιμένετε κλιμάκιο από την περιφέρεια? Θα έρθει, θα επισκεφτούν την περιοχή υπουργοί μετά τη σύσκεψη της περιφέρειας?
2: Έτσι μας έχουν πει ότι θα οι υπουργοί που έρχονται θα έρθουν να
1: κάνουν αυτοψία ουσιαστικά.
2: Και να κάνουν αυτοψία και στον χώρο που έχει πληγεί.
1: Τι
2: είναι όλο το ανατολικό κομμάτι της Ιεράπετρας, από την περιοχή των Φέρμων, Κακιά Σκάλα, Αγιά Φωτιά, Αχλιά, Μαύρος Κόλυμπος, Κουτσουράς,
0: Μακρυγιαλό.
2: Και στην περιοχή της Σιτίας η ανάληψη.
1: Ναι. Έχετε, κύριε Κουγιουντζάκη, έχετε ξαναζήσει εσείς σε μια τέτοια, έτσι, σε αυτό το μέγεθος καταστροφή?
2: Όχι, ήταν πρωτοφανές το φαινόμενο αυτό, αφενός σε όγκο βροχής και σε ένταση. Αφετέρου όμως αυτό το επιδείνωσε λόγω του ότι είχαμε πέρυσι αυτή την καταστροφική πυρκαγιά, η οποία είχε γίνει στην περιοχή, με αποτέλεσμα τα εδάφη να μπορούν να συγκρατήσουν τα νερά, ναι, που ερχόταν, και έτσι έρχονται όλα από δεν προστάλλαχα.
0: Πάντως, από τη στιγμή που οι φωτιές έγιναν πέρυσι, και είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε και από τη γεωγραφία της Πέμπτης Δημοτικού, ότι αν πέσει μετά νερό θα υπάρχει πρόβλημα. Τι έγινε αυτό το χρόνο ούτως ώστε να αποφευχθούν τέτοια ζητήματα, ή απλά το αφήσαμε στο Θεό ούτως ώστε να πούμε «Θεέ μου, μη βρέξει τόσο»?
2: Έχουν γίνει κάποιες έργα προστασίας, ας πούμε, για διάβρος του εδάφους, έχουν δηλαδή

0: Δηλαδή τοποθετηθεί κάποιο κορμί ή κάποιο τέλο, αλλά τέτοιο όγκο νερού δεν μπορεί να συγκρατηθεί με τίποτα. Ήταν ποταμό, τα πάντα τρέχαν. Όλοι οι δρόμοι είχαν γίνει ποταμοί.
1: Υποθέτω, κύριε
0: Κουγιώτη. Ο κεντρικός δρόμος, ναι, δηλαδή που βρίσκομαι τώρα που είναι στα Θέρμα, είχε γεμίσει λάστες και πέτρες. Καθαρίστηκε. Είχαμε καταφέρει το Σάββατο να τον καθαρίσουμε και την Κυριακή επανλήφθηκε το ίδιο φαινόμενο. Επί 4 ώρες συνεχόμενα έβρεχε καταρακτοδός. Έγινε χειρότερα από ό,τι ήταν πριν.
1: Υποθέτω, κύριε Κουκιμτζάκη, ότι είναι τεράστιες και οι καταστροφές όσον αφορά τα αγροτικά, έτσι δεν είναι?
0: Και όχι μόνο, έχουμε και αρκετές οικίες και καταστήματα που πλημμύρισαν και ακόμα καταγράφουμε και μας παίρνουν τηλέφωνα για απεγκλωβισμούς κάποιον, ας πούμε, επειδή έχει πάρα πολλά νοικιαζόμενα εδώ, διάσπαρτα, από ανθρώπους που είναι ακόμα εγκλωβισμένοι και προσπαθούμε να τους απομακρύνουμε το χώρο.
1: Τι είναι, ακόμα εγκλωβισμένοι, δηλαδή είναι κάτι...
0: Έχει ακόμα, και τώρα που μιλάμε έχω κληθεί να πάω σε σημείο το οποίο βρίσκεται ένα ζευγάρι, είναι δίπλα στο ποτάμι και δεν μπορεί να
1: βγει
0: το σπίτι.
1: Μάλιστα. Είχαμε και τέτοιες άλλες περιπτώσεις, κύριε Κουκιουμτζάκη, και όλο το Σαββατοκύριακο. Πολλές κλήσεις στην πυροσβεστική.
0: Είχαμε
1: με
0: πολλές, πάρα πολλούς απεγκλωβισμούς. Να φανταστείτε, σε σημείο που δεν μπορούσε να προσεγγίσει ούτε η πυροσβεστική. Καλέσαμε το λιμενικό και ήρθε με το σκάφος και απομακρύναμε 4 άτομα από τη θάλασσα.
1: Μάλιστα. Κύριε Κουκιμτζάκη, να ρωτήσω κάτι. Στην αυτοψία που θα γίνει, που θα έρθει εκεί το κλιμάκιο, πέρα από την προτεραιότητα που καταλαβαίνω είναι να αποκατασταθεί όλο αυτό το πράγμα με το δρόμο και να ανοίξει ο δρόμος, τι είναι αυτό που έχετε ανάγκη, τι είναι αυτό που θα ζητήσετε, τι είναι προτεραιότητα?
0: Βασικά αυτό, όπως το είπατε, είναι να ανοίξει ο δρόμος ώστε να δοθεί στην κυκλοφορία, διότι είναι ζωτική σημασία δρόμος. Αρκετοί πήγαινε έρχονται στο συγκεκριμένο και τουρίστες, αφενός τα ξενοδοχεία, αλλά και κάτοικοι της περιοχής. Από εκεί πέρα μετά η προσπάθειά μας είναι να γίνει γρήγορη καταγραφή ώστε να μπορέσουν να αποζημιωθούν οι ανθρώποι και στις υποσκευές που έχουν πάθει αρκετές ζημιές και στα χωράφια. Έχουμε χωράφια εδώ πλημμυρισμένα, το νερό δεν μπορεί να φύγει μόνο με άγνηση.
2: Καλό θα ήταν...
0: Μόνο με μηχάνημα, δηλαδή να βάλουμε κάποιο αθλητικό μηχάνημα να το βγάλει.
2: Δυστυχώς ίσως είναι και μια ευκαιρία ούτως ώστε να ξεκινήσουν τα αντιπλημμυρικά στην περιοχή και μετά τις πρόσφατες φωτιές να το δει και η πολιτεία πιο σοβαρά το ζήτημα. Δεν ξέρω αν έχετε διαφορετική άποψη ως προς αυτό.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό, γι' αυτό καλούμε και τους ειδικούς. Ήδη από χθες έγινε το αίτημα και ανταποκρίθηκαν άμεσα και μας είπαν ότι θα έρθουν σήμερα κλιμάκιο τουλάχιστον για τα αστικά, δηλαδή για αποζημιώσεις αστικών ακινήτων, το οποίο το περιμένουμε σε αυτή τη στιγμή να έρθει, να τους πάμε στα σπίτια που έχουν πληγεί, να γίνει καταγραφή και περιμένουμε να αποζημιώσουν.
2: Μάλιστα.
0: Όπως είπατε, πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός, διότι σε αρκετά σημεία εδώ φαίνεται που υπάρχει το πρόβλημα, το γνωρίζουν εδώ που είναι το πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν να γίνουν κάποια αντιπλημμυρικά έργα, κάποια αγωγή.
2: Αυτά τα έργα υπάγονται στην περιφέρεια, αν δεν κάνω λάθος.
0: Το γνωρίζω ναι, ότι υπάγονται στην περιφέρεια. Ευελπιστώ θα πιέσουμε να εκπονηθούν μελέτες. Άλλοι ισχυρίζονται ότι υπάρχουν μελέτες. Να αναζητήσουμε αν όντως υπάρχουν να επικυρωποιηθούν, ώστε κάποια στιγμή να υλοποιηθούν.
1: Μάλιστα.
0: Να προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε την κατάσταση της εκτάξης ανάγκης που ούτως ή άλλως βρισκόμαστε από πέρυσι.
2: Ναι.
0: Ζητήσαμε στη συγκεκριμένη περιοχή να επαναληφθεί, ας πούμε, να χρηστεί σε κατάσταση έκθεσης ανάγκης, ώστε να μπορέσουμε γρήγορα να τρέξουμε μελέτες ή να αναθέσουμε, ας πούμε, κάποια πράγματα χωρίς διαδικασία, διότι αν περιμένω να γίνει μια μελέτη ένα χρόνο και άλλα δύο χρόνια να γίνει διαγωνισμός, όπως καταλαβαίνετε, είναι τεράστιο το χρονικό διάστημα.
2: Μετά θα λέμε πάλι ήταν μια βιβλική καταστροφή. Φοβάμαι πάρα πολύ. Ναι.
1: Κύριε Κουκιμτζάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε καλή δύναμη να ευχηθώ και θα είμαστε σε επαφή για να δούμε πώς θα εξελιχθεί μετά την αυτοψία. Τι είναι αυτά που θα ακούσετε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, μία κουβέντα, Ντόνι. Ξεκίνησε να πάμε η σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου για τις ζημιές από την κακοκαιρία. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα ο κύριος Αρναουτάκης, τα μέλη της κυβέρνησης και αντιπεριφερειάρχες και δήμαρχοι. Θα τα δούμε λίγο στη συνέχεια. Πάμε διαφημισούλες και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα.
3: Κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
5: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
6: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Πάντως, δεν ξέρω, ωραίο το τραγουδάκι, Αντώνη, πολύ ωραίο. Μπες στο creta1.gr, δες τη σύσκεψη, τη φωτογραφία. Δεν νιώθεις μια σιγουριά ότι όλα θα πάνε τέλεια? Δεν νιώθεις μια σιγουριά ότι όλα θα φτιάξουν? Θέλω μια αλφαδιά που έλεγε και ο άλλος. Εδώ είμαστε, όπως καταλάβατε, επιστρέψαμε. Είμαστε 10 και 34 πρώτα λεπτά. Creta1 102,3 είναι εκπομπή μαζί. Δημήτρης Κανάκης, Μαρία Ορφανάκη, που βρίσκεται έξω από το στούντιο. Λογικά, στα πλαίσια του ρεπορτάζ, δεν ξέρω, μπορεί να μαθαίνει και για τη σύσκεψη τι γίνεται στην περιφέρεια αυτή τη στιγμή. Θα σας κάνουμε παρέα μέχρι και τις 12, μια σύσκεψη που έχουμε στείλει και άνθρωπο εκεί πέρα. Φωτογραφίες, βλέπετε τα πάντα, θα ενημερώνεστε με τη μία από το creta1.gr. Να πούμε βέβαια και στα Χανιά ότι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο βαράκι της Αμαριάς 8 εργαζόμενοι. Η κατάσταση πάντως δεν φαίνεται να είναι κρίσιμη. Αυτό έγινε τώρα, φαντάζομαι, στα πλαίσια της κακοκαιρίας, της έντονης κακοκαιρίας. Και θα έχουμε και σε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Καλογερή να μάθουμε τι γίνεται από αυτό το μέτωπο. Δεν ξέρω, εσύ πώς τη βλέπεις αυτή τη σύσκεψη? Αυτό έλεγα και στον Αντώνη τώρα, ότι έτσι όπως τους βλέπω όλους στη φωτογραφία, με σίγουρος ότι θα λυθούν όλα τα προβλήματα.
1: Ναι, διαβάζω μηνύματα, Δημήτρη, γιατί δεν είπαμε. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, Ελένη. Σχολιάζουν μάλλον αυτά που λέγαμε πριν. Ένα χρόνο διαφορία τώρα τι ψάχνετε? Απλά θα έπρεπε να τους είχαν καλέσει τώρα καλά για αποζημίωση. Χαχα, λέει ο κόσμος. Άκης Αποστολογάκης, να πούμε ότι έχει πάει στην περιφέρεια. Καλύπτει το φωτορεπορτάζ για να μπορούμε εμείς να έχουμε εδώ να σας πούμε τις εξελίξεις από την σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη στην περιφέρεια, στο καινούριο κτίριο.
0: Ναι, από κτίριο είμαστε, παιδιά, σε αυτό είμαστε. Μιλάμε με φωτογραφικό, βγάζει ωραίες φωτογραφίες. Μιλάμε, είναι.
1: Ωραίο.
0: Μοντέρνο. Ωραίο είναι.
1: Ξέρω και ποιος το έφτιαξε, θα σου πω, δεν μπορώ να κάνω διαφήμιση. Ωραίο. Τα υπόλοιπα να δούμε. Δεν ξέρω από πού θα με ρωτάνε, από πού θα ξεκινήσει η αυτοψία το κυβερνητικό κλιμάκιο. Αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω.
0: Φαντάζομαι θα πηγαίνουν προς τα ανατολικά ή θα πάνε ανατολικά και θα γυρνάνε.
1: Δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση ότι θα ξεκινήσουν από το Λασίθι, αλλά δεν είναι σίγουρο αυτό που σας λέω. Το θέμα είναι ότι θα επισκεφτούν όλες τις πληγήσεις περιοχές. Βλέπω τώρα και ένα. Είναι σε σύσκεψη ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Καλογερής, οπότε δεν μπορεί να μας μιλήσει. Θα δούμε αν μπορούμε αργότερα. Ναι. Βλέπω εδώ ένα βιντεάκι.
0: Πάντως, για την κακοκαιρία είναι.
1: Ναι, που δείχνει την στιγμή που καταραίει πεζογέφυρα στα Ζωνιανά. Και πραγματικά, τι να πω, ρε παιδιά, δηλαδή άμα ήταν κάποιος εκεί πάνω, τέλος.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος. Δηλαδή σε λίγο θα πούμε, και είναι πάρα πολύ άσχημο τώρα αυτό που, έτσι όπως θα το πω, ότι δόξα τω Θεώ που χάσαμε και έναν άνθρωπο και δεν είχαμε παραπάνω απώλειες. Γιατί όλα τα υπόλοιπα μπορούν να φτιάχνουν, ο άνθρωπος δεν έρχεται πίσω.

0: Συνεννοούμαστε εκτός αέρα, εμείς θα συνεννοηθούμε και στον αέρα. Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο κρατάμα.gr, να δούμε έτσι. Κακοκαιρίαδες πώς, παιδιά, αλλά πάμε να δούμε έτσι τα θέματα.
1: Πάντως,
0: που είναι.
1: Πριν πάμε στα θέματα, κάτι θέλω να σχολιάσω, Μαρία, σχετικά με τα μηνύματα που μας ήρθανε. Γενικά, δεν ξέρω αν έκανες μια βόλτα στα social media και στο τι γίνεται σε ομάδες του Ηρακλείου, σε ομάδες του Facebook του Ηρακλείου, όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος μιλάει για πάρα πολλά έντονες για τα καιρικά φαινόμενα, ότι ήταν πράγματα τα οποία τα γνώριζες απλά αν περνούσες από εκεί, αν περνούσες από αυτό το σημείο. Δηλαδή, όπως για παράδειγμα, η γέφυρα στο Γιώφυρο. Δηλαδή, είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν γινόταν να περάσεις από εκεί και να μην πεις: «Ωχ, ρε φίλε, εδώ, άμα γίνει η βροχή έντονη, θα πλημμυρίσει». Πάμε στο Κρεταμάν. Όπως είναι λογικό, πρώτο θέμα, η σύσκεψη στην περιφέρεια, να δούμε τι θα έχουμε από εκεί πέρα, να μάθουμε για αποζημιώσεις. Νομίζω είναι κάτι που καίει τους ανθρώπους της περιοχής. Και από εκεί πέρα να υπάρξει κάποια συζήτηση για την πλημμυρικά έργα επιτέλους και όχι να τρέχουμε στο και πέντε. Επίσης είναι το θέμα που ανέφερες, Μαρία, για το γιατί η κακοκαιρία χτύπησε τόσο φοδρά την Κρήτη, τα έντονα φαινόμενα. Είναι η ανάρτηση του κυρίου Λαγουβάρδου από το meteo.gr, στο οποίο εξηγεί γιατί ήταν τόσο έντονα τα φαινόμενα. Μετά είναι η είδηση στο φαράγγι της Αμαριάς, αυτό που σχολιάσαμε, οι 8 εργαζόμενοι που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο σημείο. Πάντως να πούμε ότι έχουν πράγματα μαζί τους, τόσο ώστε να πάνε μαζί μέχρι και την Τετάρτη, να μην έχουν θέμα μέχρι την Τετάρτη. Για 2 μέρες ελπίζουμε να τελειώσει αυτή η περιπέτεια τους σύντομα. Μιλάμε βγαλμένο από ταινία αυτό, μου ακούγεται. Δεν σου ακούγεται κάπως έτσι?
0: Εντάξει, είναι.
1: Το τραυματικό είναι στην πραγματικότητα, γιατί δεν είναι ταινία.
0: Ευτυχώς που ο καιρός έχει ηρεμήσει, είναι καλά στην υγεία τους, έχουν προμήθεια μέχρι και την Τετάρτη. Το θέμα τώρα είναι, θέλαμε να μας δώσει την εικόνα ο κύριος Καλογερής, δεν μπορεί. Πότε θα υποχωρήσουν, δεν ξέρω, την κατάσταση εκεί και την εικόνα, τα νερά, για να μπορεί να πάει κλιμάκιο, να φύγουν οι άνθρωποι από εκεί. Πάντως, πολύ νερό και εκεί. Πολύ νερό. Αυτά με την Σαμαριά. Θα δούμε. Εντάξει. Ήταν σποδρό το κύμα της κακοκαιρίας.
1: Και μέσα σε όλο αυτό το μαύρο Σαββατοκύριακο ήρθε και το 2 τραγωδίες στην άσφαλτο. Ακόμη μια φορά, 2 νέα παιδιά έχασαν τη ζωή τους. Και είναι ένα θέμα το οποίο βρίσκεται ψηλά στο kreta1.gr. Σήμερα είναι το τελευταίο αντίο και για τα 2 αυτά παιδιά. Τι να πούμε, πραγματικά μια πολύ δυσάρεστη είδηση.
0: Πάμε να πούμε λίγα πράγματα που έτσι οι πρώτες πληροφορίες που έρχονται από την σύσκεψη στην περιφέρεια. Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, ο κύριος
1: Κλάδος,
0: έντονη φόρτιση, πρέπει να σταθείτε δίπλα μας, λέει ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου. Ένας δήμος που έχει πληγεί πάρα πολύ από τις φυσικές καταστροφές. Ο κύριος Τσαπάκος, ο αντιπεριφερειάρχης, είπε ότι όλο αυτό που ζήσανε αυτές τις μέρες ήταν πρωτόγνωρο, δεν έχουν ξαναζήσει αυτό που λένε όλοι, τέτοιο όγκο νερό. Αποφύγαμε, λέει, τα χειρότερα, είπε ο κύριος Κλάδος, παρόλο που είχαμε την τραγική απώλεια. Μιλάμε για τον κτηνοτρόφο που έχασε τη ζωή του και σήμερα θα τον αποχαιρετήσουν οι δικοί του άνθρωποι. Και ζητούν ο κύριος Ριγονάκης να απλοποιηθεί η διαδικασία, να μπορούν άμεσα οι άνθρωποι να πάρουν τις αποζημιώσεις. Αυτά είναι τα πρώτα έτσι στοιχεία που έχουμε, οι πρώτες πληροφορίες αναφορικά με την σύσκεψη που γίνεται αυτή την ώρα στην περιφέρεια Κρήτης. Θα σας ενημερώνουμε συνεχώς. Με έχει πιάσει μάλλον το αλλεργικό με Δημήτρη, δεν ξέρω, βλέπεις.
1: Ναι.
0: Δεν έχω κρυώσει, αλλά έχουν ξυπνήσει έτσι όσοι έχετε αλλεργική νηρίδα.
1: Δεν βοηθάει και η υγρασία, όλο αυτό τώρα είναι σκοτώμα.
0: Συγγνώμη τώρα να ακούγεται κάπως, αλλά τι να κάνουμε, είναι και αυτά μέσα στο πρόγραμμα.
1: Και εγώ δεν έχω τόσο καιρό, δεν ακούγομαι.
0: Δεν είναι και πολύ ωραίο τώρα στα αυτιά σας να ακούγεται αυτό.
1: Δυστυχώς δεν είναι, τι να κάνουμε όμως.
0: Και πολύ να πω περαστικά, πάρα πολλοί κόσμοι στο Σαββατοκύριακο το πέρασε κρεβατωμένο, Δημήτρη. Έχουμε μία. Στην Αττική γίνεται, λέει, χαμός με COVID. Έχουμε ιώσεις, έχουμε διάφορα περαστικά.
1: Ξεκίνησε τα σχολεία. Γι' αυτό έχουν
0: κάτσε, αρχίσει. Μωρέ, δεν έχουμε όλοι μικρά παιδιά. Δεν έχουν όλοι που είναι άρρωστοι μικρά παιδιά.
1: Ναι, εντάξει, δεν βοηθάει και ο καιρός, οι καιρικές συνθήκες δεν είναι και καλύτερες. Δηλαδή.
0: Μπορεί να είναι και υπότομη αλλαγή, δεν ξέρω. Δεν είμαστε για
1: τίποτα. Δηλαδή, σου έχει τύχει να στο αυτοκίνητο να υδρώνει, ας πούμε, πλάτσου και να βγαίνει έξω για να κάνει λίγο ψύχρα ή να σε χτυπάει αέρας. Με τιμή αυτό σε θερίζει, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Εντάξει. Πάντως, περαστικά να πω σε όλους εσάς, που είστε στο σπίτι. Περαστικά και στη Μαρία που στέλνει έτσι μήνυμα ότι είναι λίγο από το Σάββατο άρρωστη στο σπίτι με συνάχη, λέει, και τα λοιπά και τα λοιπά. Εκεί δεν πειράζει, ωραία, κάτσε και στο σπίτι, ξάπλα, ξεκούρασε.
1: Ακούγεται ωραίο, αλλά όταν είσαι άρρωστη εκείνη την ώρα σου φτάνει τα
0: ωραίο,
1: πάντα.
0: Ξέρω, δεν είναι ωραίο. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση θανάτου πριν έτσι επιστρέψουμε στην κακοκαιρία του Γιώργου Μαζονάκη. Έγινε η άρση απορρίτου των τηλεφώνων.
1: Ναι.
0: Βρέθηκαν στοιχεία τα οποία είναι άκρως επεβαρυντικά για την γιατρό. Αναφερόμαστε στην κυρία Γάκα από το κινητό της τηλέφωνο. Η ίδια διέγραψε όλα τα στοιχεία. Μα αν τα διαγράψει, πάλι τα βρίσκουν.
1: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Mm. Πρέπει να ξέρει να τα διαγράψει καλά για να μην τα βρουν.
0: Ποιο είναι το καλά?
1: Τώρα δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Μετά θέλω να μου τα πεις. Πάντως ένα στοιχείο που προκύπτει, γιατί βγήκαν οι τοξικολογικές εξετάσεις μέρος των εξετάσεων, ότι είχε γίνει μάλλον μέθη και είχε χρησιμοποιηθεί, πώς το λένε αυτή την ουσία τώρα, από ποι? Προποφόλη,
1: προποφόλη. Ναι, okay. Αυτοί.
0: Αυτοί δείχνουν προποφόλη στον οργανισμό του Γιώργου Μαζονάκη που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται εκτός νοσοκομείου. Η κυρία Γάκα βέβαια το αρνείται. Αυτά είναι έτσι τα πιο πρόσφατα, ας το πούμε, στοιχεία που έχουν προκύψει. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Επιβεβαιώθηκε μέσω του κινητού ότι έψαχνε μέσω τεχνητής νοημοσύνης για επαναφορά από μέθη, για όλα αυτά που έψαχναν μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
1: Και έχει και μεγάλο άδειασμα. Νομίζω ότι την έχουν αδειάσει τόσο η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, όσο και αυτά που είπε ο υπνοθεραπευτής. Γιατί είπε χαρακτηριστικά στην κατάθεσή του, μου είπε η κυρία ότι ήρθε το ΕΚΑΒ και πήρε το Μαζονάκη. Τη ρώτησα γιατί δεν πήγε μαζί του και είπε ότι έχει πελάτησα. Πώς ακούγεται αυτό? Έχει πελάτησα εκείνη την ώρα που άλλος ζωριζόταν να ζήσει ουσιαστικά ή να πεθάνει. Δηλαδή, μιλάμε, η κατάθεση αυτή είναι συγκλονιστική.
0: Εντάξει, δεν ξέρω. Και βλέπεις ότι και το προσωπικό του ιατρίου εκεί, οι νοσηλεύτρες, οι κοπέλες που δουλεύουν, ναι, αλλάζουν τις καταθέσεις τους, ναι, και λένε, ναι, άλλα πράγματα, έτσι. Τι να πω, τι να πω.
1: Όπως και να
0: είναι, μια υπόθεση που μας στενοχώρησε πάρα πολύ. Και όσο βγαίνουν τα στοιχεία στο φως δημοσιότητας, στενοχωριόμαστε περισσότερο. Το μόνο που θα πω είναι ότι έχει ανοίξει μία ιστορία εδώ όσον αφορά τους ελέγχους, τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται. Θα πω μόνο, Δημήτρη, να μην είναι κάτι προσωρινό και να αλλάξει το νομικό πλαίσιο και να αλλάξει την νομοθεσία και να προσέχουμε και να κατέβουν διαδικτυακές διαφημίσεις και να προσέχουμε που πάμε και όλα αυτά τώρα που τα λέμε και τα ξαναλέμε. Λοιπόν, έχω μια πορεία. Μπορείς να μου πεις τι ομάδα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ?
1: Νομίζω Παναθηναϊκός.
0: Απλά στην Τούμπα πήγε για την εθνική
1: ομάδα. Ναι.
0: Εγώ μπερδεύτηκα, δεν τα ξέρω πολύ καλά αυτά. Και λέω, μα έχω την αίσθηση ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι Παναθηναϊκός στην Τούμπα.
1: Κοίτα, τώρα θα έλεγα κακία. Όλοι οι πολιτικοί θα τους ζήσει να πηγαίνουν μέχρι.
0: Εντάξει, βρε παιδί μου, αλλά τι ομάδα.
1: Γιατί εδώ
0: είναι
1: με τον Όφη δεν γίνεται, εδώ πέρα ξαφνικά γίνανε όλοι οι Όφη τώρα μεταξύ μας.
0: Όχι, αλλά είναι και μια τοπική ομάδα που τη στηρίζει.
1: Εντάξει, σωστό αυτό, αυτό είναι άλλο.
0: Τη στηρίζει. Και εγώ δεν είμαι Όφη, αλλά τη στηρίζω την τοπική ομάδα. Πω, το πω στον αέρα τώρα αυτό, θα με ακούνε μια.
1: Δεν είναι και προσωπικό απόρριτο, δεν είπε και το άμκα σου.
0: Το άμκα, δεν έχω πρόβλημα να το πω.
1: Το θυμάσαι απ' έξω.
0: Άμε.
1: Παιδιά, δεν θυμάμαι κανένα αριθμό. Του έχω σημειωμένο στο κινητό ως τηλεφωνική.
0: Το θυμάμαι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να οργανώσουμε λίγο εδώ τα τηλέφωνά μας και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μανώλη Λαθουράκη, είναι πρόεδρος του Δημοτικού Διαμερίσματος ΑΕ Γιάννη. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, όσο καλή μπορεί να είναι, κύριε Λαθουράκη.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Καλή σας
1: μέρα. Πιστεύω η εβδομάδα να είναι καλή, που να μην έχει πάλι έτσι έντονα εξωτερικά φαινόμενα, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τις πληγές μας.
0: Μένετε και δραστηριοποιείστε και είστε κοντά στην περιοχή, στην Ιερά Πέτρα, που επλήγησε περισσότερο, έτσι δεν είναι?
1: Η δικιά μας περιοχή πλήθηκε, εδώ το δημοτικό διαμέρισμα πλήθηκε και δίπλα το δημοτικό διαμέρισμα των Συνοκαψάλων. Είναι τα δύο δημοτικά διαμερίσματα τα οποία πάθαν την πιο μεγάλη ζημιά. Έχουμε σοβαρές ζημιές σε δίκτυα ίδρυυσης, άδρυυσης και το όλο το αγροτικό δίκτυο είναι χαλασμένο, έχει διακοφαώματα πολλά.
2: Ναι.
1: Και έχουμε και στο κεντρικό δρόμο τον επαρχιακό που οδηγά προς τη Σιτία μια μεγάλη... ένα μεγάλο ρήγμα του δρόμου.
2: Από την εκτίμησή σας ως κάτοικος και ως ένας άνθρωπος που δραστηριοποιείστε στην περιοχή, φαντάζεστε ότι θα διαρκέσει χρόνο ούτως ώστε να υπάρξει μια πλήρης αποκατάσταση και του αγροτικού και του οδικού δικτύου?
1: Το οδικό δίκτυο το επαρχιακό θα αποκατασταθεί γρήγορα.
2: Ναι.
1: Αυτό που προσπαθούμε τώρα να αποκαταστήσουμε είναι το δίκτυο της ίδρευσης.
2: Ναι.
1: Θα πάνε σε όλα τα σπίτια νερό και... μετά θα πιάσουμε να φτιάχνουμε το δίκτυο της άνδρευσης. Προς το παρόν αυτό που κάνουμε είναι, επειδή είναι και τουριστική περίοδο ακόμα, προσπαθούμε σε σπίτια που μένουν ανθρώποι, διαμερίσματα, είτε τουρίστες είτε ντόπιοι, να ανοίξουμε τους δρόμους, να μπορούν οι άνθρωποι να φύγουν από τα σπίτια τους μέσα.
2: Θα μπορούσε να έχει υπάρξει μια διαδικασία πρόληψης ώστε να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Και το λέω με την έννοια το ότι υπήρχαν και έντονες πυρκαγιές πριν από ένα χρόνο, οι οποίες προφανώς έκαναν την κατάσταση πιο δύσκολη.
1: Κοιτάξτε να σας πω, αυτά τα έργα τα οποία γίνανε προστατέψανε κάποια πράγματα. Δυστυχώς ο όγκος των νερών ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Υπήρξε μια πάρα πολύ και καλός συντονισμός. Όλες οι υπηρεσίες ήταν εδώ, όλοι ήταν παρούσες, αλλά τα νερά ήταν τόσο πολλά που δεν μπορούσαμε να τα διαχειριστούμε. Βέβαια αυτό που έχω να πω και δεν, χωρίς να ρίχνω ευθύνη σε κανένα, είναι ότι το επαρχιακό δίκτυο είναι ένα δίκτυο το οποίο είναι περίπου 50 χρόνων και καταλαβαίνετε ότι οι υποδομές οι οποίες υπάρχουν εκεί, που σημαίνει γέφυρες, φρεάτιες και τα σχετικά, είναι για προβλέψεις των προηγούμενων χρόνων. Τώρα λοιπόν πρέπει να προβλέψουμε και να κάνουμε μεγαλύτερα τεχνικά, μεγαλύτερες γέφυρες για να μπορέσουν να παίρνουν αυτά τα φαινόμενα που ακούμε, όλοι ακραία φαινόμενα, και τα βλέπουμε και μπροστά μας.
2: Μάλιστα.
1: Θεωρώ ότι όλοι οι φορείς είναι προς αυτή την κατεύθυνση, όλοι θέλουν να βοηθήσουν και ειδικά η περιφέρεια Κρήτης και εδώ η αντιπεριφέρεια με τον αντιπεριφερειάρχη είναι δίπλα μας και είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Και έχει φέρει μηχανικούς, έχει φέρει τα πάντα, ώστε να ξεκινήσουμε για να γίνουν πιο μεγάλα έργα, να μπορούν να αντέχουν έτσι έντονες καιρικές καταστάσεις.
0: Μας έλεγε ο κύριος Κουγιουντζάκης νωρίτερα, κύριε Λαθουράκη, ότι υπάρχουν ακόμα μέχρι και την ώρα αυτή που μιλάμε άνθρωποι εγκλωβισμένοι μέσα σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, γιατί έχουν φουσκώσει τα νερά και δεν μπορούν οι άνθρωποι να φύγουν είτε από τα σπίτια τους είτε από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια που μένουν. Υπήρχαν και πολλοί απεγκλωβισμοί, θέλω να πω, αυτές τις ημέρες.
1: Ναι, ναι. Έχουμε δύο περιπτώσεις ακόμα που τα διαμερίσματα είναι δίπλα ακριβώς στον ποταμό. Υπήρχε ο δρόμος, ο οποίος όμως δρόμος έχει γίνει τώρα ποταμός και επιχειρούν εκεί τα μηχανήματα έργου του Δήμου για να φτάσουν εκεί να τους απεγκλωβίσουν. Είναι θέμα χρόνου, σε μια ώρα, μια μισή θα γίνει αυτό. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχάσουμε και να πούμε ότι πολλές επιχειρήσεις πληγήκανε και σπίτια.
2: Βέβαια.
1: Και μυρίσανε.
2: Βέβαια.
1: Προς τη μήνυση στο Υπουργείο έχει στείλει ήδη ένα κλιμάκιο και έχει αρχίσει ήδη την καταγραφή για τα σπίτια και για τις επιχειρήσεις, για να τουλάχιστον αποζημιωθούν κάποια χρήματα για τις οικοσυσκευές τους.
2: Ναι. Τώρα το πόσο θα διαρκέσει αυτό είναι κάτι που προφανώς δεν το γνωρίζετε ούτε εσείς ούτε κανείς αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι να υπάρξει μια σύντομη αποζημίωση, ούτως ώστε να επιστρέψει στο
1: κέντρο. Η καταγραφή θα γίνει άμεσα, από ό,τι μου είπανε, και η αποζημίωση επίσης.
2: Μακάρι. Αυτό είναι ευχής έργων. Αυτό είναι πραγματικά ευχής έργων. Δεν ξέρω, υπήρχαν άλλα ζητήματα, δηλαδή να φανταστώ, έχετε εικόνα από ζωικά, από ζώα που ενδεχομένως να κινδύνευσαν ή οι καλλιέργειες που φαντάζομαι, εντάξει, υπήρχε μεγάλο ζήτημα στην περιοχή, έχετε τέτοια εικόνα από κτηνοτρόφους εννοώ?
1: Δεν είχαμε πρόβλημα με τα κτηνοτρόφους, μόνο εδώ χαμηλά ένα ποινιοστάσιο έτσι πλημμύρισε, αλλά δεν είχαμε απώλειες ζώων.
2: Μάλιστα. Κύριε Λαθουράκη, δεν ξέρω. Ναι. Μαρία, θες να ρωτήσεις κάτι?
0: Όχι, είχαμε και την περίπτωση το Σάββατο, δεν θυμάμαι καλά αν κάνω λάθος, και μάλιστα νομίζω, δεν ξέρω αν ήσασταν εσείς ή είναι συνωνοματός σας, έχω την αίσθηση ότι είναι για συνωνυμία, τον άνθρωπο που έπεσε ο βράχος, δεν ξέρω αν το είδατε, κύριε Λαθουράκη.
1: Ο ξάδερφός μου είναι
0: μαζί σας.
2: Τυχερός στην ατυχία του, πραγματικά.
1: Ναι, και ήταν τυχερός στην ατυχία του, γιατί ένα δευτερόλεπτο πριν είχε πέσει πάνω στα μάχης του.
0: Ναι.
1: Τώρα γι' αυτό η περιφέρεια έχει κλείσει τον δρόμο και προσπαθεί να απομακρύνει τα βράχια που κρέμονται, ώστε να τον δώσει μετά με μεγάλη ασφάλεια να μπορούν να κυκλοφορούν.
0: Κύριε Λαθουράκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω θα έχει έτσι ενδιαφέρον και αξία να μιλήσουμε ξανά μετά που θα έρθουν τα κλιμάκια εκεί, μετά που θα δείτε τι και πώς, ώστε να έχουμε τη νέα εικόνα τι γίνεται από εδώ και σήμερα. Μετά.
1: Ναι, αυτό μας ενδιαφέρει και εμάς. Πάντως οι δεσμεύσεις οι οποίες έχουμε είναι ότι θα πραγματοποιηθούν και έργα γρήγορα. Ήδη έχουν έρθει εδώ μηχανήματα και διαφαρδένουν και κάνουν και ανοίγουν τα φρεάτια. Πιστεύω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Να είστε καλά. Χαίρομαι που σας ακούω αισιόδοξο.
1: Και εγώ
0: χαίρομαι.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ
0: καλά.
1: Πολύ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Εντάξει. Βλέπω μια αισιοδοξία. Ναι. Βλέπω ένα κλίμα ότι ναι μεν και δεν το περιμέναμε, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον. Οι άνθρωποι αυτοί περιμένουν ότι θα σταθεί η πολιτεία δίπλα τους, θα σταθούν οι αρμόδιοι δίπλα τους. Περιμένουμε και εμείς να το δούμε στην πράξη. Γιατί
2: μακάρι.
0: Η αλήθεια είναι ότι τεράστιες καταστροφές, πολύ μεγάλες ζημιές και οι άνθρωποι αυτοί θέλουν στήριξη. Δεν θέλουμε να δούμε, ατυχία στο παράδειγμα τώρα που συγκρίνω, δεν ξέρω. Δεν θέλουμε να δούμε άλλο ένα Αρκαλοχώρι που οι άνθρωποι εκεί περιμένουν 5 χρόνια.
2: Και να ήταν μόνο αυτό, αλλά σκέψου τώρα αυτό, μιλάμε για καταστροφή ολόκληρου οικισμού. Αλλά ναι, όπου είναι αυτό που λες, Μαρία, ότι μακάρι να μην πάει τόσο μακριά η βαλίτσα. Αλήθεια.
0: Νομίζω ότι θα τέξουν και οι άνθρωποι εκεί τώρα με πλημμυρισμένα τα πάντα, με οικοσυσκευές να μην έχουν.
2: Έρχονται και εκλογές, θέλω να πιστεύω, ξέρεις, αυτά κάποιες φορές φέρνουν τις διαδικασίες πιο γρήγορα.
0: Και δεν ξέρω αν έχει και. Πώς να το πω τώρα. Δεν ξέρω, ρε Δημήτρη, αλλά με όλα αυτά που ακούω και μας περιγράφουν οι άνθρωποι και όλο αυτό το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει και εμείς, όχι μόνο εμείς, όλο το Σαββατοκύριακο, είμαστε τυχεροί που δεν θρυνήσανε με θύματα. Δηλαδή, εγώ βλέπω τις εικόνες και έχω τρελαθεί. Λέω, είμαστε τυχεροί και θα αντέξει ο τόπος αν ξαναέχουμε μια τέτοια δυνατή βροχή τόσες ώρες και τόσες μέρες. Και θέλει αντιπλημμυρικά έργα, θέλει πολλά πράγματα.
2: Καλές είναι οι κορδέλες όταν πάμε και τις κόβουν οι θύνοντες. Παιδιά, να δούμε λίγο και άλλα ζητήματα. Δηλαδή, εντάξει. Ας είμαστε, δεν το λέω με κακό τρόπο, δεν το λέω πραγματικά με κακό τρόπο. Καταλαβαίνω και τη δική τους αρμοδιότητα και το άγχος της πανεκλογής και τα πάντα μπορώ να καταλάβω. Τα αντιπλημμυρικά έργα είναι όμως κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και έχει γίνει πάρα πολλές φορές από αρμόδιους ηθήνοντες, κατοίκους περιοχών, σωματεία. Έχουν γίνει ανακοινώσεις, έχουν γίνει επισημάνσεις και σε αυτό το ζήτημα έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Αυτό θεωρώ.
0: Ναι. Τώρα... Φεύγουμε. Μουσική ανάσα. Φεύγουμε για να έρθει η Ελένη Μακράκη για τίτλους ειδήσεων. Δεν μπορώ, έχω γελάσει πάρα πολύ. Γιατί λέει Δημήτρης, δεν μα λες και εμάς να ξέρουμε πώς να σβήσουμε τα μηνύματα. Ακουμπήσαμε θέμα, δέστε, για τα κινητά που λέγαμε για την κυρία Γάκα. Θα τα πούμε μετά τις 11. Φύγαμε.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στην Κρήτη, κυβερνητικό κλιμάκιο για την καταγραφή των εκτεταμένων ζημιών από την κακοκαιρία. Σε εξέλιξη κρίσιμη σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με βασικό ζητούμενο να αποτυπωθεί το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής. Μεγάλες είναι οι καταστροφές στο οροπέδιο Λασιθίου, με τους παραγωγούς να ζητούν άμεσες αποζημιώσεις για το σύνολο της χαμένης παραγωγής. Κλειστό παραμένει το οδικό δίκτυο Ιερά Πέτρας αιτίας λόγω κατολισθήσεων. Προσπαθούμε να ανοίξουμε έστω τη μία λωρίδα, δήλωσε στο Creta One ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ιερά Πέτρας Γιώργος Κουγιουμουντζάκης. Εγκλωβισμένοι παραμένουν οι 8 εργαζόμενοι στο φαράγγι της Σαμαριάς σε αναμονή η επιχείρηση διάσωσης. Ασταμάτητες οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Το λιμενικό πρέπει να ενισχυθεί. Τα στελέχη μας υπερβάλλουν αυτό καθημερινά, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης Γιώργος Φακιανάκης. 72χρονος στο Ηράκλειο κατήγγειλε το γιο του για ξυλοδαρμό. Συνελήφθη ο 32χρονος. Προώρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας. Η ανακοίνωση ήρθε μετά την καταψήφιση 2 κυβερνητικών διαταγμάτων για τη στεγαστική κρίση. Στην Κρήτη σήμερα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές το πρωί, κυρίως στα βόρεια και ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 22 βαθμούς με βόρειους ανέμους έως 6 μποφόρ. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βραχή, χειμώνα, αγώνα, καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω ότι τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
11: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
12: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και snacks που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
13: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγα λεπτά μετά τις 11. Είμαστε στο Κρατοβάνα 102,3. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δημήτρης Κανάκης, Μαρία Ορφανάκη, παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 12. Λέγαμε ότι είναι σε εξέλιξη η κρίσιμη σύσκεψη για την κακοκαιρία στην περιφέρεια. Εκεί είναι παρόντες και όλο το κυβερνητικό κλιμάκιο. Είπαμε ότι μίλησε νωρίτερα και ο Δήμαρχος Μικλοποτάμου σε φορτισμένο κλίμα. Είχαμε και δηλώσεις από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη. Βιβλική καταστροφή, το αναγνωρίζουν όλοι οι Δημήτροι. Ζήσαμε πρωτόγνωρα πράγματα, είπε ο κύριος Τσαπάκος. Το θέμα τώρα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Εκεί είναι και ο κύριος Καλογερίες που είχαμε πει να μιλήσουμε. Μεγάλες ζημιές και στα Χανιά. Κοίταξε τώρα τι συγκεκριμένες πληροφορίες υπάρχουν, Δημήτρη. Μας έλεγε ο κύριος Πατεράκης και ότι περιμένουν στην Ιερά Πέτρα το κλιμάκιο 3 με 4. Άρα, οι πληροφορίες λένε ότι δεν υπάρχει, λέει, πρόγραμμα, λέει, από το κλιμάκιο. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, δεν θα πάνε να κάνουν αυτοψία. Εγώ τώρα γιατί δεν σε ακούω, δεν είναι ανοιχτό το μικρόφωνο.
1: Δεν με ακούει, τώρα ακούγομαι.
0: Ναι, ναι, τώρα ακούγεσαι.
1: Κάμερα σε μένα, μικρόφωνο σε μένα.
0: Ναι, δεν ξέρω τελικά τι.
1: Δεν πέφτω για από τα σύννεφα, δηλαδή τώρα δεν ξέρω. Θα με
0: πούνε
1: κακό,
0: δεν μπορεί. Έχουν εκεί άνθρωποι ενημέρωση ότι το κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Ροπεδούλα Σιθίου. Και υπάρχουν κάποιες άλλες πληροφορίες που δεν ξέρω, δεν είναι επιβεβαιωμένο ότι τελικά δεν θα γίνουν οι αυτοψίες. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Θα το ψάξουμε όμως. Θα το ψάξουμε και θα σας πούμε. Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα και να μας πείτε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, γιατί βλέπουμε ότι έχουν σχηματιστεί τεράστιες ουρές, Δημήτρη, στο βόρειο δικά άξονα Κρήτης, λίγο πριν από το παλιό κτέο, δυσκολία εκεί, χαμηλές ταχύτητες, πάλι υπομονή, πάλι για γερά νεύρα, πάλι μπλόκαρε το σημείο. Αυτά.
1: Ναι, τι. Καθημερινά φαινόμενα είναι αυτά.
0: Ναι, αν είστε εκεί, στείλτε μας ένα μηνυματάκι. Ούτως ή άλλως μπλοκαρισμένοι θα είστε. Δεν υπάρχει κίνδυνο να στείλετε ένα μήνυμα. Ή πάρτε τηλέφωνο. 281-0383-282. info@kretaon.gr. Μπείτε στο Κρετεόν, πατήστε τον μπλε κουμπί, στείλτε μήνυμα. Εδώ έχουμε τα αγόρια απέναντί μας. Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών. Ο Μάνος Τσουρουνάκης επιμελείται την εικόνα. Έχουμε και τον Άκη Αποστόλου Γιωργάκη που στέλνει υλικό από την περιφέρεια.
1: Και Μάνος Τσουρουνάκη με πολύ ωραίο λευκό φούτερ, το οποίο μάλλον σου πηγαίνει πάρα πάρα πολύ, να ξέρεις.
0: Είναι πίσω από τις κάμερες και από τα μικρόφωνα και δεν τα βλέπουν αυτά τα αγόρια. Κάποια στιγμή κάπως πρέπει να το κάνουμε.
1: Θα πρέπει να έχουμε μια κάμερα και εκεί, αλλά
0: να αλλάξουμε. Να αλλάξουμε, να πάμε εμείς πίσω, να έρθουν εκείνοι εδώ μπροστά. Θα είχε ένα ενδιαφέρον, δεν θα είχε?
1: Φοβερό ενδιαφέρον θα είχε.
0: Είμαι
1: σίγουρος ότι θα ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι και οι δύο.
0: Γιατί? Θα είχαμε πράγματα να πούμε. Πάντως να πούμε ότι χωρίς αυτά τα αγόρια εκπομπή εμείς δεν κάνουμε. Έτσι, γιατί ο κόσμος βλέπει εμάς που είμαστε μπροστά στα μικρόφωνα.
1: Μας ακούει.
0: Υπάρχει ομάδα από πίσω που χωρίς αυτή την ομάδα δεν κάνουμε τίποτα. Να τα λέμε και αυτά.
1: Σωστά.
0: Γιατί ο κόσμος νομίζει ότι μόνο εμείς. Δεν είναι. Υπάρχει δημοσιογραφικό team, ομάδα. Υπάρχουν εδώ οι άνθρωποι στο τεχνικό κομμάτι. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Διακάκη Μιχάλη, να μην τον έχουμε να περιμένει. Τον επίκουρο καθηγητή ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ. Κύριε Διακάκη, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
0: Διαβάζουμε, εκτός ότι τα βίωσαν οι άνθρωποι εδώ στην Κρήτη, τα καλύψαμε κι εμείς, τα βλέπουμε όλες αυτές τις μέρες, μιλάμε για μια πρωτόγνωρη καταστροφή που μας κάνει εντύπωση, μια κακοκαιρία που λένε οι ειδικοί ότι έχουν να δουν στην Κρήτη πάνω από 20 χρόνια. Και η πρώτη έτσι ερώτηση που μου έρχεται μέρος στον μελό είναι, γιατί συνέβη όλο αυτό, κύριε Διακάκη? Γιατί δεν είχαμε προετοιμαστεί, δεν είχαν γίνει κάποιες ενέργειες ενδεχομένως που θα μπορούσαν να βοηθήσουν? Γιατί είχαμε όλα αυτά τα ακραία φαινόμενα, όλες αυτές τις καταστροφές αυτές τις μέρες? Και μιλάμε, πολλά δεδομένα σας βάζω, για έναν τεράστιο όγκο βροχής.
2: Ναι, κοιτάξτε, πράγματι είχαμε μια πολύ σοβαρή κακοκαιρία. Το χαρακτηριστικό της αυτή τη φορά ήταν ότι δεν είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ένταση, δηλαδή μια μικρή σε διάρκεια καταιγίδα που έρχεται πολύ νερό και έκανε απότομα καταστροφές και συνέχεια υποχώρησε η κακοκαιρία, όπως για παράδειγμα πριν λίγα χρόνια στην Αγία Πελαγία αλλά και αλλού.
1: Ναι.
2: Είχαμε μια παραπεταμένη κακοκαιρία επί 4, σχεδόν 5 ημέρες, με μεγάλα ύψη βροχής κάθε ημέρα, κυρίως στους ορεινούς όγκους, από τα Λευκά Όρη μέχρι το Ψιλορίτη και το Οροπέδιο. Άρα λοιπόν ήταν κάπως διαφορετικά τα χαρακτηριστικά. Αυτό οδήγησε σε πιο εντοπισμό της ζημιάς. Αντί να έχουμε μεγάλες ζημιές στις παραλίες, είχαμε κάποια ζητήματα βέβαια στις Γούβες, είχαμε κάποια ζητήματα στην Ιερά Πέτρα, αλλά ο εντοπισμός των ζημιών ήταν περισσότερο στα ορεινά, γιατί εκεί είχαμε τη μεγάλη, το μεγάλο ποσά βροχόπτωσης. Είτε όταν μιλάμε για τα ορεινά του Μυλοποτάμου, όπου εκεί το νερό έρεε προς τα κάτω με ταχύτητα και έκανε ζημιές, διαβρώσεις, κατεστέρωσε δρόμους κλπ. Είτε στο οροπέδιο, όπου η φυσική του τάση του νερού εκεί είναι να μην φεύγει, να μένει, να λιμνάζει, και βέβαια έκανε τις ζημιές που είδαμε. Το νερό πρόκειται να μείνει εκεί για αρκετές ημέρες και να δημιουργήσει ζητήματα στην αγροτική παραγωγή και στο αγροτικό οδικό δίκτυο, που είναι ένα πολύ σοβαρό στοιχείο.
1: Με την κατάσταση να είναι αυτή η οποία περιγράφεται, αν τον επόμενο μήνα ξαναέρθει ένα τέτοιο κύμα έντονης κακοκαιρίας, θα είναι χειρότερα τα πράγματα, θα είναι ήδη το ήδη επιβαρημένο, ήδη επιβαρημένη
0: και θα αντέξουμε.
1: Προσπαθώ να το πω κομψά.
2: Κοιτάξτε, θα έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα. Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά αν θα είναι ακριβώς τα ίδια, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρά, αλλά θα έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα, αντίστοιχες επιπτώσεις. Αυτό το οποίο πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι όσο ζούμε, χρησιμοποιούμε, φτιάχνουμε υποδομές, κτίρια και αναπτυσσόμαστε γενικά μέσα στις ζώνες κινδύνου, θα είμαστε πάντα
1: ευάλωτη
2: υπό αυτήν την απειλή. Και όσο τα φαινόμενα γίνονται πιο έντονα λόγω της κλιματικής κρίσης, όσο οι θάλασσες είναι πολύ ζεστές το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη, θα έχουμε παρατεταμένες βροχοπτώσεις ή πολύ έντονες, πολύ ισχυρές εντάσεις. Άρα λοιπόν ο δρόμος που μας μένει είναι να πάρουμε πολύ σοβαρά το ζήτημα της χωροταξίας, να το βάλουμε στο πρόγραμμα από εδώ και πέρα τουλάχιστον, και να προσπαθήσουμε να μπορέσουμε, όσο μπορέσουμε, να βγούμε από τις ζώνες κινδύνου. Ότι ένα κρίσιμο σημείο είναι ότι βλέπουμε πολλούς χυμάρους οι οποίοι κατεβαίνουν ελεύθερα από τα βουνά. Μην ξεχνάμε ότι η Κρήτη είναι ένα ορεινό τοπίο. Αυτοί οι χύμαροι λοιπόν μπορούν με στοχευμένα έργα σιγά σιγά, σταδιακά, να γίνει μια ανάσχεση της ροής, ώστε να μην κατεβαίνουν τόσο ελεύθερα στις χαμηλότερες εκτάσεις, πιο παιδινές εκτάσεις και στους παραλιακούς χώρους. Δηλαδή να ανασχέσουμε λίγο τη ροή για να μαζέψουμε λίγο τη διάβρωση και τις επιπτώσεις τους στις παραλιακές περιοχές.
1: Αυτό δεν θα μπορούσε να έχει γίνει πολύ καιρό τώρα?
0: Συγγνώμη, ήταν αυθόρμητο.
1: Όχι, το ρωτάω, είναι κάτι τόσο, το οποίο θέλει τόσο πολύ χρόνο να συμβεί? Δεν μιλάω να γίνουν όλα από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά έστω να έχει γίνει μια αρχή.
2: Φυσικά. Είναι ένα διαχρονικό ζήτημα το οποίο υπάρχει όχι μόνο στην Κρήτη, σε όλη την επικράτεια. Απλώς η Κρήτη έχει αυτά τα ειδικά, ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά. Είναι μια παρέμβαση, ας πούμε, ή μια σειρά παρεμβάσεων η οποία θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει. Υπάρχει και η τεχνογνωσία. Σε κάποιες περιοχές έχει γίνει, για να είμαστε δίκαιοι, αλλά υπάρχουν ακόμα αρκετές περιοχές οι οποίες θα μπορούσαν να δούνε το θέμα της αντιπλημμυρικής προστασίας με μεγαλύτερη οριμότητα, να το πω, ή με πιο καλό προγραμματισμό. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι πολλοί από τους οικισμούς της Κρήτης και άλλου στην Ελλάδα, ναι, ή μεγάλες μονάδες ξενοδοχειακές βρίσκονται ή πάνω στα ρέματα ή πολύ κοντά στα ρέματα ή τέλος πάντων πνίγουν τα ρέματα μέσα στις ζώνες κινδύνου. Εκεί θα πρέπει να το δούμε σταδιακά, να αφαιρούμε αυτούς τους παράγοντες που αυξάνουν την επικινδυνότητα.
0: Άρα εγώ από αυτά που λέτε, κυρία Διακάκη, πέρα από τη μορφολογία του νησιού, αντιλαμβάνομαι ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η χωροταξία μιας περιοχής. Και δεν ξέρω τώρα, εδώ τώρα αυτό που θα βάλω είναι ένα ζήτημα σημαντικό, πόσο τελικά κατανοούν οι πολίτες την έγκαιρη προειδοποίηση?
2: Ναι, αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένας παράγοντας που βέβαια αγγίζει έναν άλλο χώρο τελείως.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μία ανάγκη.

0: Συγγνώμη που σας διακόπτω, βάλε μία ανατελεία. Θα πω τώρα εγώ κάτι προσωπικό που βίωσα. Παρασκευή απόγευμα ήμουνα σε ένα χώρο περιποίησης. Ερχόντουσαν τα μηνύματα που αφορούσαν το 112, λέω. Γενικά την περιφέρεια Κρήτης. Ερχόντουσαν μηνύματα για το Μυλοπότομο, για το Λασίθι. Δηλαδή στο διάστημα που ήμουν εκεί, έπανα τα μηνύματα και η αντίδραση, θα μου πείτε, είναι ένα μικρό ποσοστό, αντικατοπτρίζω όμως ένα ποσοστό της κοινωνίας, είναι μας έχουν ζαλίσει πια. Βλέπετε να βρέχει, τίποτα δεν θα γίνει.
1: Ναι, υπάρχουν αυτά, ναι. Υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Βέβαια, ο μηχανισμός του 112 έχει έρθει και τα έχει βελτιώσει κατά πολύ. Δηλαδή, στις μετρήσεις που κάνουμε περί αντίληψης του κινδύνου, περί αναγνώρισης των ακραίων και των επικίνδυνων καταστάσεων, βλέπουμε ότι μηχανισμοί όπως το 112 που έρχεται ένα προσωπικό μήνυμα πια στο κινητό, έχει βελτιώσει την κατάσταση. Αλλά ακόμα δεν είμαστε στο τέλειο. Και το βλέπουμε αυτό όχι μόνο στην Ελλάδα, οριζοντίως σε όλη την Ευρώπη και θα έλεγα και στον κόσμο παγκοσμίως, υπάρχει μια δυσκολία ο άνθρωπος να καταλάβει ότι αυτό το οποίο του επισημαίνει ο ειδικός ή η πολιτεία ότι είναι επικίνδυνο, αφορά και τον ίδιο, δεν εξαιρείται ο ίδιος. Και δεν είναι μόνο η πολιτική προστασία, είναι πολλά ζητήματα, θέματα υγείας κλπ. Τα οποία βλέπουμε την ίδια ψυχολογία, ας πούμε, την ίδια αντίληψη.
2: Κύριε Διακάκη, έπιασα κάτι που είπατε για ζεστές θάλασσες το Σεπτέμβριο. Αυτό τι έχει να κάνει με τις ψυχρές αέριες μάζες όταν έρχονται σε επαφή, ας πούμε, αυτά τα δύο φαινόμενα?
1: Ναι, όταν έρχονται οι ψυχρές αέριες μάζες ή όταν έρχεται, τέλος πάντων, να το πούμε πιο απλοϊκά, μία καταιγίδα, τροφοδοτείται επί μεγάλο διάστημα με την ενέργεια και την υγρασία που έχει συσσωρευτεί στο θαλάσσιο χώρο, όταν αυτός είναι θερμός. Επειδή τα τελευταία χρόνια έχουμε υπερθέρμανση της Μεσογείου, της θαλάσσιας μάζας της Μεσογείου, τροφοδοτούν αυτές τις καταιγίδες και τις κάνουν κατά τις ισχυρότερες. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε Σεπτέμβρη τον Ιαννό το 2020, ο οποίος έκανε τεράστιες ζημίες στα Ιόνια νησιά και στη Θεσσαλία. Το 2023 τον Ντάνιελ και τον Ηλίας που είχαμε πολύ σοβαρές ζημίες στη Θεσσαλία και αλλού και στη Λιβύη κλπ. Που όλες αυτές οι περιοχές επηρεάστηκαν από τα θερμά της νερά της Μεσογείου.
2: Και στην Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος, συγγνώμη τώρα που σας...
1: Ακριβώς. Το φαινόμενο Ντάνα στην Ισπανία το 2024. Άρα έχουμε αυτό το πρόβλημα ότι τροφοδοτούνται, ειδικά Σεπτέμβρη μήνα που έχουμε πολύ θερμές θάλασσες, τροφοδοτούνται οι καταιγίδες αυτές, είτε είναι Medicains, μεσογειακοί κυκλώνες δηλαδή, είτε είναι άλλες καταιγίδες, τροφοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από την ενέργεια που έχουν οι πολύ θερμές θάλασσες.
2: Να φανταστούμε δηλαδή ότι θα μάθουμε λίγο να ζούμε με αυτά στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής και του πόσο έχει αλλάξει ο καιρός, ας το πούμε έτσι.
1: Έτσι όπως το λέτε, όμως το μαθαίνω να ζω δεν σημαίνει ότι απλώς συνηθίζω, σημαίνει ότι πρέπει να κάνω και κάτι, είτε σαν πολίτης, είτε σαν πολιτεία, κάποια παρέμβαση η οποία θα κάνω αυτό που λέμε προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Είτε αυτό σημαίνει ότι θα ζήσω λίγο πιο μακριά από τα ρέματα, είτε ότι θα κάνω κάποια αντιπλημμυρικά, είτε ότι θα διανοίξω ρέματα κλπ.
0: Αυτό με τα αντιπλημμυρικά, τώρα κύριε Διακάκη, βλέπω εδώ και τη σύσκεψη, έτσι παρακολουθούμε, που γίνεται στην περιφέρεια Κρήτης και ζητούν οι δήμαρχοι αντιπλημμυρικά. Κάτι, ένα αίτημα το οποίο είναι ετών και δεν τα βλέπουμε.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ, υπό την έννοια ότι έχει να κάνει με το τι θέλει να διαθέσει η κεντρική πολιτεία ή πόσο σοβαρά παίρνουν το θέμα των αντιπλημμυρικών επενδύσεων οι τοπικές αρχές διαχρονικά τις τελευταίες πολλές δεκαετίες. Παρατηρούμε μια βελτίωση στο τι επενδύουμε στην πρόληψη και στο επίπεδο των πλημμυρών αλλά και στο θέμα των δασικών πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά, παρότι εμείς τρέχουμε με μια ταχύτητα, φαίνεται ότι η κλιματική κρίση τρέχει με μια μεγαλύτερη ταχύτητα και γι' αυτό βλέπουμε όλες αυτές τις δυσκολίες που περνάμε τα τελευταία 10-20 χρόνια.
0: Κλείνοντας, κύριε Διακάκη, δεν ξέρω τι θα θέλατε έτσι από όλα αυτά που λέμε ή κάτι που δεν είπαμε, έτσι να πείτε έτσι μια κουβέντα για το τέλος που είναι σημαντική να την ακούσουμε και εμείς και οι ακροατές.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η χώρα δεν μπορεί από μόνη της, όπως και καμία χώρα του κόσμου, να φροντίσει το θέμα των ακραίων φαινομένων. Τα ακραία φαινόμενα θα έρχονται και όσο υπάρχει κλιματική κρίση θα είναι ενδεχομένως και πιο συχνά. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελέγξουμε το δικό μας, τις δικές μας υποδομές, σαν ανθρώπινη κοινωνία, όσο μπορούμε βγαίνοντας από τις ζώνες κινδύνου και να γινόμαστε πιο σοφοί μετά από κάθε καταστροφή. Δηλαδή, όταν συμβαίνει κάτι, να μην πηγαίνουμε και να χτίζουμε στα ίδια σημεία, τα ίδια γεφύρια, τους ίδιους δρόμους, τις ίδιες συμπεριφορές, αλλά να παίρνουμε κάτι τουλάχιστον από όλο αυτό το τραγικό συμβάν που συμβαίνει.
2: Αρκετά ενδιαφέρον αυτό που λέτε.
0: Κύριε Διακάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα καλά. Αυτά που είπαμε. Και τώρα θα πω κάτι που δεν θα ακουστεί πολύ ωραίο, αλλά το λέει εδώ ένας ακροατής και το μεταφέρω. Πολύ ωραία αυτά που λέει ο κύριος Διακάκης, αλλά αχρίαστος δεν είναι. Έχουμε και χιούμορ, έχουμε και χιούμορ. Αλλά δυστυχώς νομίζω ότι...
2: Δυστυχώς χρειάζεται πάρα πολύ, εγώ θα πω. Αυτό, δηλαδή με τον κόσμο που ζούμε.
0: Αυτό ναι. Να είστε καλά.

0: Αχ, για πάντα μαζί. Δεν ξέρω αν άκουσες νωρίτερα τον Δήμαρχο Ροπεδίου Λασιθίου. Μίλησε στην Αντιγόνη Ανδρεάκη ο κύριος Γιώργος Αθανασάκης. Εντάξει, και εμείς της μιλήσαμε, θέλω να σου πω στο τηλέφωνο. Ο άνθρωπος ήταν πλήρως, σε πλήρη απογοήτευση. Δεν υπάρχει κάμπος, είναι λίμνη. Δεν μπορούν να γίνουν αυτοψίες, είπε ο κ. Αθανασάκης, να έρθουν τα κλιμάκια να καταγράψουν τι, εκτεταμένες ζημιές, καλλιέργειες, υποδομές. 450 χιλιαστά στο Τζερμιάδο, 600 στα Νότια. Έπεσε αυτό που λέγαμε, Δημήτρη, μέσα σε λίγες ώρες, μέρες, η βροχή που θα έπεφτε μέσα σε 6 μήνες τουλάχιστον ή ακόμα και μια ολόκληρη χρονιά. Και δύσκολα τα πράγματα. Τώρα το θέμα είναι τι ζητούν οι άνθρωποι και από το κυβερνητικό κλιμάκιο. Ζητούν αυτό που ζητούν και αυτά που μας είπαν από την Ιερά Πέτρα, οικονομική στήριξη, αποζημίωση των παραγωγών και όλα αυτά. Τώρα είχαμε και το φράγμα από Σελέμη, δεν το σχολιάσαμε καθόλου.
1: Ναι, γέμισε.
0: Γέμισε.
1: Καλό θα είναι βέβαια να μην ψάχνουμε πάλι νερό και να παρακαλάμε για βροχή τον Απρίλιο σε 5 μήνες, γιατί το έχουμε ξαναδεί το εργάκι.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες τι λέω.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες. Άργησα λίγο γιατί κάτι διάβαζα, αλλά το
1: γιατί
0: κατάλαβα.
1: Γιατί ξέρεις, ξαφνικά χάνονται. Το χάνεται το νερό. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
0: Ναι. Εδώ δεν θυμάσαι. Πότε έχει γίνει αυτό που δεν είχαν, λέει, ανοίξει, κλείσει τη.
1: Ναι, μια βάνα.
0: Πάνα, ναι.
1: Ωραία πράγμα.
0: Πάντως, όπως είπε ο κ. Αθανασάκης, μεγάλο θέμα παραμένει και το αποστραγγιστικό δίκτυο του οροπεδίου. Σημαντικό μέρος των εργασιών ανήκει στην περιφέρεια Κρήτης. Οι παρεμβάσεις που έγιναν δεν καλύπτουν το σύνολο του δικτύου. Κάθε χρόνο, λέει, καθαρίζουμε, αλλά δεν καθαρίζεται όλο. Η δουλειά είναι πολύ μεγάλη.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Θα ξεχαστεί σε δύο εβδομάδες το θέμα και απλά θα παρακαλάμε μην ξαναγίνει το ίδιο. Κλασικό.
0: Ναι,
1: ελληνικό.
0: Ναι. Λοιπόν, λέω να πάμε σε διαφημισούλες αγαπημένες και να αλλάξουμε ύφος και κλίμα, να χαμογελάσουμε λίγο, γιατί μετά τις διαφημίσεις θα μιλήσουμε για τέχνη, θα μιλήσουμε για θέατρο και θα μιλήσουμε και για κιοφτέρια, τα οποία εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Πάμε.

0: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Μα τι είναι αυτή η μουσική που έβαλες? Λες και θα έχουμε...
1: Κακό κερί.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με πολύ ωραία παρέα και πολύ καλή παρέα. Είναι ο Δημήτρης Κανάκης.
1: Αυτός είναι μόνιμα εδώ πέρα.
0: Μόνιμα, θα τα λέω. Είμαι η Μαρία Ορφανάκη και στο στούντιο έχουμε τη χαρά. Και είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι που μαζί μας είναι η Έφη Δράκου, ηθοποιός. Γεια σας. Ποιο δεν ακούστηκες τώρα?
2: Γεια σας.
1: Τώρα μια χαρά.
0: Θα μιλήσουμε για θέατρο που αγαπώ πολύ. Θα μιλήσουμε για μια παράσταση. Να, εδώ ο κύριος Κανάκης δεν ήξερε τι είναι τα κεφτέρια. Του λέω, δεν ξέρεις.
2: Ούτε εγώ.
0: Αλήθεια.
1: Ήξερε τι είναι τα λευρέα που μου εξήγησε το διάλειμμα.
2: Ναι, νόμιζα ότι ήταν οι κεφτέδες.
1: Ναι, και εγώ στην αρχή έτσι το πήρα.
2: Και επειδή τους αγαπώ πάρα πολύ, λέω ναι, θα το κάνω. Αλλά έτσι κι αλλιώς και η μουσταλευριά είναι από τα αγαπημένα μου γλυκά.
0: Μας είπε τώρα και το λόγο που είπε το ναι. Το λόγο που είπε το... Να το. Μία παράσταση, τα γυαλιά μου δεν θα τα φορέσω τελικά. Μία τίποτα. Ήρθες Έφη και μας έχεις κάνει εδώ, ναι. Μία παράσταση είναι μία μαύρη κωμωδία. Δεν είσαι μόνη σου στη σκηνή.
2: Όχι. Έχω μία αγαπημένη μου φίλη και του Αντώνη και δική μου, την Έλενα τη Φανιουδάκη. Είμαστε ένα τρελό δίδυμο μαζί. Η ιστορία είναι δύο μάλλον γραφικές κριτικές μαγείρισες που έχουν μια διαδικτυακή εκπομπή και έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία και μας μαγειρεύουν, μαθαίνουν στον κόσμο να φτιάχνει κεφτέρια. Αυτή είναι η ιστορία. Επιφανειακά αυτό βλέπουμε, αλλά υπάρχει ένα plot twist που εξελίσσεται σιγά σιγά και καταλαβαίνει ο θεατής τι συμβαίνει. Μέσα από την κωμωδία λοιπόν, μέσα από 38 γέλια, συμβαίνει η ανατροπή.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν μπορώ να μην ρωτήσω ποια ανατροπή, αλλά θα μου πούνε μετά. Έλα να δεις την παράσταση.
2: Ναι, θα έρθεις, Δημήτρη Κανάκη.
0: Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Αντώνη Καλομυράκη, που είναι σκηνοθέτης. Έχει γράψει αυτό το έργο. Αντώνη, καλημέρα από το Ηράκλειο, που σου λείπει πολύ, το ξέρω, και εμείς τώρα σου κάνουμε ζήλες που είμαστε εδώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σε όλους και όντως μου λείπει το Ηράκλειο, αλλά πιο πολύ μου λείπετε εσείς. Εσείς που μιλάτε τώρα εκεί και σας ακούω και τι ωραία μου τα λέτε.
0: Μία μαύρη κωμωδία, και θα πω τώρα εγώ, μήπως μας έχεις, δεν έχουμε ακουστικά, μπορούμε να φέρουμε ακουστικά, είμαστε ζωντανή εκπομπή, δεν πειράζει. Μία μαύρη κωμωδία, δεν ξέρω Αντώνη, μας έχεις συνηθίσει. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε μαύρη κωμωδία.
3: Γενικά είναι ένα είδος με το οποίο εγώ φλερτάρω πάρα πολύ. Γιατί νομίζω ότι είναι το πιο ενδιαφέρον είδος κωμωδίας, με την έννοια ότι δεν παίρνει τίποτα στα σοβαρά, ακόμα και τα πιο σοβαρά θέματα.
0: Δεν παίρνει
3: τίποτα. Οπότε αυτή η αποδόμηση που έχει από πίσω, τη βρίσκω πολύ ευφυή. Βρίσκω ευφυή τον τρόπο της να προσεγγίζει μαύρα θέματα, τα οποία δύσκολα συζητάμε σε μια παρέα, είναι ταμπού, δεν μπορούμε να τα ομολογήσουμε, αλλά είναι σκέψεις κοινές που αφορούν όλους.
0: Πάντως, διορθώστε με τώρα, και στους δύο αναφέρομαι, αν κάνω λάθος, θα δούμε έντονο το κριτικό τοπικό στοιχείο.
2: Ναι. Το πιο λαλιά είναι, ξεκινάει έτσι ακούγοντας τα κριτικά, μιλάμε έτσι, οπότε αυτό το πράγμα είναι οικείο στον κόσμο τον δικό μας και πολύ ευχάριστο και στους εκτός Κρήτης θεατές.
3: Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το πώς είναι φτιαγμένο όλο το κριτικό χαρακτηριστικό της παράστασης, γιατί είναι σαν να κάνεις, ρε παιδί μου, μία χονδρικά χαρτογράφηση. Είναι σαν μέσα σε μία παράσταση να έχεις μία πολύ πολύ καθαρή εικόνα, λίγο της νοοτροπίας, λίγο του τρόπου που βλέπουν τη ζωή οι άνθρωποι στα χωριά της Κρήτης. Με αυτή τη λογική τουλάχιστον προσπάθησα να το γράψω, και αυτό, και βλέποντάς το τώρα όπως είναι η παράσταση και γράφοντάς το στην αρχή, με συγκινεί πάρα πολύ.
2: Χωρίς να είναι ηθογραφία βέβαια, είναι ένα σύγχρονο έργο. Δεν έχει γραφτεί ηθογραφικά, ας πούμε, τα ήθη και τα έθιμα της Κρήτης. Παρ' όλα αυτά, αυτό που λέει ο Αντώνης είναι ότι αντιλαμβάνεσαι πως είναι η νοοτροπία σύγχρονα. Η νοοτροπία στον τόπο μας.
1: Θα μας προβληματίσει όλο αυτό?
2: Νομίζω.
1: Φαντάζομαι αυτός είναι και ο σκοπός, έτσι.
2: Ναι.
3: Να πω την αλήθεια, δεν λειτουργεί σαν αυτός σκοπός, πάμε να σας προβληματίσουμε, ναι. Γιατί εμείς είμαστε πιο σοφοί από εσάς και έχουμε να πούμε κάτι πολύ σπουδαίο που δεν το έχετε στο μυαλό σας. Ουσιαστικά είναι ένα έργο που αγαπάει πάρα πολύ τον τόπο αυτό, αγαπάει πάρα πολύ την Κρήτη και επειδή ακριβώς την αγαπάει, αναδεικνύει μερικά από τα πιο σοβαρά κακό κείμενα.
0: Αυτό που λέγαμε πριν, γυρίζω λίγο πίσω, με την έντονη τοπικότητα. Καταρχήν να πούμε ότι η παράσταση, δώσατε κάποιες παραστάσεις το καλοκαίρι που μας πέρασε.
2: Ναι, ναι, έχουν δοθεί ήδη παραστάσεις.
0: Τώρα θα σας βρούμε στις
2: Χορομορφές.
0: Κάθε Τετάρτη.
2: Κάθε Τετάρτη στις Χορομορφές, 8.30 ώρα.
0: Mm-hmm. Και εγώ τώρα αναρωτιέμαι, θα φύγει, θα βγει Αντώνη, έφυγε αυτό, θα πάει κι αλλού ή κλείνουμε, θα πάει κι αλλού.
2: Ναι, ναι, αυτή είναι η ιδέα. Θα κάνει κάποιες παραστάσεις εδώ, θα πάμε και στην Αθήνα, θα γίνει περιοδία σε όλη την Κρήτη. Είναι ένα έργο που το πιστεύουμε πάρα πολύ και ένα έργο που νομίζω ότι έχει, είναι σύγχρονο, έχει να πει πράγματα σημερινά, οπότε νομίζω ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο και όχι μόνο τους κριτικούς.
0: Αυτό τώρα θα ρωτούσα. Ακριβώς. Το έντονο τοπικό κριτικό στοιχείο, η τοπλοελέα, μπορεί να αποτελέσει, ας το πούμε, ένα εμπόδιο εισαγωγικά για ανθρώπους που δεν είναι κριτικοί?
2: Όχι. Ίσα ίσα που νομίζω ότι ασκεί μια γοητεία αυτός ο ιδιαίτερος τρόπος που μιλάμε οι κριτικοί. Οπότε αυτό το αγαπούν, εγώ τουλάχιστον όσους γνωρίζω εκτός Κρήτης, γνωρίζω ότι αγαπούν και τη διάλεκτό μας, τον τρόπο μας και τα έθιμά μας και τον τρόπο μας. Οπότε αυτό... Και επίσης δεν θεωρώ ότι διαφέρουμε τόσο πολύ, δεν έχουμε κάτι τόσο ιδιαίτερο σε σχέση με τους άλλους, άλλους τόπους τέλος πάντων στην Ελλάδα. Οπότε νομίζω ότι ταυτίζεται έτσι κι αλλιώς ο κόσμος με το έργο.
3: Επίσης δεν είναι σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην είναι κατανοητό από τον κόσμο.
1: Δεν είναι το βαρύ.
2: Όχι, όχι, όχι.
3: Όχι, όχι, είναι απόλυτα κατανοητό από όλους.
0: Αν είναι το βαρύ, θέλω να σου πω ότι γενικά όταν πας σε κάποια χωριά, μπορεί και εμείς οι ίδιοι να με καταλάβουν έτσι κάποιες.
3: Εγώ την έχω πατήσει έτσι.
0: Για πες.
3: Το χωριό της μαμάς μου, ας πούμε.
0: Ποιο είναι το χωριό?
3: Είναι η Αξός στο Ρέθυμνο. Χρειαζόμουν translate.
0: Μετάφραση.
2: Δεν το βγάζεις από τις περιφραστικά? Εγώ το βγάζω έτσι.
3: Θυμάμαι κάποια στιγμή μια λέξη, ας πούμε, που ανάθεμα και αν έχω καταλάβει τι σημαίνει. Κάποια στιγμή κάποιος είχε ζητήσει έναν τζισβέ. Τώρα...
0: Α, γνωστό είναι.
2: Ο τζισβέ είναι το
1: μπρίκι.
2: Το μπρίκι του καφέ. Του ελληνικού καφέ. Το ξέρει και εσύ.
1: Δημήτρη, δεν το ξέρω.
2: Το, λέμε σε κάποια στιγμή, στην, λέει η Έλενα, αλλά μπλήρη. Και αυτό είναι μια λέξη που εγώ δεν την ήξερα, τη μάθαμε να την λέμε, που σημαίνει ντε και καλά, πώς το λέμε εμείς, ναι, αν και, δηλαδή...
0: Εμένα το λέει η γιαγιά μου αυτό, οπότε το ξέρω.
2: Ναι.
0: Αντώνη,
2: το ξέρεις.
0: Ναι, το λέει η γιαγιά. Η γιαγιά, οπότε
2: το πρώτο φορά την άκουσα στο έργο μας.
3: Νομίζω η Κρήτη ανάμεσα στους υπόλοιπους, στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας, είναι ίσως το μοναδικό μέρος που έχει διατηρήσει σε τέτοιο μεγάλο βαθμό την τοπιολαλιά και που έχουν διατηρηθεί μέσα στον χρόνο λέξεις που, δηλαδή δεν έχει υπάρξει πάρα πολύ μεγάλη ενσωμάτωση, δεν έχουν ξεχαστεί λέξεις που οι παλιότεροι χρησιμοποιούσαν και τώρα οι νεότεροι δεν τις χρησιμοποιούν. Βλέπω και νέα παιδιά να χρησιμοποιούν την τοπιολαλιά ακριβώς όπως ήταν από τους παλιότερους. Και νομίζω ότι η Κρήτη ίσως είναι από τα μοναδικά μέρη στην Ελλάδα που αυτό συμβαίνει.
1: Και τους Αρβανίτες. Δεν ξέρω αν έχεις πάει προς
3: τα εκεί. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Ναι. Ήθελα να ρωτήσω τον Αντώνη κάτι. Δύο γυναίκες είναι οι πρωταγωνίστρες του έργου. Αντώνη, είναι εύκολο? Δεν ξέρω αν χρειάζεται τώρα η ερώτηση που θα κάνω, δεν έχει και καμία ουσία. Ό,τι σκέφτομαι σας ρωτώ. Είναι εύκολο να σκηνοθετείς και να γράψεις ένα έργο που είναι δύο γυναίκες, να μπεις σε αυτή την ψυχολογία, την... Εντάξει, εσείς γνωρίζεστε πάρα πολλά χρόνια.
2: Ναι. Στα γόνατά μου το μεγαλούσα. Και ευκαιρίες δοθήσεις τώρα να κάνω μια παρένθεση σε όλο αυτό. Να πω ότι ο Αντώνης είναι ένας άντρας 30 χρονών που γράφει με αυτόν τον τρόπο, που βραβεύεται για τα έργα του.
0: Το έχω σημειώσει αυτό, να μην το ξεχάσω.
2: Τώρα πρόσφατα είχαμε στην Αθήνα την βράβευση του, ένας καταπληκτικός καταθλιπτικός που είχε γράψει το προηγούμενο του έργο. Έχει αυτήν την ευαισθησία που παρόλο του νεαρού της ηλικίας του είναι πραγματικά αξιομνημόνευτη και πολύ γοητευτική και πολύ εγώ τον θαυμάζω. Και μου κάνει εντύπωση πώς μπορεί αυτό το παιδί, ένας νέος άνθρωπος, να έχει τέτοια ματιά διεισδυτική σε πράγματα που είναι πάρα πολύ, χρειάζονται μεγάλη εμπειρία για να τα αντιληφθείς και να σε ενοχλούν. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ενοχλούν συνήθως τους νέους ανθρώπους αυτά με τα οποία πραγματεύεται ο Αντώνης τόσο διεισδυτικά και με αυτήν την ευαισθησία.
1: Μπορεί να τους απασχολούν με διαφορετικό τρόπο και ο Αντώνης να πιάνει
2: αυτή τη χρειά. Την πιο μέσα χρειά. Την πιο,
0: Αντώνη, μιλάμε τώρα, μιλάμε για σένα χωρίς εσένα. Έτσι μπορείς να είχες συνασχολιάσει.
1: Αντώνη, επειδή καταλαβαίνω το background σου, υπάρχουν κάποιοι σκηνοθέτες, τώρα προσωπική ερώτηση αυτή, που σου αρέσει, που έχεις έμπνευση?
0: Θαυμάζεις.
3: Βέβαια. Και είναι πάρα πολύ, γιατί στην πραγματικότητα εγώ είμαι μία αντίδραση σε ό,τι ερέθισμα υπάρχει στη ζωή μου. Δηλαδή, ηθοποιό δεν με έκανε ούτε κάποιο έργο του Μπέργκμαν που διάβασα όταν ήμουνα στην έκτη δημοτικού.
1: Βαρύ
3: και... Ναι, αυτό λέω. Θέλω να πω ότι η τηλεόραση ήταν η άμεση πρόσβαση, ναι. το ερέθισμα που μας έκανε να ονειρευόμαστε κάπως τον εαυτό μας, τους περισσότερους ηθοποιούς της γενιάς μας. Ήμουνα πολύ μεγάλος λάτρης του ελληνικού κινηματογράφου και ακόμα είμαι, θεωρώ πολύ σπουδαία όλη αυτή την κατάθεση που βλέπω και με κάνει να χαζεύω πάρα πολλές φορές αυτό που έκαναν αυτοί οι ηθοποιοί. Παρατηρούσα πώς έγραφαν τις ιστορίες, ονειρευόμουν τον εαυτό μου επίσης να γράφει ιστορίες, να παίζει αυτές τις ιστορίες, να κάνει τον κόσμο να γελάει. Και
2: τα κατάφερες.
3: Έτσι έχει συνεχίσει, ας πούμε, και η ζωή μου. Απλά τώρα πια είναι ένα επάγγελμα, ένα κομμάτι της δουλειάς μου, της επίσημης δουλειάς μου. Όσον αφορά το γεγονός ότι το έργο αφορά δύο γυναίκες.
0: Μπράβο, βρε Αντώνη, έτσι επανέφερε την ερώτηση. Πήγε, λέω, αυτή για πέταμα.
3: Θέλω να πω ότι μπορεί να είναι δύο γυναίκες οι βασικές ηρωίδες. Όχι βασικές, οι ηρωίδες, οι κεντρικές ηρωίδες. Αλλά όλα μου τα έργα, η πραγματικότητα, έχουν να κάνουν με μια ανύψωση της γυναικείας φύσης. Γιατί γενικότερα έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε οτιδήποτε νιώθω ότι αντιμετωπίζεται ως πιο αδύναμο. Mm. Αλλά η γυναίκα δεν είναι αδύναμη στην πραγματικότητα. Είναι κάτι που στο υποσυνείδητο των ανθρώπων για κάποιο λόγο έχει εντυπωθεί να πρέπει ο άντρας να είναι πιο πάνω από τη γυναίκα. Και αυτό κάπως πάντα με ενοχλούσε.
2: Εγώ το ξέρω το λόγο. Λέγεται φόβος.
3: Ναι, μπορεί. Και τις γυναίκες τις θαυμάζω πάρα πολύ. Και δεν θα πω τα κλισέ αυτά ότι μας φέρνουν στη ζωή και τα λοιπά, που είναι τεράστιο αυτό. Αλλά έχουν έναν τρόπο για τα πάντα που εμείς οι άντρες δεν ξέρω αν μπορέσουμε ποτέ να τον έχουμε τόσο ολιστικά να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Είμαστε λίγο πιο τετράγωνοι, πιο απλοί, πιο απλοϊκοί. Οι γυναίκες έχουν μια σύνθεση που με γοητεύει πάρα πολύ, με συγκινεί. Νομίζω ότι και η ψυχή μου είναι λίγο πιο γυναική από ότι αντρική.
2: Αγόρι μου.
0: θέλω να ρωτήσω τώρα κάτι. Βλέπω και το χρόνο και περνάει.
2: Αδυσόπιτα,
0: ναι. Έτσι δεν ξέρω αν μπορούσαμε με 2-3 κουβέντες. Αυτοί οι άνθρωποι που μας ακούν αυτή τη στιγμή, γιατί να έρθουν να παρακολουθήσουν τα Κεφτέρια?
2: Γιατί είναι μια καταπληκτική παράσταση που θα διασκεδάσουν πάρα πολύ, θα γελάσουν πάρα πολύ και θα μείνει στην καρδιά τους. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, γιατί δεν θέλω τίποτα να προδώσει το έργο. Είναι μια παράσταση που θα γελάσουν, αλλά ακριβώς επειδή η κωμωδία είναι ένα επαναστατικό είδος και δημιουργεί μια αφύπνιση στο μυαλό μας με το γέλιο και τις ενδορφίνες και όλη αυτή την κατάσταση, ακριβώς γι' αυτό είναι και αιχμηρή και επαναστατική και μας εγείρει σε αντίθεση με το δράμα που μας κατευνάζει. Yeah. Οπότε θεωρώ ότι με μια κωμωδία μπορείς να πεις τα πιο σοβαρά, τα πιο σημαντικά και να γράψουν στην συνείδηση του ανθρώπου με πολύ δυνατό τρόπο. Οπότε είναι πολύ ωραίο που χρησιμοποιεί την κωμωδία ο Αντώνης για να μας πει τόσο σοβαρά πράγματα. Θα γελάσει λοιπόν ο κόσμος, θα διασκεδάσει πάρα πολύ και θα προβληματιστεί και θα φύγει με μια συνείδηση ενός πράγματος που πρέπει να το έχουμε μπροστά αυτή τη στιγμή στο μυαλό μας και να μας αφυπνίζει, να μας ξυπνάει.
3: Και βοηθήσεις αφορμής τώρα, καταπιάνομαι από αυτό που ακούω. Πραγματικά, επειδή το γέλιο είναι το ωραιότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο, δεν νομίζω ότι θυμόμαστε κάτι άλλο όσο περνάνε τα χρόνια από το παρελθόν μας, πέρα από τις στιγμές που έχουμε γελάσει, που έχουμε απολαύσει, που έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία κλπ. Το γέλιο είναι τόσο επαναστατική πράξη σήμερα που είναι οριακά απαγορευμένο. Και εδώ τώρα δεν ξέρω αν με ακούει κάποιος, ούτε και αν έχει σημασία να το πω, αλλά επειδή έχουμε συνηθίσει να είμαστε σε μια μαυρισμένη καθημερινότητα, δηλαδή πραγματικά ανοίγω την τηλεόραση και μαυρίζει η ψυχή σου από το πρωί που ξεκινάει, ας πούμε, η ψυχαγωγία, που δεν υπάρχει πια ψυχαγωγία, είναι όλα ενημερωτικά, αγχωτικά, ειδησιογραφικά, και οι ειδήσεις δεν είναι ποτέ θετικές. Πρέπει να είναι μονίμως σε μια κατάσταση που ο κόσμος πρέπει να είναι σε μια παθητική, στενάχωρη κατάσταση. Βλέπουμε το βράδυ, ας πούμε, το δελτίο ειδήσεων με τη μυθοπλασία να ανταγωνίζονται μεταξύ τους ποιος θα πει το χειρότερο. Και εδώ έρχεται το θέατρο, το οποίο, επειδή δεν ελέγχεται από κάτι άλλο από πάνω, δεν έχει αφεντικά άλλα τα οποία θα αποφασίσουν αν φέτος θα γελάσουμε περισσότερο ή θα κλάψουμε περισσότερο, είναι πιο ανεξάρτητο. Έχουμε δουλέψει με πάρα πολύ μεράκι να κάνουμε τον κόσμο να γελάσει και να θυμηθεί ξανά πόσο ωραίο είναι αυτό το συνέστημα όταν συμβαίνει. Και μακάρι σε μια μεσογειακή χώρα όπως τη δική μας, που είμαστε εξωστρεφείς και που μας αρέσει πάρα πολύ να διασκεδάζουμε, να το θυμηθούμε. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι έχουμε αποφασίσει ότι θα ζούμε σε αυτή τη μαυρίλα.
1: Αυτό τώρα είναι βαθύ κοινωνικό ζήτημα, νομίζω. Γιατί άμα πάμε από τις ειδήσεις στη μυθοπλασία που ανέφερες πολύ έτσι με ξεκάθαρο τρόπο,
2: ξεπερνάει η πραγματικότητα τη μυθοπλασία.
1: Απλά η μυθοπλασία, νομίζω, μας κάνει να νιώθει, κάνει τη μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου να νιώθει οικειότητα. Δεν ξέρω, με το παρελθόν ενδεχομένως. Δηλαδή να έχει κάποια τέτοια χρειά. Δεν ξέρω πώς αντιλαμβάνεστε. Και η μυθοπλασία είναι μαυρίλα, μαύρη μαυρίλα, πλάκωσε. Είναι,
2: ναι, είναι όμως και στο DNA μας. Εγώ δεν θεωρώ. Ναι, μας αρέσει, είμαστε εξωστρεφείς και μας αρέσει, αλλά έχουμε και το δράμα μέσα μας οι Έλληνες. Μας αρέσει να εκφραζόμαστε ως δραματικοί, πιο δραματικά. Παρ' όλα αυτά, το γέλιο πάντοτε είναι υγεία, είναι χαρά, είναι το ζητούμενο.
0: Ναι. Πριν σας αποχαιρετήσω, έτσι, γιατί δεν έχουμε χρόνο, μία κουβέντα. Μετά θα πω τα στοιχεία της παράστασης, πού μπορείτε να βρείτε εισιτήρια και πώς να πάτε στην παράσταση. Έφη, Αντώνη, πόσα χρόνια γνωρίζεστε?
2: Πόσα είναι, 15?
0: Ωραία. Θέλω να μου πει ο καθένας ένα πράγμα που λατρεύει στον άλλο και ένα πράγμα που τον νευριάζει, που δεν το αντέχει.
2: Εγώ λατρεύω το ταλέντο του, λατρεύω την δοτικότητά του σαν άνθρωπος. Είναι... Ο Άγιος Βαρθολομαίος, τον λέω, είναι μια αγκαλιά για όλους τους προβληματικούς φίλους του. Είναι πάρα πολύ. Και τον μισό που είναι τόσο καραγκιόζης και μας κάνει συνέχεια φάρσες και μας λαχταρίζει τόσο συνέχεια όλους μας, έτσι. Αλλά σου μιλάω για λαχτάρες. Έχω περάσει εγκεφαλικά με τον Αντώνη. Τέλος πάντων, το κάνει, είναι βλάκας.
3: Άχ, να πω ένα πολύ ωραίο που είχε γίνει όταν κάναμε πρόφεση στον καταθλιπτικό. Η Έφη σκηνοθέτησε τον ένα καταπληκτικό καταθλιπτικό. Οπότε για περίπου ένα μήνα που ήταν οι πρόβες, ζούσαμε μαζί στην Αθήνα, στο σπίτι μου. Και κάποια στιγμή ήθελε να μαγειρέψει.
2: Κάποια στιγμή κι εγώ ήθελα να μαγειρέψω.
3: Και μαγείρευε, καθόμασταν στο σαλόνι και μιλάγαμε και είχα πάρει ένα μηχάνημα καπνού. Είχα πάει στην κουζίνα, το είχα ανοίξει, είχα γεμίσει την κουζίνα καπνού.
2: Ναι, ο πλάκας. Είχε γεμίσει καπνούς την κουζίνα και ένα κόκκινο πορτοκαλί φως, δεν ξέρω που το είχε βρει.
0: Και λες, τέλος, αρπάξαμε, έβαλα
2: το πλέον. Με έπεισε με τον τρόπο του, γιατί είναι και καλός ηθοποιός, ότι μυρίζει κάτι καμένο. Τρέχω στην κουζίνα, πανικόβλητη εγώ, και βλέπω ένα κόκκινο πράγμα και καπνούς γεμάτο. Και είχα βάλει τώρα το ψητό, ξέρω εγώ, 10 λεπτά τύπου. Αλλά με έπεισε εκείνη τη στιγμή ότι καίγεται το.
1: Αυτό είναι. Καταλαβαίνετε ότι είναι καλή παράσταση.
2: Έτσι. Ναι, είναι πολύ καλή, παιδιά. Αλήθεια τώρα, θα περάσετε.
0: Λοιπόν, τα κιοφτέρια λοιπόν του Αντώνη Καλομηράκη με την Έλληνα Φανιουδάκη και την Έφη Δράκο. Με την Έφη Δράκο και την Έλληνα Φανιουδάκη. Κάθε Τετάρτη του Οκτώβρη, δηλαδή στις 7, στις 14, στις 21 και στις 28. Χορομορφές, είναι στις Πιναλόγκας 20. Και αν βλέπω καλά, Μ' αρέσει που φοράει τα γυαλιά. 6-9-44-2-91-5-46. 6-9-44-2-91-5-46.
2: Για τις κρατήσεις των εισιτήριων έχουμε και more.
0: Ναι.
2: Εάν θέλουν να κάνουν
3: ηλεκτρονική αγορά.
2: Ηλεκτρονική αγορά, ναι. Να πω εδώ ότι να δώσουμε δύο προσκλήσεις, Αντώνη.
3: Να δώσουμε δύο διπλές.
2: Για αυτήν την παράσταση.
0: Ωραία. Να πω εγώ τον τρόπο. Για την πρώτη παράσταση.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, οι δύο πρώτοι που θα στείλετε. Περίμενε, δύο μονές.
2: Δύο διπλές προσκλήσεις.
0: Οι δύο πρώτοι που θα στείλετε μήνυμα τώρα στο kretaon.gr πατώντας το μπλε κουμπί ή στο info@kretaon.gr κερδίζετε.
1: Γράψτε και ένα τηλέφωνο σας.
0: Ναι, εννοείται. Και στοιχεία επικοινωνίας, γιατί μετά, ναι. Θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση για τα κεφτέρια για αυτή την
2: παράσταση. Για αυτήν την παράσταση.
0: Την
2: παράσταση. Αυτή τη Τετάρτη.
0: Και επειδή τώρα με ζόρισε τόσο πολύ, το κατάλαβε και θα έρθω κι εγώ, οι ακροατές που θα έρθουν να μιλήσετε μας, έτσι, να σας γνωρίσουμε και από κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε φορά που σας ακούω και σας βλέπω, είμαι πολύ χαρούμενη. Σας αγαπάω. Δεν πειράζει που λέμε τα προσωπικά μας, Δημήτρη Κανάκη. Πάρα πολύ.
2: Ναι. Ωραίο είναι να λέμε ότι αγαπιόμαστε οι άνθρωποι, δεν είναι κακό.
0: Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ. Θα έρθεις, Ηράκλειο.
2: Ναι.
3: Σίγουρα θα έρθω.
2: Όμως έχει αύριο πρεμιέρα ο Αντώνης. Αλήθεια σου λέω ψέματα. Παιδιά, οπωσδήποτε πρέπει να πάμε στην Αθήνα να τη δούμε αυτή την παράσταση.
0: Αντώνη, πού?
3: Είμαστε στο θέατρο Α. Κάθε Τρίτη, αλήθεια σου λέω ψέματα. Μία παράσταση που επίσης ο πυρήνας της είναι τόσο γελίος. Που χτες κάναμε μία πρόβα με φίλους έτσι και λίγο νιώσαμε αυτή τη δόνηση των πολλών ανθρώπων που γελάνε μαζί. Και είμαστε λίγο, σήμερα έχουμε ξυπνήσει όλοι με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση.
0: Ναι, γι' αυτό βρήκαμε στο τηλέφωνο, Αντώνη.
3: Σας περιμένουμε όλους. Όσοι βρεθείτε στην Αθήνα, σας περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Θα περάσετε υπέροχα.
0: Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Και για άλλη μια φορά, εδώ, Τετάρτη, 7 του μήνα. Χορομορφές, τα κεφτέρια. Στείλτε μήνυμα οι δύο πρώτοι, δύο διπλές προσκλήσεις. Φιλιά πολλά.
3: Και καλή δύναμη θα ήθελα να ευχηθώ για αυτή την ταλαιπωρία τώρα που υπάρχει στην Κρήτη με την κακοκαιρία που συνέβη. Και θα ήθελα να ευχηθώ καλή δύναμη στον αγροτικό τομέα του τόπου μας, ο οποίος ξέρω ότι αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται και ταλαιπωρείται πάρα πολύ.
0: Έτσι είναι. Ευχαριστούμε πολύ. Πολλά φιλιά σας αφήνουμε. Έρχεται η Ελένη Μακράκη για τίτλους ειδήσεων. Μαρίνα Μανολακάκη, Γιάννης Ραψομανίκης, Γιώργος Κουρτσιδάκης και εμείς τα λέμε αύριο στις 10. Γεια σας.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σε εξέλιξη είναι στην περιφέρεια Κρήτης η σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου με τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και τους αρμόδιους φορείς για την αποτίμηση των εκτεταμένων ζημιών από την κακοκαιρία. Στο οροπέδιο Λασιθίου μεγάλες είναι ζημιές στις καλλιέργειες. Ό,τι και να κάνουμε δεν μπορούμε να σωθούμε, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασάκης, ζητώντας άμεσες αποζημιώσεις για τους παραγωγούς. Κλειστό παραμένει το οδικό δίκτυο Ιερά Πέτρα Σιτίας λόγω κατολισθήσεων. Στόχος είναι να ανοίξει έστω μία λωρίδα, τόνισε στο Creta One 102,3 ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Ιερά Πέτρας Γιώργος Κουγιουμουντζάκης. Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Το λιμενικό πρέπει να ενισχυθεί, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης Γιώργος Φακιανάκης. Εγκλωβισμένοι παραμένουν οι 8 εργαζόμενοι στο φαράγγι της Αμαριάς, ενώ αναμένεται να ξεκινήσει η επιχείρηση αμπεκλωβισμού τους. Στο Ηράκλειο, ο 72χρονος κατήγγειλε τον 32χρονο γιο του για ξυλοδαρμό. Ο 32χρονος συνελήφθη. Δύο υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία στο Ηράκλειο. Δύο νεαροί συνελήφθησαν ως εισπράκτορες, καθώς απέσπασαν κοσμήματα και μετρητά. Προώρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε στην Ισπανία ο Πρωθυπουργός μετά την καταψήφιση δύο κυβερνητικών διαταγμάτων για τη στεγαστική κρίση. Στην Κρήτη αναμένονται λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς με βόρειους ανέμους έως 6 μποφόρ. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
5: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
6: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
7: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε? Άλλη μία ημέρα ξεκινάει εδώ στην παρέα μας και φυσικά είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Creta One 102,3. Στο μικρόφωνο για ακόμη μία ημέρα ακούτε την Μαρίνα Μανολακάκη και θα είμαστε εδώ να τα λέμε μεταξύ μας μέχρι τη μία, ενώ στην άλλη πλευρά του δωματίου στην επιμέλεια έχουμε τον Αντώνη Τσαπίνο και στη ρύθμιση της εικόνας τον Μάνο Τσουρουνάκη. Δεύτερα 5 Οκτωβρίου 2026, καλή εβδομάδα, με λίγο καλύτερο καιρό, όμως τα δύσκολα δεν έχουν περάσει, τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Και σήμερα το πρωί είχε μία σύσκεψη με το κυβερνητικό κλιμάκιο εδώ στο Ηράκλειο, προκειμένου να συζητήσουν για τις ζημιές από την κακοκαιρία. Φυσικά, να πούμε ότι από ώρα σε ώρα αναμένεται να αναχωρήσουν για τις πληγήσεις περιοχές το οροπέδιο Λασιθίου, την Ιερά Πέτρα και τα Ζωνιανά, προκειμένου να κάνουν αυτοψία και να δουν από κοντά το μέγεθος των καταστροφών. Φυσικά, λοιπόν, στο επίκεντρο αυτής της σύσκεψης είναι και ο σχεδιασμός της επόμενης ημέρας για το νησί της Κρήτης. Όμως ήταν έτσι ένα γεμάτο τριήμερο που ζόρισε αρκετά τους αρμόδιους, οι οποίοι έτρεχαν και δεν προλάβαιναν, δεν έφταναν οι άνθρωποι, το προσωπικό, οι εθελοντές για άλλη μια φορά που το έργο τους είναι εξαιρετικό, για να καταφέρουν να βοηθήσουν όλους όσους έχουν ανάγκη. Μέσα στο Σαββατοκύριακο είδαμε και πολλούς απεγκλωβισμούς από ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί στα φέρμα της Ιεράπετρας, και εδώ που τα λέμε ο αγώνας συνεχίζεται. Ωστόσο, πολλές καταστροφές, όπως είπαμε από την αρχή, είχαμε στο Δήμο Μυλοποτάμου, το Ρέθυμνο, το οποίο το χτύπησε η κακοκαιρία από την πρώτη στιγμή, και θα πάμε σιγά σιγά να δούμε τι έγινε και στο Δήμο Αμαρίου, καθώς πριν από λίγες ημέρες είχαν βγάλει και στη σελίδα του Κτηνοτροφικού Συλλόγου μία ενημέρωση, παύλα προειδοποίηση προς τους κτηνοτρόφους, ώστε να μαζέψουν τα ζώα τους, να τα μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Και φυσικά και ο Δήμος Αμαρίου ήταν μία από τις περιοχές που επλήσαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Δύο άνθρωποι χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από τις κατοικίες τους εξαιτίας των ορμητικών νερών που είχαν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην περιοχή. Όμως η αλήθεια είναι ότι τόσο στη γεωργία όσο και στην κτηνοτροφία όλοι οι παραγωγοί μετρούν πληγές, έχουν ξεκινήσει να μετρούν τις ζημιές τους. Πάμε όμως να δούμε λίγο την εικόνα στο Αμάρι. Γι' αυτό θα καλωσορίσουμε τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αμαρίου, τον κύριο Γιάννη Μανουσάκη, ο οποίος θα μας περιγράψει λίγο την κατάσταση των τελευταίων ημερών. Κύριε Μανουσάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και εσάς και στους τηλεθεατές.
0: Κύριε Μανουσάκη, θέλω να μου πείτε, είδαμε εικόνες και ο Δήμος Αμαρίου βρισκόταν στο επίκεντρο αυτής της κατηγορίας της κακοκαιρίας τις προηγούμενες ημέρες. Θέλω να μου πείτε, σε ό,τι αφορά το ζωικό κεφάλαιο, ποια είναι η εικόνα σήμερα που τα πράγματα έτσι λίγο έχουν ηρεμήσει κάπως?
1: Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που έχει ηρεμήσει λίγο ο καιρός. Τις προηγούμενες μέρες ήταν πολύ έντονα τα φαινόμενα τα καιρικά. Ήταν ισχυρές βροχοπτώσεις, κεραυνοί, μεγάλη κακοκαιρία. Τα οδικά δίκτυα του Δήμου μας είναι κατεστραμμένα και προς τα πλημμυροστάσια των κτηνοτρόφων και προς τα βουνά. Γιατί το θέμα ήταν ότι τα πολλά κοπάδια τα έπιασε πάνω στα βουνά, δηλαδή στον Ψιλορίτη, στο Κέντρος, στο Σωρό. Τα έπιασε πάνω ο καιρός. Δηλαδή ακόμα οι κτηνοτρόφοι, οι πολλοί δεν έχουν πάει με τα αυτοκίνητά τους, με τα πόδια όποιοι έχουν ανεβεί σήμερα. Δηλαδή το ζωικό κεφάλαιο όμως από ό,τι φτάνει στα αυτιά μας από τηλεφωνήματα, είναι καταστροφές, είναι μεγάλες το ζωικό κεφάλαιο.
0: Και μιλάμε ότι όλος ο Μυλοπόταμος, γενικά οι περιοχές του Ρεθύμνου.
1: Εμείς είμαστε σύνορο με το Μυλοπόταμο. Δηλαδή τα έντονα φαινόμενα πιάσαμε το Αμάρι, Μυλοπόταμο, Ανόλια να πάει προς Ηράκλειο.
0: Και επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι περιοχές οι οποίες στηρίζονται στη κτηνοτροφία, ολόκληρες οικογένειες ζουν από αυτή τη δουλειά, πώς βλέπετε την επόμενη μέρα με αυτά που ακούτε?
1: Η επόμενη μέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη για τις αγροκτηνοτροφικές οικογένειες και πόσο μάλλον του Δήμου του δικού μας. Γιατί μας είναι μόνο ορεινός Δήμος, δεν έχουμε εμείς ούτε παραλίες ούτε τίποτα, είναι μόνο ορεινός, ζούμε μόνο από κτηνοτροφία και γεωργία. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή έχουν καταστραφεί ορισμένοι ολοκληρωτικά. Από εκεί πέρα τώρα περιμένουμε την πολιτεία, γίνονται από σήμερα ενημερώσεις προς τον ΕΡΓΑ, δεν ξέρει όμως ο κόσμος ακόμη την ποσότητα, δηλαδή των ζώων που έχουν χαθεί. Ακριβώς, ξέρω εγώ, τον αριθμό. Σιγά σιγά βγαίνουν οι άνθρωποι στα πλημμυροστάσια τους αυτά και βλέπουν, αλλά καταστρέφονται. Πολλές οικογένειες καταστρέφονται τελείως. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Θέλουμε την πολιτεία να είναι κοντά και να δούμε πώς επιβιώσουμε.
0: Εσείς, κύριε Μανουσάκη, από το Κτηνοτροφικό Σύλλογο Αμαρίου, είχατε βγάλει και μία ανακοίνωση τις προηγούμενες ημέρες, ένα κάλεσμα για να μαζέψουν οι κτηνοτρόφοι τα ζώα τους, να τα βάλουν σε ένα ασφαλές σημείο. Προλάβατε να το κάνετε αυτό?
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, το κάλεσμα γίνεται μέσω ίντερνετ. Ο κόσμος τώρα τέτοια εποχή μην νομίζει ότι έχει χρόνο για το ίντερνετ. Δηλαδή και ορισμένοι δεν πιάνουν κιόλας, δεν έχουν και όλη την τεχνολογία. Εμείς κάλαμε βέβαια το κάλεσμα και από τα τηλέφωνα, ο κόσμος όμως δεν πρόλαβε. Γιατί θέλει μια διαδικασία όταν είναι τα βουνά πάνω τα πρόβατα, θέλει μια διαδικασία να τα μαζέψεις. Δηλαδή και πριν την κακοκαιρία εμάς η περιοχή μας έχει ομίχλη, τα τσιφάρα που λέμε εμείς, και χωρίς να βρέχει. Και δεν μπορεί να τα μαζέψεις να τα βρεις τα ζώα εύκολα. Κάνει τον προσανατολισμό σου, δεν μπορεί να τα μαζέψει εύκολα. Δεν προλάβανε πολλοί να τα κατεβάσουν από πάνω. Αυτό είναι το θέμα. Και υπάρχει και ένα θέμα στο κομμάτι ότι υπάρχει μια εγκύκλιο του ΕΡΓΑ, ότι πάνω από 600-650 μέτρα δεν αποζημιώνει. Εκεί τώρα είναι ένα σοβαρό θέμα, το οποίο πρέπει να λυθεί, γιατί είναι εξαιρετικά φαινόμενα. Τώρα δεν φταίμε εμείς αυτό το κομμάτι, αλλά όπως έγινε στη Θεσσαλία, ξέρω εγώ, πρέπει η πολιτεία να σταθεί και στην Κρήτη. Εδώ στο Μυλοπόταμο, Αμάρι, Ηράκλειο να πάει, το οροπέδιο Λασιθίου, τα βλέπετε τα προβλήματα. Ναι. Είναι σοβαρά πάντως τα θέματα. Εδώ στα Μάρια δηλαδή και ένα παραπάνω, γιατί σας λέω δεν υπάρχει τώρα σε πολλές οικογένειες, δεν υπάρχει, άμα χαθεί το δοικό κεφάλαιο δεν έχει εναλλακτική λύση επιβίωσης. Δεν υπάρχει τρόπος επιβίωσης. Πρέπει να αποζημιωθούν οι ανθρώποι και πάνω από τα 600 μέτρα υψόμετρα.
0: Και είναι βέβαια και οι κατολιστήσεις που είχαμε σε πολλά σημεία. Πιστεύετε ότι κάποια ζώα μπορεί να γλίτωσαν από τα νερά?
1: Έχει και να... Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούω.
1: Οι κατολιστήσεις σίγουρα καταπλάκωσαν πολλά ζώα, πήρανε ποταμί ζώα. Εγώ με τα μάτια μου είδα περιπίν ζώα σε ποτάμι μέσα, σε ποτάμι μέσα ζωντανό. Το ζώο το χάσαμε, δεν μπορούσαμε να το πάρουμε. Με τα μάτια μας φτάναμε αυτά. Και στα Πλατάνια και στο Βουρβουρά και στη Βυσταγή από κατολιστήσεις, κεραυνούς, καταπλακώσεις τα ποτάμια πήραν πολλά ζώα τα οποία έχουν καταλήξει στη θάλασσα. Βέβαια αν τα βρεις τώρα στο ποτάμι δεν ξέρω αν υπάρχουν, ξέρω εγώ, θα δούμε. Έχουν καταλήξει δηλαδή στη θάλασσα τα πολλά.
0: Και τώρα η άλλη ερώτηση βέβαια είναι, εφόσον ξεκινήσετε να πηγαίνετε στα Μαντριά να βλέπετε το μέγεθος της καταστροφής, τα ζώα τα οποία είναι νεκρά, τι προβλέπετε, ποια είναι η προβλεπόμενη διαδικασία από εδώ και στο εξής, ώστε να ταφούν χωρίς να υπάρχουν κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία?
1: Αυτό κοιτάξτε να δείτε, τα ζώα αυτά πρέπει να έρθει ο ΕΡΓΑΣ να τα δει, να τα καταμετρήσει. Γίνεται δηλαδή η ενημέρωση στον ΕΡΓΑ, θα έρθει ο ΕΡΓΑΣ, δεν ξέρω πότε θα έρθει, αν περάσουν αυτά πρέπει να έρθει να τα δει στην ουσία. Γιατί και απάνω, όσα είναι απάνω ψηλά, πέφτουν τα όρνια. Αλλά σε τρεις μέρες, τέσσερις μέρες, αυτά με το που θα μυρίσουν, τα τρώνε τα όρνια. Δεν μένουν τίποτα. Δεν μπορούμε να τα σταματήσουμε εμείς τα όρνια. Κατά ούτε μπορούμε να τα περισυλλέξουμε εμείς τα ζώα, να τα κουβαλήσουμε, να τα κατεβάσουμε κάτω. Πρέπει να πάμε εκεί κατηδίαν.
0: Που βέβαια πότε.
1: Οι κτηνοτρόφοι με παίρνουν με ένα τηλέφωνο, αυτό το πράγμα. Και τώρα που μιλάμε, με παίρνει ένα κτηνοτρόφο τηλέφωνο. Αυτό το θέλει. Για το κομμάτι αυτό.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει έτσι μια απογοήτευση στην περιοχή σας για τον κλάδο. Πώς θα καταφέρετε να επιβιώσετε την επόμενη...
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί εκτός από τα ζώα έχει πάρει υπόστεγα, έχουν πλημμυρίσει υπόστεγα. Είναι μεγάλο το θέμα, έχει σπάσει πλέμματα, περιφράξεις, κατεβήκαν δηλαδή πέτρες στο ρίζο, τα πήραν περιφράξεις, είναι μεγάλες καταστροφές, μεγάλες. Δηλαδή άμα δεν έρθει κανείς να σε δει από κοντά, δεν μπορεί ούτε από φωτογραφίες, ούτε από οτιδήποτε να καταλάβει το πρόβλημα, ούτε να δει δηλαδή το μέγεθος των καταστροφών. Δηλαδή είναι πολλά τα κομμάτια που έχει πειράξει αυτή η κακοκαιρία. Το πρωτογενή τομέα γενικά δηλαδή, γιατί και έτσι οι αγρότες, γιατί όλοι έχουμε, δεν έχουμε μόνο πρόβατα, έχουμε και ελιές, έχουμε και αμπέλια, και ατρίζει τα αμπέλια φερρυπίν, βρήκε ο καιρός. Υπάρχουν δηλαδή όλοι μας, κάνουμε που μένουμε στα χωριά, έχουμε και έτσι άλλες, και ελιές και τα πάντα. Σε όλο το πρωτογενή τομέα δηλαδή έχει γίνει ζημιά.
0: Εσείς τώρα με την κατάσταση έτσι, με τους δρόμους που έχουν υποστεί ζημιάς, μπορείτε να κινηθείτε με ασφάλεια?
1: Όλοι οι δρόμοι του Δήμου μας είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Αμάξι, σε πιο πολλούς δεν μπορεί να ανέβει. Δουλεύουν βέβαια τα μηχανήματα.

0: θέλει όμως χρόνο.
1: Τώρα ξεκινάει στην ουσία ο αγώνας σας.
0: Σήμερα ξεκινά, από σήμερα.
1: Σήμερα ελπίζω η ζημιά να είναι περιορισμένη, αν και δυστυχώς τα στοιχεία δείχνουν το αντίθετο. Καλή δύναμη θα ευχηθώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Καλό μεσημέρι. Είναι μία από τις περιοχές και ο Δήμος Σαμαρίου και τα χωριά του που έτσι κάπως έχουν πληγεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, έχουν πληγεί και έχουν ανεπανόρθωτες ζημιές. Ακούσατε και τον κύριο Γιάννη Μανουσάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αμαρίου, πόσο δύσκολο είναι να έχεις ένα κοπάδι πρόβατα, να θέλεις να πας να τα μαζέψεις, να τα βάλεις σε ένα ασφαλές σημείο για να βλέπεις τα ορμητικά νερά να τα παρασέρνουν ζωντανά. Είναι τραγικές αυτές οι εικόνες, πραγματικά καλή δύναμη. Όπως είπαμε, σήμερα θα πάει το κλιμάκιο προκειμένου να κάνει τις αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές και σε αυτό εδώ το σημείο βέβαια να πούμε ότι τα μηνύματά σας είναι πολύ σημαντικά. Δεν θέλω να ξεχνάτε, μπορείτε πάντα να μας στέλνετε μηνύματα στα social media, σε Facebook, Instagram και TikTok, να μας στείλετε εικόνες, τι συμβαίνει στην περιοχή που βρίσκεστε, στο Viber, στο 6947703304 μπορείτε να μας στέλνετε το υλικό αυτό, όπως επίσης και στο email info@creta1.gr. Μην ξεχνάτε όμως, για τους πιο παραδοσιακούς, μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 28 10 383 282. Ας πάρουμε όμως μία μικρή ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

πρωί από τις εκπομπές, από τους συναδέλφους, ενημερώνεστε για την κατάσταση που επικρατεί, δύσκολες ώρες και για το οροπέδιο Λασιθίου, την Ιερά Πέτρα, συνεχείς απεγκλωβισμοί όπως είπαμε και νωρίτερα. Βέβαια δεν λείπει και το Ηράκλειο, καθώς έχουμε και 7 περιοχές εδώ του Δήμου Ηρακλείου που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έχουμε τη Δημοτική Ενότητα Τεμένους, την Δημοτική Ενότητα Παλιανής, Γοργολαΐνη, Βουτών, Σταυρακίων, Δαφνών και την Τρίτη Δημοτική Κοινότητα Ηρακλείου. Η απόφαση λοιπόν αφορά τις συγκεκριμένες δημοτικές ενότητες και πρόκειται βέβαια για τις περιοχές οι οποίες είχε προηγηθεί σχετικό αίτημα, ώστε να ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να ξεκινήσει η αποκατάσταση των προβλημάτων που άφησε αυτή η μεγάλη κακοκαιρία. Όμως θα αλλάξουμε κλίμα, καθώς σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών και η αλήθεια είναι ότι η εικόνα που παρουσιάζεται καμιά φορά έτσι από τα στελέχη δεν είναι αυτή που αποτυπώνουν οι εκπαιδευτικοί. Θα συζητήσουμε λοιπόν, θα δούμε ποια είναι η εικόνα στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή, σχεδόν ένα μήνα μετά το πρώτο σχολικό κουδούνι. Αλλά πριν από αυτό θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ με τον επόμενο καλεσμένο μας.

0: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
3: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε και πάλι κοντά σας για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Κρέτα One 102,3. Εκτός όμως από τα FM, δεν θέλω να ξεχνάτε ότι μπορείτε πάντα να μας ακούτε και να μας βλέπετε και διαδικτυακά μέσω του cretaone.gr πατώντας μόνο ένα κλικ. Όπως σας είπα και λίγο πριν περάσουμε στις διαφημίσεις, στο διάλειμμά μας, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, μία ημέρα η οποία έχει ιδιαίτερη αξία, καθιερώθηκε το 1994 από την UNESCO για να μας υπενθυμίζει τον καθοριστικό ρόλο που παίζει ένας δάσκαλος μέσα στην κοινωνία και φυσικά είτε εργάζεται στον ιδιωτικό, είτε εργάζεται στο δημόσιο τομέα, είτε εργάζεται σε μία πόλη της Δύσης, είτε ακόμη και σε μία αυτοσχέθεια, σχολική αίθουσα, σε μία χώρα η οποία δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη. Κάθε χρόνο λοιπόν γιορτάζεται στις 5 Οκτωβρίου και έχω να σας πω ότι φέτος είναι μία από τις χρονιές που φαίνεται ότι σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών έχει φύγει από την ιδιωτική εκπαίδευση και έχει πάει στη δημόσια, καθώς έχουμε αρκετές προσλήψεις και να πούμε βέβαια ότι οι τελευταίοι πίνακες τουλάχιστον αυτό έδειξαν, έδωσαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση χωρίς να έχει προηγηθεί απόλυση ή παραίτηση. Έχουμε έτσι κάποιες αλλαγές σε κάποιες ειδικότητες, βέβαια έχουμε διαφορετικά στοιχεία από αυτά που θα περιμέναμε, ωστόσο να σας πω ότι προϋπηρεσία σε ιδιωτική εκπαίδευση έχουν οι 91 από τους 100 πρώτους στον πίνακα των φιλόλογων. Ένα παράδειγμα, ενώ αν μιλήσουμε για τον πίνακα των μαθηματικών, οι 66 από τους 100 πρώτους. Νομίζω είναι πολύ καλά ποσοστά, όμως καλύτερα, έτσι πιο σωστά, πιο συγκεκριμένα θα μας τα πει και ο επόμενος καλεσμένος μας, ο οποίος έχει την εικόνα για το Ηράκλειο, τι συμβαίνει σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις και τα κενά εδώ στο Ηράκλειο, καθώς ο χρόνος περνάει. Να σας υπενθυμίσω ότι την Τετάρτη που μας πέρασε, την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου, το Υπουργείο προχώρησε στη δεύτερη φάση προσλήψεων, οπότε πάμε να δούμε λίγο πώς είναι τα κενά, πώς είναι και οι πληρότητες σε ό,τι αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και να σας πω βέβαια ότι φέτος συνολικά η κάλυψη των κενών φαίνεται να είναι υψηλότερη σε ό,τι αφορά και την πρωτοβάθμια αλλά και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σε αυτήν εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο θέλω να σας πω ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μας στείλετε τα μηνύματά σας, ακόμη και εσείς που διοριστήκατε φέτος για πρώτη χρονιά, διότι νομίζω ήταν πάρα πολύ εκείνοι οι εκπαιδευτικοί που δεν το περίμεναν, διορίστηκαν φέτος για πρώτη φορά. Η χαρά τους ήταν μεγάλη και ακόμη και για εκείνους οι οποίοι βρίσκονταν χρόνια στους πίνακες, δεν μπορούσαν να μαζέψουν τα απαραίτητα μόρια. Αυτά όμως Είναι μέσα στην καθημερινότητα, είναι μέσα στη σκληρή πραγματικότητα, θα πω εγώ, ενός εκπαιδευτικού, γιατί ειδικά όταν μιλάμε για αναπληρωτές και όχι για μόνιμους, δυστυχώς λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, αυτό είναι το βασικό σας πρόβλημα και το βασικό σας άγχος. Θα διοριστείτε σε ποιο σημείο του κόσμου, θα πω εγώ, θα διοριστείτε κάπου κοντά στο σπίτι σας, θα διοριστείτε στην Κρήτη, εκτός Κρήτης, αυτά τα μόρια που προσπαθούν με τόση δυσκολία σε κάποιες περιπτώσεις να τα μαζέψουν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να ανέβουν κατάταξη στον πίνακα αυτό. Και να σας δώσω βέβαια στο μεταξύ κάποια στοιχεία σχετικά με κάποιες περιφέρειες, γιατί σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, φαίνεται ότι σε κάποιες περιφέρειες άγγιξαν την πλήρη κάλυψη οι θέσεις, οι προσλήψεις. Κάλυψη 100% και μάλιστα σε μαθήματα τα οποία εξετάζονται πανελλαδικά. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ θετικό δείγμα με την έναρξη της χρονιάς, να βλέπεις περιφέρειες όπως είναι η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Δυτική Μακεδονία να έχουν τουλάχιστον κάποιες περιοχές της χώρας πλήρη κάλυψη στα κενά σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς, να μπορούν να γίνονται μαθήματα, να είναι ομαλή η λειτουργία του σχολείου και να υπάρχει και μια ομαλή καθημερινότητα φυσικά και για τα παιδιά, γιατί στο τέλος της ημέρας τα παιδιά είναι που προσπαθούν να μάθουν γράμματα, που λέμε έτσι πολύ απλά, για να πάνε βέβαια και στο επόμενο βήμα, να περάσουν σε κάποιο πανεπιστήμιο και να σπουδάσουν στη σχολή στην οποία επιθυμούν. Τώρα, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι υπάρχουν έτσι κάποια παράπονα, όπως κάθε χρονιά, για το στεγαστικό κομμάτι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο επηρεάζει αρνητικά, ναι μεν μπορεί να έχουμε προσλήψεις, ωστόσο έχουμε κάποια άλλα κολλήματα άλλης φύσης. Αυτά όμως και όλα τα προηγούμενα θα μας τα πει και ο κύριος Γιώργος Μακράκης, ο οποίος είναι ο επόμενος καλεσμένος στην παρέα μας, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος και θα μας δώσει την εικόνα σε ό,τι αφορά και τα κενά και τις πληρότητες στο Ηράκλειο. Κύριε Μακράκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και εσάς, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε στην παρέα μας. Όπως είπα προηγουμένως, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών και η συγκεκριμένη ημέρα έχει ιδιαίτερη σημασία, γιορτάζεται από το 1994 κάθε χρόνο στις 5 Δεκάτου. Όμως η ερώτηση είναι, μπορούν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί να απολαύσουν τη συγκεκριμένη ημέρα? Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τα κενά και τις πληρότητες σχεδόν ένα μήνα μετά το πρώτο χτύπημα του κουδουνιού?
1: Προφανώς να πούμε και εμείς από τη μεριά μας χρόνια πολλά στους εκπαιδευτικούς. Είναι μια συμβολική ημέρα που αναδεικνύει και την σημαντικότητα του λειτουργήματος και επαγγέλματος προφανώς του εκπαιδευτικού. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι σε επίπεδο κοινωνίας και από εκεί και πέρα προφανώς είναι και μια ημέρα όπου αναδεικνύονται μέσα από από αυτή τη διαδικασία και ζητήματα και αιτήματα που υπάρχουν στο χώρο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ένα από τα βασικά προφανώς είναι η ομαλή λειτουργία των σχολείων, που προφανώς συνεπάγεται πέρα από την υλικοτεχνική υποδομή και η στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό. Εδώ μετά το άνοιγμα των σχολείων έχουν γίνει, πέρα από το μόνιμο προσωπικό, έχουν γίνει δύο φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίες όμως δεν έχουν καλύψει σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες που υπάρχουν τόσο στην δική μας περιφερειακή ενότητα στο Ηράκλειο και στην υπόλοιπη Κρήτη αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Για να δώσουμε μια τάξη μεγέθους σε επίπεδο πανελλαδικό, είναι ότι η δεύτερη φάση που έγινε τώρα υπήρχαν πάνω από 15.000 κενά σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το Υπουργείο κάλυψε τα 6.600 από αυτά τα 15.000 κενά. Ξαναλέω ότι αφορά και για τις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης. Από εκεί και μετά, πιο συγκεκριμένα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο νομό Ηρακλείου, είχαν καταγραφεί πριν τη δεύτερη φάση πάνω από 550 κενά σε δασκάλους, νηπιαγούς, εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, παράλληλη στήριξη, ένα σημαντικό κομμάτι και δομή της ειδικής αγωγής, ειδικό εκπαιδευτικό, βοηθητικό προσωπικό. Δυστυχώς και εδώ είχαμε μια συνολική κάλυψη περίπου το 1 δεύτερο και λιγότερο των αναγκών που υπάρχουν. Επομένως, οι ανάγκες είναι πάρα πολλές, με αποτέλεσμα ολοήμερα τμήματα σε νηπιαγωγεία και σε δημοτικά σχολεία στην πόλη να μην μπορούν να λειτουργήσουν, είναι κλειστά. Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που αφορούν όπως εικαστικοί, θεατρολόγοι, πληροφορική, μουσική, και εδώ έχουμε ελλείψεις, άρα δεν μπορεί να δημορφωθεί πλήρως το πρόγραμμα σε μεγάλες σχολικές μονάδες και μεγάλο ζήτημα στην παράλληλη στήριξη, που εκεί και τα κενά είναι πάρα πολλά και σε νηπιαγούς και σε δασκάλους, υπερβαίνουν συνολικά δηλαδή εκεί τα 150 κενά. Να σημειώσω ότι τα δύο τελευταία χρόνια η κατάσταση έχει χειροτερέψει όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών, διότι αφενός το κράτος βασίζεται και η κυβέρνηση βασίζεται σε προσλήψεις μέσω ΕΣΠΑ, που όμως το πακέτο αυτό τελειώνει το 2027 με αποτέλεσμα να έχουν παραμείνει λίγες πιστώσεις, άρα γίνεται μια διαχείριση, και αφετέρου από τον κρατικό προϋπολογισμό δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση στο πλαίσιο πολιτικής επιλογής δεν έχει διασφαλίσει τον απαιτούμενο αριθμό, με αποτέλεσμα να έχουμε όλες αυτές τις αριθμίες και τις ελλείψεις σε επίπεδο στελέχωσης των σχολείων.
0: Στο μεταξύ, κύριε Μακράκη, λίγο πριν συνδεθούμε, έλεγα για κάποια στοιχεία τα οποία βρίσκονται σε πλατφόρμες των δημόσιων αρχών, έτσι, που μπορούμε να, των δημόσιων υπηρεσιών που μπορούμε να ανατρέξουμε και να δούμε, που λένε ότι φέτος η κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι υψηλότερη σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ωστόσο, όπως σχολίασα και προηγουμένως, σε κάθε περίπτωση ένας άνθρωπος ο οποίος ζει την καθημερινότητά του σε ένα σχολείο και έχει τα στατιστικά στοιχεία της περιοχής του, σίγουρα έχει και καλύτερη εικόνα και αυτό που τυπώνεται και σε αυτά που μας λέτε, διότι εγώ ήθελα να σας ρωτήσω για το πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο αναφέρατε, της ειδικής αγωγής και της παράλληλης στήριξης, που βλέπουμε ότι πάρα πολλά παιδιά χρειάζονται την παράλληλη στήριξη στο σχολείο. Είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που δυστυχώς βλέπουμε ότι αιμορραγεί. Τι θα μπορούσε να γίνει ώστε να αυτά τα κενά, γιατί μιλάμε πρακτικά για παιδιά τα οποία δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα εάν δεν έχουν κάποιον καθηγητή παράλληλα, έναν εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής δίπλα τους.
1: Εδώ είναι δύο τα ζητήματα που χρειάζονται πολιτική λύση. Το ένα ζήτημα αφορά αυτό που είπατε, τη στελέχωση των σχολείων. Άρα εδώ είναι ότι θα πρέπει πέρα από τον κουμπαρά, να το πω έτσι, των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, να βασιζόμαστε δηλαδή σε πιστώσεις μέσω αυτών των χρηματοδοτικών εργαλείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο για την εκπαίδευση, όπου να διασφαλίζει χρήματα, χρηματοδότηση, προκειμένου οι ανάγκες να καλύπτονται, όχι ευκαιριακά, αλλά να καλύπτονται με ένα συνολικό σχεδιασμό από την πλευρά της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης, που θεωρεί την παιδεία και πόσο δε μάλλον ευαίσθητες δομές όπως αυτό της ειδικής αγωγής και υποστήριξης σημαντικό κομμάτι το οποίο θα πρέπει να καλύψει τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών. Εδώ τώρα το δεύτερο που απαιτείται λύση είναι θα πρέπει να καλύψει, να διαμορφωθεί τάχιστα και το ζήτημα και της εξαγγελίας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας που αφορά τη λειτουργία του δεύτερου κεδασί. Το λέω αυτό γιατί για ένα παιδί, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησής του και να πάρει γνωμάτευση, αν χρειάζεται παράλληλη στήριξη, αν χρειάζεται να πάει σε ειδικό σχολείο, οτιδήποτε άλλο, πρέπει να προχωρήσει μέσα από μια διαδικασία διαεπιστημονικής αξιολόγησης από συγκεκριμένες ομάδες. Το κεδασί που υπάρχει στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή, που έχει αυτό το ρόλο, δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν κάθε χρόνο. Θυμίζω ότι σε πρόσφατη συνάντηση που είχαμε με την προσταμένη του ΚΕΔΑΣΥΚ, 4.000 αιτήματα είναι τα τελευταία χρόνια ο μέσος όρος που κατατίθεται, και από αυτά, με βάση τις διεπιστημονικές ομάδες που υπάρχουν αλλά και και τους χώρους που έχει το ΚΕΔΑΣΥ, μπορούν να ολοκληρωθούν 2.400 περίπου φάκελοι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι 1.500 αιτήσεις πάνω κάτω δεν ολοκληρώνονται, δεν γίνεται δηλαδή η διάγνωση και ολοκλήρωση του φακέλου ενός μαθητή. Άρα με αποτέλεσμα πολλά παιδιά όχι απλά να μην έχουν εκπαιδευτικό, αλλά να μην έχει ολοκληρωθεί και η αξιολόγησή τους.
0: Που αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πολλά παιδιά δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα, ενδεχομένως να μην καταλαβαίνουν αυτά που ακούνε από τη δασκάλα μέσα στην τάξη, να έχουν έτσι κάποια ξεσπάσματα, να βαριούνται, λίγο να μην μπορούν να μείνουν μέσα στο μάθημα και να δημιουργείται έτσι ταραχή και για τα υπόλοιπα παιδιά στην τάξη, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ομαλή λειτουργία ενός τμήματος. Και θέλω να σας ρωτήσω εάν εξαιτίας των κενών υπάρχουν συγχωνεύσεις σε τμήματα εκτός από τη μη λειτουργία κάποιων σχολείων, όπως μας είπατε προηγουμένως.
1: Συγχωνεύσεις τμήματων αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, ωστόσο έχουμε κλειστά ολοήμερα τμήματα, δηλαδή τα πρωινά τμήματα λειτουργούν κανονικά. Υπάρχουν τμήματα, μάλλον να το πω διαφορετικά, που πρέπει να διχοτομηθούν, δηλαδή για παιδαγωγικούς λόγους θα πρέπει να σπάσουν τα τμήματα. Ωστόσο αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε πάρα πολλά κλειστά ολοήμερα τμήματα και καταλαβαίνετε ότι το ολοήμερο τμήμα έχει ένα ρόλο πέρα από το παιδαγωγικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό ρόλο που υπηρετεί, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί γονείς εργαζόμενοι να πιέζουν να λειτουργήσει το ολοήμερο. Οι εκπαιδευτικοί εξηγούν, οι διευθυντές, οι προϊσταμένοι των σχολείων εξηγούν ότι δεν είναι δικό μας θέμα από την πλευρά, ότι εμείς δεν μπορούμε να προσλάβουμε προσωπικό, περιμένουμε. Και εδώ καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και μεγάλη πίεση και μεγάλη αγωνία από τους γονείς προκειμένου να εξυπηρετηθούν και στο κομμάτι το κοινωνικό. Άρα είναι ευθύνη λοιπόν του Υπουργείου Παιδείας άμεσα να προχωρήσει στην επόμενη φάση προσλήψεων προκειμένου να καλύψει αυτές τις ανάγκες που έχουν μείνει μετά το πέρας της δεύτερης φάσης.
0: Επειδή έχουμε έτσι ένα τεχνικό πρόβλημα με τον ήχο, δεν ξέρω αν φοράτε κάποιο ακουστικό, ίσως για να μας διευκολύνετε λίγο, γιατί έχουμε κάποιες δυσκολίες στον ήχο. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μακράκη, σχετικά με αυτό που λέει στην ουσία του Υπουργείου, και από εκεί είναι κάποια στοιχεία τα οποία αντλήσαμε, ότι έγιναν χιλιάδες διορισμοί και προσλήψεις. Πρακτικά, η εκπαιδευτική κοινότητα πώς θα μπορούσε να δει διαφορά, πώς θα μπορούσατε να είσαστε ευχαριστημένοι και να μπορείτε να κάνετε μάθημα έτσι όπως πρέπει μέσα στις σχολικές αίθουσες.
1: Για να δούμε διαφορά σε επίπεδο στελέχος των σχολείων, αυτό που απαιτείται σήμερα είναι να υπάρξει ένα οργανόγραμμα των αναγκών με την ίδρυση οργανικών θέσεων σε πάρα πολλές ειδικότητες που υπάρχουν ανάγκη σε πάρα πολλά μέρη της χώρας και στο Ηράκλειο, γιατί είμαστε ένας νομός που έχει πάρα πολλές ανάγκες, έχει στελέχωση και πρόσληψη πολλών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, που πολλές από αυτές τις θέσεις είναι σταθερές, άρα μπορούν να καλυφθούν με μόνιμο προσωπικό. Και να γίνει προφανώς ένας σχεδιασμός μόνιμου τελέχος με μόνιμο προσωπικό, το οποίο θα δώσει μία ανάσα όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών. Γιατί θυμίζω ότι και φέτος οι διορισμοί που έγιναν, που λέει το Υπουργείο Παιδείας για τους 5.500 διορισμού, οι 5.500 διορισμοί που έγιναν κάλυψαν το ελάχιστο, δηλαδή τις 5.500 συνταξιοδοτήσεις. Αποχώρησαν 5.500 συνάδελφοί μας με σύνταξη και μονιμοποιήθηκαν 5.500. Δηλαδή δεν έγιναν εμπροστοβαρείς, αυτό που λέμε, διορισμοί προκειμένου να καλυφθούν παραπάνω κενά, αλλά κάλυψαν τις αποχωρήσεις των συνταξιοδοτήσεων.
0: Οπότε, έτσι για να το πούμε με απλά λόγια, ήταν η κάλυψη των κενών που δημιουργήθηκαν, όχι ακριβώς των κενών που υπήρχαν από πριν.
1: Σωστά.
0: Οπότε στην ουσία ξεκινάμε πάλι από μηδενική βάση. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Κύριε Μακράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Ελπίζω σύντομα να καλυφθούν και άλλες θέσεις, να λειτουργήσουν και τα ολοήμερα τμήματα, γιατί σίγουρα προσφέρουν και μία ανάσα και στους γονείς που εργάζονται σκληρά προκειμένου να καταφέρουν να επιβιώσουν στην σκληρή καθημερινότητα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι ακόμη επικρατεί η λογική του να είμαι στο δημόσιο τομέα, γιατί εξασφαλίζεται η θέση μου, νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια, νιώθω μεγαλύτερη σιγουριά. Ωστόσο, εγώ θα σας πω και στο άλλο κομμάτι, πολύ δεν θέλουν με τίποτα την δημόσια εκπαίδευση, διότι στον ιδιωτικό τομέα έχουν κάποια άλλα ωφέλη, έχουν επίσης σιγουριά σε πολλές περιπτώσεις, και σε κάθε περίπτωση ο καθένας κάνει τις επιλογές του ανάλογα και με τα κριτήρια που ορίζει για την εργασία του. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε, θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στο Γιάννη Ραψομανίκη, ο οποίος ακολουθεί με την εκπομπή του. Μείνετε όμως στην παρέα μας. Εκτός από το Γιάννη Ραψομανίκη έρχεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 το μεσημέρι, στις 3 η αθλητική σας ενημέρωση, αλλά λίγο νωρίτερα, μόλις βγω εγώ από το στούντιο, έρχεται η Ελένη Μακράκη για την σύντομη ενημέρωση. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Θα είμαστε εδώ και πάλι 12 με 1 το μεσημέρι να τα πούμε μεταξύ μας.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Ολοκληρώθηκε στην περιφέρεια Κρήτης η σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου με την αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς για την αποτίμηση των εκτεταμένων ζημιών από την κακοκαιρία. Το κυβερνητικό κλιμάκιο αναχωρεί για οροπέδιο Λασιθίου, Ιεράπετρα και Μιλοπόταμο προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν 7 περιοχές του Δήμου Ηρακλείου. Πρόκειται για το Τέμενος, την Παλιανή, την Γοργολαΐνη, τις Βούτες, τα Σταυράκια, τις Δαφνές και την Τρίτη Δημοτική Κοινότητα Ηρακλείου μετά τα προβλήματα και τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία. Στο οροπέδιο Λασιθίου μεγάλες είναι οι καταστροφές στις καλλιέργειες. Ό,τι και να κάνουμε δεν μπορούμε να σωθούμε, δήλωσε στο Κρέτα One 102,3 ο Δήμαρχος Γιώργος Αθανασάκης, ζητώντας άμεσες αποζημιώσεις για τους παραγωγούς. Σοβαρές ζημιές έχουν καταγραφεί και στο Δήμο Αμαρίου με μεγάλες απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο και καταστροφές στο οδικό δίκτυο. Πολύ δύσκολη χαρακτηρίζει στο Κρέτα One 102,3 την επόμενη ημέρα ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αμαρίου Γιώργος Μανουσάκης. Κλειστό παραμένει το οδικό δίκτυο Ιεράπετρα Ιτίας λόγω κατολισθήσεων. Στόχος είναι να ανοίξει τουλάχιστον μία λωρίδα, όπως δήλωσε στο Κρέτα One 102,3 ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ιεράπετρας Γιώργος Κουγιουμουντζάκης. Στη Σαμαριά εγκλωβισμένοι παραμένουν οι 8 εργαζόμενοι στο Φαράγγι, ενώ αναμένεται η επιχείρηση απεγκλωβισμού τους. Προώρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε στην Ισπανία ο Πρωθυπουργός μετά την καταψήφιση 2 κυβερνητικών διαταγμάτων για τη στεγαστική κρίση. Στην Κρήτη αναμένονται λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς με βόρειους ανέμους έως 6 μποφόρ. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Κρέτα One 102,3.
2: Αδέλφια ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
10: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
11: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
12: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Μου φτιάχνει τη διάθεση ο Αντώνης ο Τσαπίνος όταν ξεκινάει με τόσο όμορφα τραγούδια την εκπομπή μας. Μικρές Νοθείες λοιπόν, Βασίλης Παπακουσταντίνου, συνθέτης βεβαίως ο αείμνηστος Θάνος Μικρούτσικος και στίχη Οδυσσέας Ιωάννου. Αντώνη, δεν ξέρω αν σου έχω εξομολογηθεί ότι είναι ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια, από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και σήμερα Κρέτα One 102,3. Ξεκινάμε λίγο ανάποδα. Αντώνης Τσαπίνος στη μουσική επιλογή και στη ρύθμιση του ήχου. Μανώλης Τσουρουνάκης στην εικόνα για όσους μας βλέπετε μέσα από το kretaone.gr και βεβαίως Γιάννης Ραψομανίκης στο μικρόφωνο. Και μιας και ανέφερα τον κύριο Τσουρουνάκη που είναι στην εικόνα μας, να σας πω ότι πέρα από τον παραδοσιακό τρόπο, πέρα από το ραδιόφωνο, στη συχνότητα βεβαίως στον 102,3 για όσους βρίσκεστε στον ομό Ηρακλείου, όλοι οι υπόλοιποι έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε ή να μας βλέπετε ζωντανά μέσα από το kretaone.gr. Κόκκινο πλαίσιο, το γράφει, ακούστε ζωντανά. Μπλε πλαίσιο, δείτε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, στην τοπική επικαιρότητα βεβαίως ξεχωρίζει το θέμα των ισχυρών βροχοπτώσεων, το θέμα των πληγών που άφησε η καταιγίδα και η κακοκαιρία που ουσιαστικά έπληξε το νησί το προηγούμενο τριήμερο. Σήμερα στο Ηράκλειο βρέθηκε κλιμάκιο κυβερνητικό στο οποίο συμμετείχαν οι υπουργοί υποδομών, ο υπουργός υποδομών και μεταφορών κύριος Χρήστος Δήμας, ο υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και βεβαίως η Υφυπουργή Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, με συγχωρείτε. Ήταν προφανές ότι, καταρχάς θέλω να πω ότι τα αντανακλαστικά ήταν πολύ άμεσα. Ο κύριος Κατσαφάδος στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Κρήτης είπε ουσιαστικά ότι η σύσκεψη είχε κλειστεί από την Παρασκευή το πρωί ότι θα γινόταν, πριν δηλαδή από το πέρασμα της καταιγίδας, η οποία δυστυχώς πέρα από πάρα πολλές πληγές σε υποδομές, σε αγροτικά προϊόντα, άφησε και έναν νεκρό. Λοιπόν, στη σύσκεψη αποκάλυψε ο κύριος Κατσαφάδος ότι ουσιαστικά απλοποιούνται οι διαδικασίες για τους πληγέντες προκειμένου να σε συνεργασία πάντα με τους δήμους, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τους δήμους και με την περιφέρεια να γίνουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι φάκελοι και μέσα σε 10 ημέρες να λάβουν τα πρώτα χρήματα οι πληγέντες. 10 ημέρες για όσους έχουν υποστεί ζημιές στα σπίτια τους και 15 ημέρες αντίστοιχα για τις επιχειρήσεις που έχουν καταγραφεί προβλήματα και ζημιές. Και η δέσμευση βεβαίως είναι ότι μέσα σε 10 και 15 ημέρες αντίστοιχα θα δεσμευθούν τα χρήματα, η ενίσχυση αυτή στους πληγέντες. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να συμβεί αυτό, μακάρι θα πω εγώ, γιατί η κακοκαιρία ουσιαστικά, να πούμε καταρχάς ότι ανέδειξε, παρά το γεγονός ότι έπεσε τεράστιος όγκος νερού, ειδικά σε κάποιες περιοχές όπως στη Σαμαριά, όπως στο Μηλοπόταμο και στα Νόγια, στην Ιεράπετρα, τεράστιες ποσότητες, τεράστιος όγκος νερού που δεν πέφτει ούτε σε ένα χρόνο, φίλες και φίλοι, μέσα σε 2-3 ημέρες μόνο. Ωστόσο, ταυτόχρονα αναδεικνύει ότι η Κρήτη, δυστυχώς αυτό είναι μια πραγματικότητα, έχει μείνει πίσω σε υποδομές. Και οφείλουμε να το αναδεικνύουμε όλοι σε κάθε ευκαιρία. Η Κρήτη χρειάζεται υποδομές. Είναι πολλά εκείνα που έπρεπε να είχαν γίνει, δυστυχώς θα πω τα τελευταία 20-30 χρόνια, και δεν έγιναν στο νησί μας. Δεν είναι μόνο ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, δεν είναι μόνο το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, είναι και όλο το οδικό δίκτυο που συνδέει είτε τα αστικά κέντρα με την ενδοχώρα, είτε και την αγροτική οδοποιία, η οποία βεβαίως να πούμε ότι σε πολλές περιοχές έχει καταστραφεί πλήρως. Θα προσπαθήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας να συνομιλήσουμε είτε με τον Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Δήμα, είτε με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, προκειμένου να μας δώσουν την εικόνα για το τι θα γίνει ουσιαστικά από εδώ και στο εξής αναφορικά με τις πληγές που άφησε αυτή η φωνική κακοκαιρία. Μου στέλνει μήνυμα ένας ακροατής, αν είδα το νέο reel του Αντώνη του Σαμαρά, θα το σχολιάσουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, γιατί θα ήθελα σε αυτό το σημείο, και εδώ θα με βοηθήσει και ο Αντώνης ο Τσαπίνος, να συζητήσουμε για ένα ζήτημα που προσωπικά αλλά και σε όλη την ομάδα του Κρέτα One 102,3, όποτε συναντάμε τέτοιες ειδήσεις, τέτοια θέματα, μας προκαλούν άμεσα αλλεργία, και αναφέρομαι βεβαίως σε θέματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι άνθρωποι που είναι δημόσιοι λειτουργοί, οι οποίοι ασκούν κάποιο λειτουργήμα στο δημόσιο συνολικά σύστημα της χώρας, το αντιμετωπίζουν σαν να είναι οικογενειακή επιχείρηση. Σε τέτοιες λοιπόν περιπτώσεις είναι προφανές ότι βγάζουμε σπηριά πραγματικά. Και εδώ λοιπόν θέλω να πάμε σε ένα περιστατικό που σημειώθηκε πριν λίγες ημέρες στον Γενικό Νοσοκομείο Χανίων κατά τη διάρκεια της εφημερίας του, όπου μία γυναίκα με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ουσιαστικά, κατήγγειλε θα πω εγώ, έναν συγκεκριμένο ιατρό ο οποίος με απαξιωτικό τρόπο δεν θέλησε να της παρέχει τις υπηρεσίες φροντίδας και υγείας που όφιλε, που ήταν υποχρεωμένος, που πληρώνεται γι' αυτό από όλους εμάς για να κάνει. Δεν θέλησε λοιπόν να της παρέχει τις υπηρεσίες φροντίδας και υγείας που όφιλε στην συγκεκριμένη γυναίκα. Και να πω βεβαίως ότι δεν είναι όλο το ιατρικό προσωπικό και το νοσηλευτικό προσωπικό έτσι, που δίνει μια μάχη πραγματική καθημερινά και λόγω της υποστελέχωσης στο δημόσιο σύστημα υγείας για να το κρατήσει όρθιο. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες, ελπίζω μεμονωμένες περιπτώσεις που προσωπικά δεν ξέρω αν θα έπρεπε να βρίσκονται στο δημόσιο σύστημα υγείας. Ας πάνε στον ιδιωτικό τομέα αυτοί οι άνθρωποι, αφού θεωρούν ότι το δημόσιο τους ανήκει ή ότι το δημόσιο σύστημα υγείας είναι η επιχείρηση του μπαμπάκα τους, ας πάνε στον ιδιωτικό τομέα να επιχειρήσουν λοιπόν, και εκεί θα δούμε πώς βάφουν τα αυγά. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο να συνομιλήσουμε με την κυρία Ελένη από τα Χανιά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι κύριε Ρουσομανίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για για αυτό που κάνετε.
0: Είναι υποχρέωσή μας, πραγματικά είναι υποχρέωσή μας, και τέτοια περιστατικά όταν τα συναντάμε, που οφείλω να σας πω κυρία Ελένη ότι δεν είναι λίγα, καταγράφονται κατά τη διάρκεια του χρόνου αρκετά τέτοια περιστατικά απαξιωτικά. Θέλω όμως να μας καταθέσετε τη δική σας εμπειρία από αυτό που ζήσατε όταν κληθήκατε να πάτε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων προκειμένου να σας παρασκευθεί συγκεκριμένη ιατρική φροντίδα.
1: Καταρχάς, συγγνώμη κιόλας, να διορθώσω κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Δεν αρνήθηκε να μου παρέσχει τις ιατρικές Μάλιστα. του γνώσεις. Στο τέλος της συνάντησής μας με τον κύριο, εγώ αρνήθηκα ένας τέτοιος λειτουργός να μου παράσχει τις ιατρικές τους συμβουλές. Mm-hmm. Δηλαδή, κοινώς εγώ έφυγα μετά από την προσβολή την οποία κατ' εμέ δέχτηκα.
0: Κατανοητό. Επίσης, και καλά κάνετε και το επισημαίνετε.
1: Ναι, ναι, μου είπε μετά κάτσε. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όχι, δεν mm-hmm. δέχτηκα να μιλήσω.
0: Να δούμε τι προηγήθηκε και αρνηθήκατε λοιπόν εσείς να σας παρασχεθεί. Τι προηγήθηκε.
1: Θα ξεκινήσω βέβαια από την Κυριακή, όπου mm-hmm. εκτιμώ δεόντως τον κύριο Μπέα, ο οποίος με βρήκε στα μέσα μαζικής δικτύωσης, θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα, mm-hmm. Μου ζήτησε συγγνώμη θεσμικά, το οποίο όμως ο άνθρωπος δεν είχε κάνει κάτι απέναντί μου, οπότε σαν άνθρωπος δεν χρειαζόταν, να το πω έτσι, mm-hmm. το εκτιμώ αυτό που έκανε. Και επίσης μου έκλεισε ένα ραντεβού και πήγα εχθές, όπου εξετάστηκα από άλλον γιατρό, με τη διάγνωση την οποία μου δόθηκε.

0: ύφος και με ηρωνία όλο αυτό. Στην αρχή να σας πω την αλήθεια, νόμιζα ότι μου έκανε χιούμορ, αλλά το χιούμορ δεν είπα, χιούμορ τελικά. Μου είπε ότι ηρωνικά ότι πόνεσε το ματάκι σας και ήρθατε, είπατε να έρθετε στο νοσοκομείο Χανίων. Οπότε εκεί κατάλαβα ότι πλέον δεν ήταν χιουμοριστικό, ήταν καθαρά ηρωνικό και προσβλητικό απέναντί μου. Εκεί ο καθένας μας και εγώ μαζί αρνήθηκα φυσικά, έφυγα από το νοσοκομείο, με εκνευρισμένη, δεν θα πω όχι. Αυτό ήταν το περιστατικό. Δεν δέχτηκαν να με εξετάσει ένας κύριος και να μου παράσει αυτό μετά από όλο αυτό που δέχτηκα λεκτικά. Τον ενόχλησα.
1: Είναι προφανές. Ναι, ταράξατε την ηρεμία του, φαίνεται.
0: Πιθανόν, δεν το ξέρω.
1: Ναι, λέω εγώ τώρα. Δικά μου λόγια είναι αυτά. Φαίνεται ότι ταράξατε την ηρεμία του και εν μέσω κιόλας και της κακοκαιρίας. Πάντως, μπράβο στο γιατρό, εγώ θα πω, που ουσιαστικά μεταφέρει και ο ίδιος τις συστάσεις της πολιτικής προστασίας στους ασθενείς που πηγαίνουν για άλλο λόγο βεβαίως στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Δηλαδή είναι προφανές, εγώ διάβασα το διάλογο που αναρτήσατε κυρία Ελένη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πραγματικά ήταν ξεκάθαρο το ηρωνικό ύφος, ήταν τόσο παραστατικά όπως το γράψατε, δηλαδή το ότι δεν, καλά δεν ξέρετε ότι υπάρχει 112 και δεν πρέπει να κυκλοφορείτε, προφανώς ήταν ηρωνική η διάθεσή του και απλά αρνηθήκατε να σας παράσχει την ιατρική φροντίδα που όφιλε. Ναι, εγώ θα πω ότι ο καθένας στη θέση σας μόνο το ίδιο
0: ανθρώπινα, ναι, ανθρώπινα σε αυτή την περίπτωση όχι, δεν θα καθόμουν να μου παράσχει τις ιατρικές συμβουλές του. Δεν ήθελα, είχα προσβληθεί σαν άνθρωπος. Αυτά. Θα ξαναπώ βέβαια ότι εκτιμώ ιδιαιτέρως τον κύριο Μπέα, τους ανθρώπους και τους λειτουργούς εκεί, το οποίο και το αναγράφω στην ανάρτησή μου.
1: Σωστά.
0: Οι γιατροί που ήταν κυρίες όλες, ήταν πολύ ευγενικές, πολύ εξυπηρετικές. Δεν απευθύνθηκα ούτε στο Ίδρυμα, στο Νοσοκομείο Χανίων, ούτε στους ανθρώπους που προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους σωστά με όλους εμάς και με τις συνθήκες στις οποίες
1: σωστά.
0: συντρέχουν αυτήν την περίοδο. Η ανάρτησή μου ήταν καθαρά, να το πω προσωπική, να το πω προς το πρόσωπο του γιατρού που εφημέριζε εκείνη τη μέρα.
1: Είναι ξεκάθαρο. Εγώ θα πω, κυρία Ελένη, ότι είχαμε επικοινωνία με τον διοικητή του Νοσοκομείου Χανίων, με τον κύριο Μπέα, ο οποίος μάλιστα αύριο θα επικοινωνήσουμε προκειμένου να μιλήσει και στο ραδιόφωνο του Κρέτα One 102,3, και θα πω επίσης ότι έκανε αυτό που όφιλε να κάνει, δηλαδή να αναλάβει εντός εισαγωγικών την ευθύνη για μια πράξη που αφορούσε ως διοικητής βεβαίως, έτσι, που αφορούσε το ιατρό που είχε αυτή την προσβλητική ουσιαστικά διάθεση απέναντί σας. Και να πω επίσης ότι ο ίδιος ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων μας σύστησε να μιλήσουμε πρώτα μαζί σας και μετά με εκείνον, προφανώς επειδή ο ίδιος μεσολάβησε, ζήτησε συγγνώμη προσωπικά από εσάς, χωρίς ουσιαστικά να είναι ο ίδιος ο άμεσα εμπλεκόμενος, και φρόντισε έτσι ώστε να επισκεφθείτε το νοσοκομείο και να σας παρασχεθούν η ιατρική φροντίδα που ουσιαστικά είχατε ανάγκη. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Ελένη. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
0: Όχι. Μόνο τις ευχαριστίες μου, να ευχαριστήσω εσάς και να ευχαριστήσω και τον κύριο Μπέα για την κίνηση την οποία έκανα προς το πρόσωπό μου.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια εύχομαι επίσης.
1: Καλό μεσημέρι. Κατάλαβες τώρα, Αντώνη. Είναι προφανές ότι κάποιοι άνθρωποι προφανώς υπηρετούν το δημόσιο σύστημα υγείας. Εγώ θα πω, μην το πάμε μόνο στο σύστημα υγείας, στο δημόσιο σύστημα υγείας, και σε όλες τις εκφάνσεις του ευρύτερου δημοσίου, και νομίζουν ουσιαστικά ότι επειδή βρίσκονται εκεί διαχειρίζονται μια οικογενειακή επιχείρηση, η συμπεριφορά τους είναι προσβλητική. Ελπίζω και το επισημαίνω να είναι πραγματικά μεμονωμένα αυτά τα περιστατικά, και για το δημόσιο σύστημα

0: υγείας, να πούμε επίσης ότι εντάξει, θα πας στο Δήμο Ηρακλείου, θα σε αντιμετωπίσει κάποιος σε μια υπηρεσία με απαξιωτικό τρόπο. Εδώ μιλάμε τώρα όμως για ασθενείς που επισκέπτονται το νοσοκομείο προκειμένου να τους παρασκευθεί η ιατρική φροντίδα. Δηλαδή οι ίδιοι αυτοί οι δημόσιοι λειτουργοί θα έπρεπε να είναι λίγο περισσότερο ευαισθητοποιημένοι. Αντώνη, τι λες εσύ? Υπάρχουν εξαιρέσεις, βεβαίως, είναι προφανές αυτό. Υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις, θα πω εγώ, στο δημόσιο σύστημα υγείας. Άνθρωποι που δίνουν όλες τους τις δυνάμεις στο ρόλο που ουσιαστικά υπηρετούν. Εμείς θελήσαμε να αναδείξουμε το συγκεκριμένο ζήτημα και όλα τα ζητήματα που θα πέφτουν στην αντίληψή μας και θα έχουν να κάνουν με την απαξίωση δημόσιου λειτουργού προς πολίτη, γιατί όπως σας ανέφερα, φίλες και φίλοι, για μας είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες που είτε χρειάζονται το δημόσιο σύστημα υγείας, είτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή με το δημόσιο συνολικά, να αντιμετωπίζονται με τον τρόπο εκείνο που τους αρμόζει. Λοιπόν, να πούμε ότι έχει ολοκληρωθεί η σύσκεψη και βεβαίως το κυβερνητικό κλιμάκιο ουσιαστικά θα πραγματοποιήσει αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές. Θα επισκεφθεί βεβαίως και το οροπέδιο Λασιθίου και την Ιεράπετρα, αλλά και το Μυλοπόταμο, περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Με ενημερώνει ο Αντώνης ο Τσαπίνος ότι βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Χρήστος Δήμας. Κύριε Δήμα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Καταρχάς σας ευχαριστώ, σας ευνηδιάσαμε. Φαντάζομαι έχει ολοκληρωθεί η σύσκεψη, είστε στο δρόμο για την αυτοψία που θα πραγματοποιήσετε, σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε και εμείς τη σύσκεψη, ήταν ο συνάδελφος ο Άκης Αποστολογιωργάκης. Ήταν πολύ σημαντικό, καταρχάς οφείλω να πω, το είπα και νωρίτερα δημόσια, ότι τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης ήταν άμεσα, δηλαδή προτού ουσιαστικά ολοκληρωθεί αυτό το κύμα της κακοκαιρίας, είχε κλειστεί η σημερινή σύσκεψη. Οφείλω να το αναφέρω αυτό δημόσια, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω με δύο λόγια να μας πείτε τι ουσιαστικά ανακοινώσατε, κύριε Δήμα, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τους φορείς και με την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Επιτρέψτε μου αρχικά να πω ότι έχοντας δει προφανώς και τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, έγινε μια εκτεταμένη προετοιμασία και συνεργασία μεταξύ και της κυβέρνησης και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο με την περιφέρεια όσο και με τους δήμους. Γι' αυτό το λόγο κιόλας είχε προγραμματιστεί και η σύσκεψη αυτή εδώ και κάποιες μέρες. Αυτό το οποίο έχουμε πει στην παρούσα φάση, γιατί είναι πρωτοφανής η ποσότητα νερού που έπεσε στο νησί τις τελευταίες μέρες, η ένταση και η έκταση είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη. Σε πρώτη φάση προχωράμε άμεσα όλες τις διαδικασίες ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την καταγραφή και την αποτίμηση των ζημιών. Οι ζημιές μπορεί να είναι και σε υποδομές, σε αγροτικό, σε οδικό δίκτυο, σε άλλες υποδομές, σε σπίτια, σε επιχειρήσεις, στο φυτικό κεφάλαιο, στο ζωικό κεφάλαιο. Άρα διαφορετικές αρχές έχουν ξεκινήσει ήδη αυτές τις διαδικασίες. Να τελειώσουμε την απογραφή και την καταγραφή αυτών των ζημιών και μετά προχωράμε στις αποκαταστάσεις όσον αφορά τα έργα των υποδομών, αλλά βεβαίως και στις αποζημιώσεις, ειδικότερα για τους αγρότες και για τους κοινοτρόφους.
0: Mm-hmm. Έχουμε χρονοδιάγραμμα, πότε ουσιαστικά θα δουν, φαντάζομαι μετά την καταγραφή προφανώς των ζημιών, μέχρι πότε θα δουν τις αποζημιώσεις, οι πληγέντες?
1: Το πρώτο βήμα, όπως σωστά είπατε, είναι να γίνει μια άμεση καταγραφή. για να μπορέσεις να προχωρήσεις σε οποιαδήποτε πληρωμή, σε οποιαδήποτε αποζημίωση, σε οποιαδήποτε αποκατάσταση, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι η καταγραφή. Όμως και οι Δήμοι και οι υπηρεσίες από την κεντρική κυβέρνηση, γι' αυτό το ζήτημα συνεργαζόμαστε, ώστε να πάμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα μπορούμε.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ξέρω ότι δεν έχετε χρόνο στη διάθεσή σας, γιατί είστε και καθοδόν για την αυτοψία που πραγματοποιείτε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, εμείς πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βήλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βήλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

ξυπνήσει. Έχει πλάσει κόκκινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα θανάποδα ο ντουνιάς. Άιντε θύμα,

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Καταφέραμε νωρίτερα να επικοινωνήσουμε και με τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, ο οποίος βρίσκεται ουσιαστικά στο δρόμο για την αυτοψία που θα πραγματοποιήσει το κυβερνητικό κλιμάκιο σε οροπέδιο Λασιθίου και Ιεράπετρα και βεβαίως και Μυλοπόταμο αργά το απόγευμα. Ο κύριος Δήμας μας είπε ουσιαστικά ότι παρακολουθούσαν όλο αυτό το διάστημα που διήρκησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα την εξέλιξη της κακοκαιρίας και είχαν από την Παρασκευή ουσιαστικά το πρωί κλείσει το ραντεβού για τη σημερινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Κρήτης. Είπε επίσης ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να απλουστευθούν οι διαδικασίες και σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τους δήμους και με την περιφέρεια, πολύ πολύ σύντομα να καταφέρουν, αφού καταγραφούν οι ζημιές τόσο στις υποδομές όσο και στα αγροτικά προϊόντα των παραγωγών, να δοθούν οι αποζημιώσεις σε όλους τους πληγέντες. Δεν το ξέχασα, επειδή μου έστειλε νωρίτερα ένας φίλος ακροατής ένα μήνυμα αναφορικά με το ριλάκι το καινούριο. Ο Αντώνης ο Σαμαράς ξαναχτύπησε, φίλες και φίλοι, ξαναχτύπησε με νέο ριλ, έτσι. Ένα ριλάκι στο οποίο μαζί με τον κύριο Τσιούτσια προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα ριλ στην επέτειο των 52 ετών του εορτασμού της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να ασκήσουν έντονη κριτική στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο βίντεο λοιπόν μπαίνει ο κύριος Τσιούτσια στο γραφείο κρατώντας εφημερίδες χαρακτηριστικά και λέει: «Πρόεδρε, φεύγω, πάμε να κλείσουμε το κόμμα». Και έχουμε την απάντηση του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη του Σαμαρά, με απορία να το ρωτάει ποιο κόμμα. Τα μητσοτακικά δημοσιεύματα, οι μητσοτακικές εφημερίδες λένε ότι γράφουν ότι θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις και ότι ο μόνος σου στόχος, πρόεδρε Αντώνη Σαμαρά, είναι να χάσει την καρέκλα του ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αλαζόνες υπουργοί του. Και βεβαίως απαντάει ο πρώην Πρωθυπουργός: «Αυτά γράφουν, εμένα με νοιάζει μόνο να μην χάσει η Ελλάδα», με αποστομιωτική έτσι απάντηση. Εδώ εγώ θα σχολιάσω και θα πω το εξής. Πρώτον, οι αλαζόνες υπουργοί του κυρίου Μητσοτάκη κατά 85 με 90% ήταν οι ίδιοι αλαζόνες υπουργοί του κυρίου Σαμαρά. Πρωθυπουργός ήταν ο κύριος Σαμαράς, πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας την περίοδο 2012-2015. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Τώρα, αναφορικά με το να μην χάσει η Ελλάδα, εγώ θα επαναλάβω αυτό που είχα πει και την προηγούμενη φορά, ότι μην ξεχνάμε ότι ο Αντώνης ο Σαμαράς ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, όταν μάλιστα είχε εκλεγεί, μόλις είχε εκλεγεί ως πρόεδρος, ήταν ο πρώτος αντιμνημονιακός πολιτικός. Πρώτος, πριν από τον Μιχαλολιάκο, πριν από τον Κασιδιάρη, πριν από τους Χρυσαυγίτες, πριν από τον Τσίπρα, βεβαίως, τον Αλέξη Τσίπρα, τον πρώην Πρωθυπουργό. Αλλά τότε αυτό που τον ένοιαζε δεν ήταν να σωθεί η Ελλάδα, ήταν να καταφέρει και ο ίδιος να κυβερνήσει, να αποκτήσει το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Και το λέω αυτό γιατί θυμάστε τι έταζε κατά την περίοδο 2010-2012, μέχρι βεβαίως να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Τα ζάπια 1, 2, 3, 4, δεν θυμάμαι πόσα ζάπια ήταν τελικά. Και το τελευταίο σχόλιο που θα κάνω είναι ότι ουσιαστικά η κριτική που ασκεί ο Αντώνης ο Σαμαράς προς την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει να κάνει κυρίως, και όλα τα στελέχη βεβαίως κάτω από τον Αντώνη Σαμαρά που ετοιμάζονται να δημιουργήσουν το νέο πολιτικό φορέα, η κριτική που κάνουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ότι έχει καταφέρει να κυβερνάει το μισό Πασόκ με τους υπουργούς που έχει επιλέξει. Και ξεχνάει φίλες και φίλοι, ότι ο ίδιος είχε συγκυβερνήσει με το Πασόκ. Αυτά και κλείσαμε με τον κύριο Σαμαρά. Πάμε στα σοβαρά, φίλες και φίλοι. Θα πάμε ξανά στο μέτωπο των πληγών που άφησε η κακοκαιρία που έπληξε τις τελευταίες μέρες το νησί μας, και θα πάμε στην Ιερά Πέτρα. Πριν πάει το υπουργικό κλιμάκιο, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Αργύρης ο Πανταζής, ο κύριος Πανταζής, που είναι μέλος βεβαίως της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ. Κύριε Πανταζή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ραπομανίτη, από την Ιερά Πέτρα. Από την Ιερά Πέτρα που χτυπήθηκε για άλλη μια φορά, αυτή τη φορά όχι για φωτιές, από φωτιές, αλλά από πλημμύρες που προκάλεσαν τα καμένα βουνά και η τελευταία φωτιά, αν θυμάστε καλά, πέρυσι το καλοκαίρι.
0: Βεβαίως, το θυμόμαστε. Κύριε Πανταζή, γίνεται τώρα μια προσπάθεια να καταγραφούν οι ζημιές στην Ιερά Πέτρα. Επειδή όμως εσείς ως αυτοδιοικητικός έχετε ήδη εικόνα, θα θέλαμε λίγο να μας πείτε τι έχει γίνει αυτό το διάστημα, αυτό το τρίμερο.
1: Πάμε να δώσουμε λοιπόν την πραγματική εικόνα η οποία επικρατεί, με μια μικρή αναφορά από τις πρώτες ώρες. Έχοντας υπηρετήσει το θεσμό της πολιτικής προστασίας στον Δήμο της Ιερά Πέτρας, γνωρίζω πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να συντονιστούν ακόμη και οι υπηρεσίες, πόσο μάλιστα οι πολίτες, οι οποίοι έχουν πάθει σε πολλές των περιπτώσεων και ανεπανόρθωτες ζημιές. Ήταν προαναμενόμενη η καταιγίδα, μας είχαν προειδοποιήσει αρκετά νωρίς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, είχε αποσταλεί έγγραφο στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία σε όλη την Κρήτη, και μπορώ να σας πω ότι υπήρχε μια σχετική προετοιμασία με μισθωμένα μηχανήματα τα οποία περίμεναν ήταν ακροβολισμένα, θα μπορούσα να πω, σε συγκεκριμένες περιοχές που πιθανόν θα έβρεχε. Όχι απλά έβρεξε, άνοιξαν οι ουρανοί, τα ποσοστά βροχή που έπεσαν ιδιαίτερα σε αυτή την περιοχή ήταν η βροχή όλου του χρόνου μέσα σε 24 ώρα. Ακατάπαυστη βροχή με χαλάζι στους ορεινούς όγκους, όπου όπως ξεκίνησα να λέω και στην αρχή, κύριε Ραψομανίκη, τα καμένα βουνά, οι καμένες πλαγιές δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν καθόλου ούτε σταγόνα νερού. Το νερό μετακυλήθηκε προς τα κάτω, πήρε πέτρες, ξύλα, φερτά υλικά, φλοιό θα μπορούσα να πω από το βουνό, και όλα αυτά κατέβηκαν στο παραλιακό μέτωπο, όπου υπάρχουν πλειάδα και μάλιστα αξιόλογων και αξιοπρεπών καταλυμάτων, τα οποία είχαν, έχουν και θα έχουν κόσμο.
0: Ναι, ολοκληρώστε τη σκέψη.
1: Επιτρέψτε να ανοίξω μια παρένθεση. Μιλώντας με αρκετούς από τους ξενοδόχους, κάποιοι από αυτούς είναι και φίλοι μου, έχω την απόλυτη εικόνα. Έχουν γίνει πολύ σοβαρές ζημιές. Σε κάποιες περιπτώσεις έφυγαν οι τουρίστες, οι οποίοι κινδύνευσαν, και κάποια καταλήματα, ευτυχώς είναι λίγα αυτά, για να επαναλειτουργήσουν θα χρειαστεί ένας ολόκληρος χειμώνας επιδιορθώσεων ακόμη για την πρόσβασή τους.
0: Μάλιστα, τόσο μεγάλες δηλαδή οι ζημιές στα καταλήμματα.
1: Μιλάμε για δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το υπόλοιπο της σεζόν, και μάλιστα είναι λυπηρό, διότι είχε ακόμη σήμερα στην Ιερά Πέτρα, έχει μια πολύ ηλιόλουστη μέρα, η οποία η Ιερά Πέτρα έχει ακόμη τουρίστες, ειδικά στα καταλήμματα των Airbnb, αλλά και στα ξενοδοχεία. Εδώ να πω ότι ακυρώθηκαν κάποιες γαμήλιες εκδηλώσεις στην ευρύτερη περιοχή που έχει πληγεί. Υπάρχουν μεγάλα ξενοδοχεία που έχουν χώρους εστίασης μεγάλους, γίνονται βαφτίσια, γάμοι και διάφορες τελετές. Ακυρώθηκαν όλες, διότι δεν υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης. Και λέω δεν υπήρχε, γιατί σήμερα, από σήμερα το απόγευμα, αναμένεται η διασύνδεση πλέον, μιλάμε για το κεντρικό οδικό δίκτυο, με επικομματώσεις, όχι τίποτα που θα κρατήσει καιρό. Σε συνεργασία με την πολιτική προστασία, το Δήμο Ιεράπετρας και την περιφέρεια που έχει την αρμοδιότητα για το δικό δίκτυο. Έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος για να μπορούν να μετακινούνται οι πολίτες και προς τα αεροδρόμια του Ηρακλείου, γιατί είχαμε θέματα τέτοια, δεν υπήρχε δυνατότητα να απομακρυνθούν άνθρωποι οι οποίοι έφευγαν, είχαν κανονίσει την επιστροφή τους στη χώρα τους. Πλέον είναι εφικτό με κάποιους παράδρομους, όμως εκτιμώ ότι μέχρι το βράδυ και ο κεντρικός δρόμος με εκκληματώσεις και ό,τι χρειάζεται θα ανοίξει έτσι ώστε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Τώρα υπάρχουν...
0: Άρα έχουμε, κύριε Πανταζή, με συγχωρείτε που σας διακόπτω για να τα βάλουμε λίγο σε μια... Έχουμε τριών ειδών καταστροφές, πληγές στην Ιερά Πέτρα. Η μία έχει να κάνει με καταστροφές και ζημίες σε υποδομές, στο οδικό δίκτυο, σε επιχειρήσεις, αλλά και σε παραγωγούς. Θέλω να σταθούμε και σε αυτό, γιατί είστε και στην αρμόδια επιτροπή της ΚΕΔΕ και γνωρίζω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και τα θέματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα.
1: Πάνος, θα μιλήσουμε λοιπόν για το, και για τον αγροτικό κομμάτι. Εδώ έχει πληγεί αγροτική οδοπία και καλλιέργειες ελαιώνες. Υπάρχουν ελαιώνες οι οποίοι υποχώρησαν, κατολίσθησαν και τα δέντρα, οι ελιές, έχουν βρεθεί στο δρόμο. Όπως και αρκετά πεύκα μαζί με πέτρες, μπάζα και φετά.
0: Ξεριζώθηκαν δηλαδή εντελώς τα ελαιόδεντρα.
1: Ακριβώς. Μετακινήθηκε το έδαφος. Φανταστείτε πώς ήταν η δύναμη του νερού που πήρε τεράστιους χωμάτινους όγκους και τεράστια βράχια. Μιλάμε για 4, 5 έως και 10 κυβικά βράχους. Οι οποίοι κατολίσθησαν με ό,τι φόρα πήραν στο διάβα τους και έφτασαν μέχρι το κεντρικό οδικό δίκτυο. Η κατάσταση δεν είναι εύκολη, οι επιδιορθώσεις οι οποίες χρειάζονται είναι πολύ κοστοβόρες, όμως μια μικρή αναφορά για να κλείσουμε το κομμάτι του αγροτικού. Χρειάζεται μια γενναία χρηματοδότηση για την αγροτική οδοπία, δεν υπάρχει αγροτική οδοπία, είναι άβατα οι ελαιώνες, δεν υπάρχει απολύτως καμία πρόσβαση, άρα μόνο με ελικόπτερο να σας πω χαριτολογώντας. Το υπόλοιπο δικό δίκτυο, αστικό και περιαστικό της ευρύτερης περιοχής, έχει πληγεί και αυτό αρκετά. Καθαρίστηκαν πάρα πολλές κατολιστήσεις, πάρα πολλές κατολιστήσεις οι οποίες υπήρχαν και μπορώ να πω ότι η περιοχή επανέρχεται. Δεν είναι λίγοι οι τουρίστες, και αυτό μας τιμά ως περιοχή, που παρόλη τη δυσκολία επιμένουν να έρθουν γιατί έχουμε αφήξεις νέες και κάποιοι που δεν θέλησαν να φύγουν παρότι ήξεραν ότι θα ταλαιπωρηθούν όλη αυτή την ιστορία. Ο καιρός είχε ομαλοποιηθεί και αυτό δίνει τη δυνατότητα στα συνεργεία του Δήμου, της Περιφέρειας, της Πυροσβεστικής αλλά και στους εθελοντές να ξεκινήσουν εργασίες οι οποίες θα έχουν αποτέλεσμα μέχρι την επόμενη βροχή. Θέλω να είμαι προσεκτικός σε αυτό, διότι η επόμενη μέρα, οι επόμενοι μήνες, αγαπητέ κύριε Ψωμανίκη, δεν θα είναι εύκολες. Μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε τον Δήμαρχο σήμερα το πρωί και τη Γενική Γραμματέα, οι οποίοι μετέβησαν στην περιφέρεια Κρήτης, όπου γίνεται με παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου μια συνάντηση προκειμένου να βρεθούν χρηματοδοτήσεις και οι τρόποι τέλος πάντων ανάπτυξης όλων των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, λέγοντάς του ότι υπάρχει δυνατότητα μιας άμεσης, αυτό είναι πολύ εύκολο να γίνει, χρηματοδότησης από την πολιτική προστασία, τα χρήματα που λαμβάνει, δηλαδή ο Δήμος, η Δήμη κάθε Μάη, στο Δήμο Ιεράπετρας αντιστοιχούν 80.000 ευρώ, να γίνει μια τέτοια εκτακτή, άλλες 80 δηλαδή, και για τα επόμενα 2 χρόνια να διπλασιαστεί το ποσό. Γιατί όλο αυτό, διότι οι κατολιστήσεις θα υπάρχουν στην περιοχή, στην ενδοχώρα της περιοχής, ίσως τόσο όχι στο κεντρικό δίκτυο, αλλά σίγουρα στα αγροτικά τμήματα. Και αυτές θα πρέπει να μαζεύονται, έτσι επιτρέψαν τον χαρακτηρισμό, με εμπιστωμένα μηχανήματα. Εκεί απευθύνεται αυτό το ποσό, το οποίο μας δίνει το κράτος, δίνει το κράτος σε κάθε Δήμο.
0: Κύριε Πανταζή, θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί το αναφέρατε λίγο επιγραμματικά. Αν έχουμε ένα ανάλογο φαινόμενο καιρικό, βροχοπτώσεις, το επόμενο διάστημα, δεν έχουμε ακόμα ξεκινήσει να διανύουμε τους χειμερινούς μήνες επί της ουσίας. Εκτιμάτε ότι μπορεί να δούμε μεγαλύτερες καταστροφές από αυτές που είδαμε σήμερα?
1: Όχι. Να σας πω ότι συνέπεσε δυστυχώς, το δυστυχώς το τονίζω με κεφαλαία γράμματα, την καμένη περιοχή να υπάρχει πρωτόγνωρο καιρικό φαινόμενο. Άρα ο συνδυασμός αυτός είναι δύσκολο να επαναληφθεί.
0: Ό,τι φερτά υλικά δηλαδή ήταν να μετακινηθούν, μετακινήθηκαν με αυτά τα φαινόμενα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή ήταν τόσο πολύ το νερό σε μια καμένη περιοχή που δεν είχε καν προλάβει να έχει φυτική βλάστηση, χόρτα, ας πούμε, όχι να αναπτυχθούν φάμνοι και τα λοιπά. Οπότε εγώ μπορώ να σας πω με μια σχετική σιγουριά ότι τόσο ακραία φαινόμενα δεν θα τα έχουμε. Με επίσης σιγουριά όμως μπορώ να σας πω, γνωρίζοντας το ανάγκητο της περιοχής, ότι σίγουρα θα έχουμε κάποια προβλήματα, εκτιμώ αντιμετωπίσιμα, εν ώψη του χειμώνα. Τώρα η επόμενη μέρα επιτάσσει γρήγορες χρηματοδοτήσεις, διαδικασίες που δεν θα πρέπει να κολλησιεργήσουν
0: σε γραφειοκρατία,
1: τα γραφειοκρατικά γρανάζια, να γίνουν άμεσα όλες αυτές οι ενέργειες, όπου η αποκατάσταση να γίνει με σταθερά υλικά, τσιμέντο ή ασφάλτο, να κατασκευαστούν ρήθρα, καθώς και αγωγή, μιας και ξέρουμε πλέον από πού θα κατέβουν σε μια επόμενη βροχή, τα λίγα ή τα πολλά νερά. Έδειξε από μόνη της η περιοχή δηλαδή, που χρειάζεται να γίνουν παρεμβάσεις με ανοιχτά κανάλια ή υπόγειους μεγάλους αγωγούς. Το καλό στην υπόθεση είναι ότι υπάρχουν ρέματα, όπου μπορεί η διαφυγή των υδάτων, αν γίνουν σύντομα αυτά τα έργα, να μην επηρεάσει με την κατασκευή της, εννοώ, και μια μεγάλη βροχή, μια καταιγίδα, ένα πλημμυρικό φαινόμενο, να μην επηρεάσει καθελάχιστο την περιοχή. Όμως θα θέλει σχεδιασμό, θέλει μελέτη. Να σας πω ότι ο κύριος Λέκας θα είναι εδώ εντός των επόμενων ωρών με κλιμάκιο, έτσι ώστε να δουν τη διαχείριση των κατολιστήσεων. Αυτό δείχνει και τη σοβαρότητα του ζητήματος, αλλά και την επιθυμία από την πλευρά της πολιτείας, των υπηρεσιών, να λύξουν το ζήτημα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Θα δοκιμαστούν πάντως και οι επιχειρήσεις, και η Δημοτική Αρχή, η Περιφερειακή Αρχή, αλλά και η κυβέρνηση, για τα αντανακλαστικά που θα πρέπει να δείξει για την αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων.
0: Από την εμπειρία σας, αν όλα πάνε καλά και δεν υπάρχουν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, πότε μπορούμε να δούμε ενδεχομένως να αποκαταστήθενται όλες οι ζημιές?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Επειδή ο χειμώνας μπαίνει μπροστά, είναι μπροστά, και είναι δύσκολο να κάνουν εργασίες, είτε τσιμεντοστρώσεις είτε καλουπώματα, όλες αυτές εργασιών που πρέπει να γίνουν. Το στίχημα θα είναι Μάρτιο-Απρίλιο να έχουν ολοκληρωθεί όλες αυτές οι εργασίες, οι μελέτες, αλλά και οι εργασίες, έτσι ώστε να έχουμε μια νέα, ανέμακτη θα μπορούσα να πω, ανεπηρέαστα από καιρικές συνθήκες, τουριστική περίοδο. Ο χειμώνας δεν είναι λίγο ή μικρό χρονικό διάστημα. Θεωρώ ότι με ταχύτητες σωστές μπορούν να γίνουν οι πρώτες ενδεικτικές αλλά καθοριστικές εργασίες στην περιοχή που θα αποτρέψουν τη ροή των υδάτων, προκειμένου να φτάσουμε να αποφύγουμε μάλλον μια τέτοια ίδια κατάσταση. Πάντως, καιρικά μπορώ να σας πω ότι τέτοια βροχή στην Ιεράπετρα σε συγκεκριμένο σημείο είχε πάρα πολλά χρόνια να πέσει. Δηλαδή δεν συνηθίζεται στην περιοχή μας, και ο συνδυασμός, το ότι ήταν καμένη η περιοχή μόλις ένα χρόνο πριν, ήταν αυτά τα δεδομένα που έφεραν αυτή την καταστροφή. Είναι δύσκολο κατά την άποψή μου να συμβεί ξανά τόσο μεγάλο συμβάν, όμως όπως σας είπα είμαι απόλυτα σίγουρος ότι ναι, θα έχουμε προβλήματα, ελπίζω διαχειρίσιμα μέσα στο χειμώνα στην ευρύτερη περιοχή.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Πανταζή, για την εικόνα που μας δώσατε. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ και ελπίζω μέσα από το σταθμό σας, όσοι μας ακούν, ξέρω ότι έχετε δυνατό ακροατήριο, να δώσουν την απαραίτητη έμφαση, ειδικά η κυβέρνηση, έτσι ώστε να τρέξουν γρήγορα όλα αυτά που θα πρέπει να γίνουν σε μια άκρος τουριστική περιοχή που φαίνεται οι επιχειρηματίες να βάζουν πλάτη, να μην το βάζουν κάτω θα μπορούσα να πω, και να συνεχίζουν τη λειτουργία των καταλυμάτων τους σε όσα είναι εφικτό να επαναλειτουργήσουν.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε
1: καλά.
0: Καλό
1: μεσημέρι, να είστε καλά.
0: Επίσης. είναι δύσκολη η κατάσταση στις πληγήσεις περιοχές. Μακάρι να δούμε αυτό που δεσμεύθηκε σήμερα το κυβερνητικό κλιμάκιο, δηλαδή ότι θα επισπευθούν οι διαδικασίες, θα παρακαμφθούν οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και πολύ πολύ γρήγορα θα αποκατασταθούν οι ζημιές στις πληγήσεις περιοχές, να γίνεται πράξη. Φίλες και φίλοι, εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε βεβαίως το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στη 1. Μένετε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Ορφανάκη και αμέσως μετά Γιώργος Κορτσιδάκης. Να πούμε βεβαίως στον απόϊχο της ισοπαλίας, της μεγάλη σημασία ισοπαλίας που απέσπασε η εθνική μας ομάδα από την Γερμανία. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φρόντισε ο Άκης Αποστολογιωργάκης. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
11: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Creta One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Άκης Αποστολογιωργάκης. Εξεταμένες καταστροφές στο νησί αφήνει πίσω της η κακοκαιρία, με πλημμύρες, κατολιστήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, της καλλιέργειας και τις υποδομές. Νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου στην περιφέρεια Κρήτης με περιφέρεια, δήμους αλλά και κλιμάκιο από την κυβέρνηση για την καταγραφή των ζημιών και τον σχεδιασμό της αποκατάστασης. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Κανάκης, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Στο επίκεντρο σήμερα της σύσκεψης, οι ζημιές που άφησε πίσω η κακοκαιρία αλλά και ο σχεδιασμός της επόμενης ημέρας στο νησί.
1: Καλησπέρα Μαρία, σωστά έτσι όπως είναι τα λες τα πράγματα. Ολοκληρώθηκε όπως είπες η σύσκεψη στην περιφέρεια με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσωπών της τοπικής αυτοδιοίκησης, αναφορικά με την αποτίμηση της κατάστασης, την καταγραφή των ζημιών και το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Να πούμε ότι όπως είπες και εσύ, εκπρόσωποι από την περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, όπως ο Περιφερειάρχης Κρήτης και αρμόδιοι δήμαρχοι, παρουσίασαν την εικόνα από τις πληγές περιοχές με έμφαση στις καταστροφές, οδικό δίκτυο και υποδομές στην αγροτική κτηνοτροφική παραγωγή αλλά και στις επιπτώσεις στον τουρισμό. Το σημαντικό πάντως που βγαίνει από τη σημερινή διάσκεψη είναι ότι φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια τροχιά αποζημιώσεων, μιας και οι πληγέντες φαίνεται ότι θα βλάβουν τα χρήματα στο λογαριασμό τους άμεσα. Όπως ανακοίνωσε από το Ηράκλειο ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις θα καταβληθούν μέσα στις επόμενες 10 μέρες. Συγκεκριμένα για τα νοικοκυριά και τις ζημιές σε κατοικίες, τα χρήματα θα αποδεσμεύονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που και ο Δήμος θα αποστέλνει το πλήρη φάκελο το δικαιοχωνός. Αναφορά τις επιχειρήσεις, οι αυτοψίες διεξάγονται από τις επιτροπές της περιφέρειας με τη δέσμευση του Υπουργείου να προβλέπει πληρωμή εντός 15 ημερών από την παραλαβή των φακέλων. Να πούμε τέλος ότι κλιμάκιο έχει αναχωρήσει προς πληγείς περιοχές του Οροπεδίου Λασιθίου, της Ιεράπετρας και του Μυλοποτάμου.
0: Από ό,τι φαίνεται, Δημήτρη, γύρω στις 3-3,5 υπολογίζεται το κλιμάκιο να φτάσει στο Λασίθι. Να πούμε ότι νωρίτερα σήμερα μίλησε στο Κρέτα One 102,3 και στο Γιάννη Ροψαμανίκη ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι δόθηκε το πράσινο φως για αυτοψία, καταγραφή ζημιών και άμεση καταβολή αποζημιώσεων.
1: Σωστά, Μαρία. Να πούμε βέβαια ότι ανέφερε μεταξύ άλλων ότι μιλάμε για πρωτοφανή ποσότητα νερού που έπεσε στο νησί τις τελευταίες μέρες, σημειώνοντας ότι τόσο η ένταση όσο και η έκταση του φαινομένου ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Όπως ανέφερε, οι ζημιές εκτείνονται σε υποδομές, οδικό δίκτυο, σπίτια και επιχειρήσεις, αλλά και στον πρωτογενή τομέα με προβλήματα φυσικά στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Ο Υπουργός τόνισε ότι το πρώτο και απαραίτητο βήμα είναι άμεση καταγραφή, αποτίμηση, καθώς μόνο έτσι μπορούν να προχωρήσουν συνέχεια εργασίες αποκατάστασης και οι διαδικασίες αποζημίωσης. Ιδιαίτερα αναφορά έκανε και στους αγρότες, στους συνοτρόφους που έχουν υποστεί αρκετές ζημιές. Επομένως, όπως είναι εύλογο, βρισκόμαστε εν αναμονή σημαντικών αποφάσεων αλλά και καταβολών προς τους πληγέντες. Μαρία.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Την ίδια ώρα να πούμε ότι 7 περιοχές του Δήμου Ηρακλείου κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία. Η απόφαση αφορά τις δημοτικές ενότητες Τεμένους, Παλιανής, Γοργολαΐνης, καθώς και τις δημοτικές κοινότητες Βουτών, Σταυρακίων, Δαφνών και την τρίτη δημοτική κοινότητα Ηρακλείου. Η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ανοίγει το δρόμο για την άμεση αντιμετώπιση των ζημιών και την αποκατάσταση των προβλημάτων που άφησαν πίσω τους τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης περιέγραψε νωρίτερα σήμερα στο Κρέτα One 102,3 και την Αντιγόνη Ανδρεάκη το μέγεθος της καταστροφής από την κακοκαιρία, καθώς σε τμήματα του οροπεδίου εκτιμάται ότι έπεσαν ως και 600 χιλιοστά βροχής μέσα σε 3 ημέρες. Ο κάμπος παραμένει πλημμυρισμένος με μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες και υποδομές. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο Δήμαρχος Οροπεδίου νωρίτερα εδώ στο Κρέτα One 102,3.
2: Καταγραφή τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε εάν δεν υποχωρήσουν τα νερά. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι χωράφι, δεν είναι κάμπος, είναι μια λίμνη. Τι καταγραφή να κάνουμε τώρα σε αυτή τη βάση.
3: Για πόσες οικογένειες μιλάμε και για πόσους
2: παραγωγούς. Όλο το Λασίθι.
3: Αυτό ήθελα να ακούσω.
2: Λίγο πολύ είναι όλο το Λασίθι.
3: Ναι. Ερώτηση, Δήμαρχε. Γιατί οι ειδικοί λένε ότι έτσι θα πηγαίνει από εδώ και μπρος. Δηλαδή θα βιώνουμε τέτοιου τύπου κλιματικές συνθήκες. Θα βλέπουμε νερό. Καταρχήν, πόσο νερό έπεσε στο οροπέδιο αυτό το τριήμερο?
2: Το οροπέδιο Λεστίου πρέπει να έχει καταγραφεί στο σταθμό Τζερνάλου περίπου σε 450 χιλιοστά, αλλά η άλλη μεριά που είναι η νοτική μεριά του Λαστίου έπεσε περισσότερο νερό που δεν το καταγράφει ο σταθμός του Τζερνιάδου. Υπολογίζεται ότι στην άλλη μεριά έπεσε περίπου στα 600 χιλιοστά.
3: 600 χιλιοστά τώρα, μπορεί να είναι και το νερό μιας ολόκληρης χρονιάς, είναι ακραίο να το πω αυτό.
2: Σχεδόν μιας ολόκληρης χρονιάς. Είχαμε και χρονιές που είχαμε πιο λίγο νερό.
0: Τεράστια ζημιά στο μεταξύ έχει υποστεί η αγροτική παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου από την κακοκαιρία, με 500 οικογένειες να κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς εισόδημα. Αυτά είπε ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Οροπεδίου Μανώλης Πατεράκης, που μίλησε σήμερα στο ΚΡΕΤΑΟΑΝ 102,3, αναφέροντας ότι χιλιάδες στρέμματα παραμένουν πλημμυρισμένα και ότι η φετινή καλλιέργεια πατάτας έχει ουσιαστικά καταστραφεί. Ο κ. Πατεράκης ζήτησε από την πλευρά του την άμεση καταγραφή των ζημιών αλλά και αποζωμίωση στο 100% της χαμένης παραγωγής. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
4: Η καταστροφή είναι στο 100%. Μιλούμε για το 80% της καλλιέργειας πατάτας, διότι λόγω των βροχοπτώσεων του Απρίλη και του Μάη η καλλιέργεια είχε μείνει πίσω, οπότε πήγε πίσω και η συγκομιδή. Λόγω του ότι 20 μέρες τώρα δείχνει ελαφριές βροχές, έρχονται πιο προς τα ελαφριές βροχές, δεν μπορούσαμε να έχουμε ξεκινήσει να βγάζουμε τις πατάτες, και περίπου το 50-60% των κυπευτικών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι 5 με 6.000 στρέμματα πατάτες έχουν στην κυριολεξία πνιγή. Έχει σημαίνει ο κάμπος που είναι το νερό 5 και 6 μέτρα, αλλού ένα. Όπως είδα και στην εικόνα, έχει σταματήσει ο χώνος που λέμε εμείς. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι ο μισός κάμπος περίπου είναι όλος κάτω από το νερό και τα υπόλοιπα χωράφια είναι πλημμυρισμένα στην κυριολεξία. Που σημαίνει ότι η καλλιέργεια πλέον, η πατάτα παθαίνει ασφυξία μέσα στο νερό, θα σαπίσει, δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση, ό,τι καιρό να κάνει και από τώρα και πέρα, να
3: ξαναφυτέψετε και να προσπαθήσετε να...
4: Μα δεν μπορούμε να φυτέψουμε, εμείς κάνουμε μία καλλιέργεια το χρόνο, ναι. Ξεκινάμε αν μας αφήσει ο Μάιος, Απρίλη, Μάη, Ιούνι, μόνο καλλιέργεια είναι το οροπέδιο Λασιθίου, μία περίοδο, τελείωσε αυτό, περιμένουμε μόνο το χειμώνα και ξαναμπαίνουμε την άλλη χρονιά, που σημαίνει ότι οι εισοδήματα αγρότης, αυτός που θα μπορέσει να καλλιεργήσει του χρόνου, θα ξαναπάρει του χρόνου τον Ιούλιο και μετά, που σημαίνει 8 μήνες, 0. Πάμε.
0: Λαβωμένη είναι και η Ανατολική Ιεράπετρα από την κακοκαιρία, με δρόμους να έχουν μετατραπεί σε χυμάρους, κατολισθήσεις να έχουν προκαλέσει αποκλεισμούς και σε κατοικίες και επιχειρήσεις. Θερμοκήπια και καλλιέργειες έχουν πλημμυρίσει, εγκλωβισμένοι σε διάφορες περιοχές παραμένουν άνθρωποι. Σε περιοχές των Φέρμων και της Κακιάς Σκάλας η κυκλοφορία παραμένει διακεκομένη, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού κατοίκων και επισκεπτών. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε στην εκπομπή μαζί και το ΚΡΕΤΑ ΟΑΝ 102,3. Ο Γιώργος Κουγιουμτζάκης, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Ιεράπετρας.
5: Παραμένει ο δρόμος κλειστός Ιεράπετρα Σιτίας.
6: Να.
5: Στο ύψος από Ιεράπετρα για Σιτία, στο ύψος των Φέρμων, και από τη Σιτία προς Ιεράπετρα στην περιοχή στα Αχλιά.
0: Να.
5: Έχει κλείσει ο δρόμος. Έχει γίνει προσπάθεια από την αντιπεριφέρεια και την περιφέρεια με μηχανήματα, έχει γίνει αποκατάσταση, αλλά λόγω της σταθερότητας των εδαφών υπάρχουν καταπτώσεις και λόγω επικινδυνότητας παραμένει πίσω. Περιμένουμε ένα κλιμάκιο να έρθει από την περιφέρεια με γεωλόγους και μηχανικούς ώστε να εξετάσουν τα νέα δεδομένα. Ήταν πρωτοφανές το φαινόμενο αυτό, αφενός σε όγκο βροχής και σε ένταση. Αφετέρου όμως αυτό το επιδείνωσε λόγω του ότι είχαμε πέρυσι αυτή την καταστροφική πυρκαγιά η οποία είχε γίνει στην περιοχή, με αποτέλεσμα τα εδάφη να μπορούν να συγκρατήσουν τα νερά, ναι, που ερχόταν, και έτσι έρχονται όλα ο δεν προς θάλασσα.
0: Σε ιδιαίτερη δύσκολη κατάσταση βρίσκεται και το δημοτικό διαμέρισμα Άγιος Ιωάννης Ιεράπετρας, όπου δρόμοι πλημμύρισαν και παρασύρθηκαν από ορμητικά νερά, λάσπες και φερτά υλικά. Οι τοπικές αρχές ζητούν άμεση ενίσχυση με μηχανήματα, καταγραφή των ζημιών και επιτάχυνση των αντιπλημμυρικών έργων. Πάμε να ακούσουμε το όσα δήλωσε στο ΚΡΕΤΑ ΟΑΝ 102,3 ο κ. Μανώλης Λαθουράκης, πρόεδρος του δημοτικού διαμερίσματος Άγιο Ιωάννη.
7: Η δικιά μας περιοχή πλήθηκε, εδώ το δημοτικό διαμέρισμα πλήθηκε και δίπλα το δημοτικό διαμέρισμα των Συνοκαψάλων. Είναι τα δύο δημοτικά διαμερίσματα τα οποία πάθαν την πιο μεγάλη ζημιά. Έχουμε σοβαρές ζημιές σε δίχτυα ίδρευσης, άδρευσης, και το όλο το αγροτικό δίκτυο είναι χαλασμένο, έχει διακοφάγματα πολλά, ναι. Και έχουμε και στο κεντρικό δρόμο τον επαρχιακό που οδηγά προς τη Σιτία ένα μεγάλο ρήγμα του δρόμου. Το οδικό δίκτυο το επαρχιακό θα αποκατασταθεί γρήγορα.
6: Ναι.
7: Αυτό που προσπαθούμε τώρα να αποκαταστήσουμε είναι το δίκτυο της ίδρευσης, ναι. Να πάνε σε όλα τα σπίτια νερό και μετά θα πιάσουμε να φτιάχνουμε το δίκτυο της άνδρευσης. Προς το παρόν αυτό που κάνουμε είναι, επειδή είναι και τουριστική περίοδο ακόμα, προσπαθούμε σε σπίτια που μένουν ανθρώποι, διαμερίσματα, είτε τουρίστες είτε ντόπιοι, να ανοίξουμε τους δρόμους, να μπορούν οι άνθρωποι να φύγουν από τα σπίτια τους μέσα. Αυτά τα έργα τα οποία γίνανε προστατέψανε κάποια πράγματα. Δυστυχώς ο όγκος των νερών ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Υπήρξε μια πάρα πολύ και καλός συντονισμός. Όλες οι υπηρεσίες ήταν εδώ, όλοι ήταν παρούσες, αλλά τα νερά ήταν τόσο πολλά που δεν μπορούσαμε να τα διαχειριστούμε.
0: Μετά από 5 ημέρες ασταμάτη των βροχοπτώσεων, η Κρήτη μετρά τις πληγές της για μία από τις σημαντικότερες κακοκαιρίες των τελευταίων 20 ετών, έκανε λόγο ο Κώστας Λαγουβάρδος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σε περιοχές όπως η Σαμαριά και τα Νόγια καταγράφηκαν πάνω από 800 και 660 χιλιοστά βροχής αντίστοιχα, ενώ οι ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες είναι εκτεταμένες. Ο κ. Λαγουβάρδος σημείωσε ότι το φαινόμενο είχε προβλεφθεί αρκετές ημέρες νωρίτερα και εκτίμησε ότι θα έπρεπε να είχε δοθεί όνομα στην κακοκαιρία ώστε να υπάρξει ακόμα ισχυρότερη προειδοποίηση του πληθυσμού. Από την πλευρά του, επίκουρος καθηγητής φυσικών καταστροφών του ΕΚΠΑ, Μιχάλης Διακάκης, μίλησε στο Κρετοάν 102,3 και ανέλησε τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα στο νησί. Σύμφωνα με τον ίδιο, η υπερθέρμανση της Μεσογείου ενισχύει τη συχνότητα και την ένταση ακραίων καιρικών φαινομένων. Παράλληλα, η δόμηση κοντά σε ρέματα και οι χωροταξικές αδυναμίες αυξάνουν τις επιπτώσεις. Πάμε να ακούσουμε το ΣΥΠ.
8: Πράγματι είχαμε μια πολύ σοβαρή κακοκαιρία. Το χαρακτηριστικό της αυτή τη φορά ήταν ότι δεν είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ένταση, δηλαδή μια μικρή σε διάρκεια καταιγίδα που έρχεται πολύ νερό και έκανε απότομα καταστροφές και συνέχεια υποχώρησε η κακοκαιρία, όπως για παράδειγμα πριν λίγα χρόνια στην Αγία Πελαγία αλλά και αλλού.
6: Ναι.
8: Είχαμε μια παρατεταμένη κακοκαιρία επί 4 σχεδόν 5 ημέρες με μεγάλα ύψη βροχής κάθε ημέρα, κυρίως στους ορεινούς όγκους, από τα Λευκά Όρη μέχρι το Ψιλορίτη και το Οροπέδιο. Άρα λοιπόν ήταν κάπως διαφορετικά τα χαρακτηριστικά. Αυτό οδήγησε σε πιο εντοπισμό της ζημιάς. Αντί να έχουμε μεγάλες ζημιές στις παραλίες, είχαμε κάποια ζητήματα βέβαια στις Γούβες, είχαμε κάποια ζητήματα στην Ιεράπετρα, αλλά ο εντοπισμός των ζημιών ήταν περισσότερο στα ορεινά, γιατί εκεί είχαμε το μεγάλο ποσά βροχόπτωσης. Είτε όταν μιλάμε για τα ορεινά του Μηλοποτάμου, όπου εκεί το νερό έρεε προς τα κάτω με ταχύτητα και έκανε ζημιές, διαβρώσεις, κατέφερε δρόμους κλπ. Είτε στο Οροπέδιο, όπου η φυσική του τάση του νερού εκεί είναι να μην φεύγει, να μένει, να λιμνάζει και βέβαια έκανε τις ζημιές που είδαμε. Το νερό πρόκειται να μείνει εκεί για αρκετές ημέρες και να δημιουργήσει ζητήματα στην αγροτική παραγωγή και στο αγροτικό οδικό δίκτυο, που είναι ένα πολύ σοβαρό στοιχείο.
0: Παραμένουν εγκλωβισμένοι μέχρι και σήμερα οι 8 εργαζόμενοι στο φαράγγι της Σαμαριάς μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την Κρήτη. Οι αρχές αναμένουν την υποχώρηση των νερών ώστε να ξεκινήσει με ασφάλεια επιχείρηση από εγκλωβισμού της. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει η Μαρίνα Μανολακάκη, που βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης. Δεν έχουμε τη Μαρίνα στο τηλέφωνο. Θα καλέσουμε αργότερα. Κλειστός θα παραμείνει ο δρόμος που συνδέει το Καρύδι Άνω Βιάνου με την Αγία Κατερίνη και τη Συνοικία Σωρός μετά από κατολίσθηση που σημειώθηκε λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Στο σημείο υπάρχει κίνδυνος νέας κατολίσθησης με αποτέλεσμα, να απαγορεύεται η διέλευση μέχρι να βελτιωθούν οι συνθήκες και να καταστεί ασφαλής η επέμβαση των αρμόδιων συνεργειών. Πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφος Μαρίνα Μανολακάκη, που θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τους 8 εργαζόμενους που παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Οι 8 αυτοί οι άνθρωποι, όπως είπες, παραμένουν μέσα στο φαράγγι. Είναι καλά στην υγεία τους και διαθέτουν τρόφιμο μέχρι και την Τετάρτη. Και αυτός είναι ο στόχος, την Τετάρτη να ξεκινήσει σταδιακά η αποχώρησή τους. Ωστόσο, βρίσκονται σε καλές συνθήκες μέσα στο σπιτάκι που βρίσκεται στον οικισμό της Σαμαριάς. Έχουν τηλεφωνική επικοινωνία και ίντερνετ. Και να σου πω ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι έμπειροι, γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν τη συγκεκριμένη κατάσταση και εφόσον βέβαια συνεχιστεί ο καλός καιρός και υποχωρήσει περαιτέρω η στάθμη του νερού, από αύριο το απόγευμα θα γίνει και εκ νέου η εκτίμηση της κατάστασης προκειμένου να οργανωθεί και με ασφάλεια η αποχώρηση των 8 αυτών ανθρώπων την Τετάρτη. Πάντως φαίνεται και από τα βίντεο που μπορεί να δει κάποιος στο creta1.gr ότι το μονοπάτι έχει μετατραπεί σε ένα ποτάμι από το νερό που μέχρι χθες τα νερά του ήταν ορμητικά. Τέλος να σου πω, Μαρία, ότι θα ελεγχθεί το μονοπάτι σε όλο το μήκος του Φαραγγιού προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν καταπτώσεις ή άλλες ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία.
0: Μαρίνα, από ό,τι φαίνεται τα πράγματα βαίνουν καλώς, όσο καλά μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε στο Φαράγγι της Σαμαριάς, τουλάχιστον δεν κινδυνεύουν οι άνθρωποι εκεί. Ωστόσο, είχαμε καταστροφές πέρα από τις περιοχές που αναφέραμε, όπως ήταν η Ιεράπετρα, τα Φέρμα, το Ροπέδο Λασιθίου και στο Αμάρι, κυρίως στις αγροτικές εκτάσεις, αλλά έχουμε και απώλειες από ό,τι φαίνεται στο ζωικό κεφάλαιο. Αυτά δήλωσε νωρίτερα σε σένα και στην εκπομπή σου ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αμαρίου, κ. Γιάννης Μανουσάκης. Τι ακριβώς έχει γίνει εκεί, Μαρίνα?
9: Ο κύριος Μανουσάκης, Μαρία, μας μίλησε για τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στον ορεινό Δήμο Αμαρίου, όπου η υποχώρηση των έντονων φαινομένων αποκάλυψε και το μέγεθος της καταστροφής. Η κακοκαιρία έχει αφήσει πίσω της καταστραμμένο το οδικό δίκτυο και αμέτρητα πνιγμένα ζώα, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για ολοκληρωτική καταστροφή. Όπως είπε ο κύριος Μανουσάκης, αυτή την ώρα η πρόσβαση στα ορεινά πυμνιοστάσια παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι δρόμοι έχουν υποστεί σοβαρές

0: των 600 μέτρων σε υψόμετρο και να υπάρξει μέρημνα αντίστοιχη με εκείνη που είχε υπάρξει στη Θεσσαλία. Στο πεδίο επιχειρούν ήδη μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας, ωστόσο να σου πω ότι εκτιμάται ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 5 ημέρες για την πλήρη αποκατάσταση της πρόσβασης στις ορεινές περιοχές, κάτι το οποίο ελοχεύει κινδύνους και για τη δημόσια υγεία λόγω των νεκρών ζώων που υπάρχουν στην περιοχή, Μαρία.
1: Μαρίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σοβαρά προβλήματα ωστόσο προκάλεσε η κακοκαιρία και στις κτηριακές υποδομές του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, με νερά να εισέρχονται σε διάφορα σημεία ακόμα και σε σκάλα εξόδου κινδύνου. Οι εργαζόμενοι έδωσαν μάχη για να περιορίσουν τα προβλήματα, ενώ ο Σύλλογος Εργαζομένων επαναφέρει το ζήτημα της ενεργειακής αναβάθμισης, έργο που είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ από το 2021, αλλά η σχετική μελέτη παραμένει ακόμα σε εκκρεμότητα. Στην αστυνομία κατέληξε οικογενειακή διαμάχη στο Ηράκλειο. 72χρονος κατήγγειλε ότι ο 32χρονος γιος του τον χτύπησε στο κεφάλι με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος. Μια περίεργη υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει η συνάδελφος Άννα Χαλαπάκη, που βρίσκεται στην άλλη άκρα της τηλεφωνικής γραμμής. Άννα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρία, κυρίες και κύριοι. Στην αστυνομία κατέληξε η οικογενειακή διαμάχη που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Ηράκλειο. Όπως ανέφερε στις αρχές, ένας 72χρονος είχε μεταβεί στο σπίτι του 32χρονου γιου του γύρω στις 10 το βράδυ, όταν μεταξύ τους προκλήθηκε ένταση. Η λογομαχία κλιμακώθηκε και σύμφωνα με την καταγγελία, ο νεαρότερος άνδρας τον χτύπησε στο κεφάλι. Ο 72χρονος έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο έδαφος, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί νοσοκομιακή περίθαλψη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος φέρεται να βρισκόταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών. Παρότι όμως ο πατέρας δεν θέλησε να προχωρήσει σε δίωξη, η προβλεπόμενη διαδικασία για περιστατικά ενδοικογενειακής βίας κινήθηκε αυτεπάγγελτα και έτσι ο 32χρονος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες αρχές.
1: Άννα, είχαμε ωστόσο και άλλες δύο υποθέσεις τηλεφωνικές απάτες. Από ό,τι φαίνεται, δεν βάζουν μυαλό αυτοί που προσποιούνται, νομίζω, και σε αυτή την περίπτωση υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.
2: Πολύ σωστά, Μαρία. Δύο υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης εξιχνιάστηκαν στο Ηράκλειο, με δύο νεαρά άτομα να συλλαμβάνονται ως φερόμενοι παραλήπτες συστημάτων και κοσμημάτων. Η πρώτη περίπτωση σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, όταν άγνωστοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά με 66χρονη γυναίκα και προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, κατάφεραν να την πείσουν να συγκεντρώσει κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ και 270 ευρώ σε μετρητά. Η γυναίκα άφησε τα αντικείμενα σε εξωτερικό σημείο της κατοικίας της, από όπου στη συνέχεια τα παρέλαβαν άγνωστοι. Λίγες μέρες αργότερα, στις 3 Οκτωβρίου, χρησιμοποιήθηκε το ίδιο τέχνασμα σε βάρος ανηλίκου. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το παιδί πίστηκε να τοποθετήσει έξω από το σπίτι κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ και 5.500 ευρώ σε μετρητά, τα οποία επίσης παραλήφθηκαν από άτομα που συμμετείχαν στην απάτη. Η έρευνα των αστυνομικών οδήγησε στην τακτοποίηση ενός 23χρονου και μια 20χρονη, οι οποίοι φέρονται να είχαν τον ρόλο των εισπρακτόρων και στις δύο περιπτώσεις. Οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν χθες το πρωί σε περιοχή του Δήμου Μαγαραίων και συνελήφθησαν. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι συλληφθέντες συνδέονται και με άλλες αντίστοιχες υποθέσεις. Μαρία.
1: Άννα, να σε ευχαριστήσω πολύ και για άλλη μια φορά να πούμε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και αμέσως να μην πειθόμαστε και να μην δίνουμε κοσμήματα, χρήματα και ούτω καθεξής. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν οι αλλοί της Κρήτης, ζητώνταν άμεσες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Καλούν τους ψαράδες σε μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση που πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 11 του Οκτώβρη στις 10 το πρωί, με σημείο, συγκέντρωση στα γραφεία του Συλλόγου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Όπως δηλώνουν οι αλλοίες, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν επαόριστον εφόσον δεν υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις και λύσεις από την πολιτεία. Η υποκατάληψη σήμερα το πρώτο γυμνάσιο Ηρακλείου, το Καπετανάκιο δηλαδή, αλλά και το πέμπτο γυμνάσιο. Μεταξύ των βασικών ετοιμάτων των μαθητών, οι αλλαγές στον τρόπο πραγματοποίησης των σχολικών εκδρομών, ενώ αντιδράσεις γονέων και εκπαιδευτικών προκαλεί και η τηλεκπαίδευση κατά τη διάρκεια των καταλήψεων, καθώς επισημαίνεται ότι δεν διαθέτουν όλοι οι μαθητές τον απαραίτητο εξοπλισμό. Στο μεταξύ, ένα μήνα περίπου μετά την έναρξη των σχολείων, στο κόκκινο παραμένει υποστελέχωση. Σχεδόν ένα μήνα λοιπόν μετά το πρώτο κουδούνι, χιλιάδες οργανικά κενά παραμένουν ακάλυπτα, με την κατάσταση στο Ηράκλειο και την υπόλοιπη Κρήτη να είναι ιδιαίτερα οξυμένη. Για το θέμα μίλησε στην εκπομπή μεταξύ μας και τη Μαρίνα Μανολακάκη ο εκπαιδευτικός Γιώργος Μακράκης. Πάμε να μιλήσουμε με την Μαρίνα ξανά για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Μαρίνα, καλό μεσημέρι και πάλι. Υποστελέχωση λοιπόν στο κόκκινο στα σχολεία ολόκληρης της χώρας, όχι μόνο της Κρήτης, ένα μήνα σχεδόν μετά το πρώτο

0: Ουδούνη.
1: Και Μαρία, ο κύριος, με συγχωρείς, ανέφερε κάποια στοιχεία ο κύριος Μακράκης πανελλαδικά, όπου στη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών από τα συνολικά 15.000 κενά στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση καλύφθηκαν μόλις τα 6.600. Στο νομό Ηρακλείου τώρα η κάλυψη δεν άγγιξε ούτε το 50% των αναγκών, με αποτέλεσμα δεκάδες ολοήμερα τμήματα σε δημοτικά και νηπιαγωγεία να παραμένουν κλειστά, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στους εργαζόμενους γονείς, ενώ σημαντικές ελλείψεις καταγράφονται και σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. Ακόμη χειρότερη είναι η εικόνα στην ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη, όπου τα κενά στο Ηράκλειο ξεπερνούν τα 150. Την ίδια στιγμή, ο κ. Μακράκης ανέφερε ότι το τοπικό και δασία δυνατεί να ανταπεξέλθει στον όγκο των ετοιμάτων, καθώς από τις περίπου 4.000 αιτήσεις αξιολόγησης ολοκληρώνονται μόλις οι 2.400, αφήνοντας περίπου 1.500 παιδιά χωρίς την απαραίτητη διάγνωση και στήριξη. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν οι εκπαιδευτικοί, 5.500 μόνιμοι διορισμοί που έγιναν φέτος κάλυψαν απλώς τις εισάριθμες συνταξιοδοτήσεις, επιστρέφοντας το σύστημα στη μηδενική βάση. Τέλος, να σου πω, Μαρία, ότι τα κονδύλια του ΕΣΠΑ εξαντλούνται έως το 2027, όπως ανέφερε ο κ. Μακράκης, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για έναν εθνικό σχεδιασμό μόνιμων διορισμών και μία άμεση νέα φάση προσλήψεων.
0: Μαρίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τελευταίο δια σήμερα στους δύο νέους που άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο στους δρόμους του νησιού το περασμένο Σαββατοκύριακο. Στη μία μετά το μεσημέρι, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον 32χρονο Κώστα Τσαγκαράκη στο νέο κημητήριο Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται ότι ο άτυχος νέος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στον Άγιο Βλάση και υπέκυψε στα τραύματά του. Στις 3.30 στην Άνω Χερσόνησο, συγγενείς, φίλοι και συμμαθητές θα πούν το τελευταίο δύο στον 16χρονο Νίκο Λουγιάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του το Σάββατο όταν το δίκυκλο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του. Δύο περιστατικά μελέμβους που αντιμετώπιζαν προβλήματα στη θάλασσα κινητοποίησαν τις αρχές νότια του νησιού. Συνολικά 84 αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι, εντοπίστηκαν από περιπολικά της Frontex και μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, με την κυβέρνηση να προβλέπει ανάπτυξη 2,3%, αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6% και περαιτέρω μείωση της ανεργίας στο 7,9%. Το προσχέδιο προβλέπει επίσης αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9%. Στο επίκεντρο της συζήτησης για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη βρέθηκε η χορήγηση προποφόλης και η διαχείριση του περιστατικού από τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Ο αναισθησιολόγος Δημήτρης Μανίκης τόνισε ότι η προποφόλη μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, όπως καταστολή της αναπνοής, υπόταση και βραδικαρδία, και απαιτεί κατάλληλο εξοπλισμό, συνεχή παρακολούθηση και εξειδικευμένο προσωπικό. Την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής και ατλαντικής απάντησης στις νέες απειλές υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Λιθουανία απέναντι στις υβριδικές επιθέσεις και τη ρωσική απειλή, τονίζοντας ότι η προστασία της κυριαρχίας των χωρών της πρώτης γραμμής αποτελεί κοινή υπόθεση. Στο νοσοκομείο Λάρισας, εκτός κινδύνου, νοσηλεύονται 3 άτομα που βρίσκονταν μέσα σε συνεργείο υγροαεροκίνησης όταν σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη. Από την έκρηξη προκλήθηκε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να καταστραφεί ολοσχερώς. Οι 3 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά εγκάβματα. Έκτακτη πληρωμή του επιδόματος παιδιού Α21 θα πραγματοποιήσει ο ΠΕΚΑ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου λόγω του τεχνικού προβλήματος που επηρέασε την εκαθάριση ορισμένων αιτήσεων. Νέα μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες προβλέπει η κοινωνική υπουργική απόφαση. Μεταξύ άλλων, οι πάροχοι θα υποχρεούνται να διαθέτουν τουλάχιστον ένα smartphone και 70 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, αντιμέτωπος με 19 ποινικές κατηγορίες, βρίσκεται 15χρονος μαθητής στο Όρεγκον, ο οποίος φέρεται να μετέφερε και να ανέμειξε χημικές ουσίες μέσα στο σχολείο, προκαλώντας την απελευθέρωση τοξικών αερίων. Από το περιστατικό, χρειάστηκε να λάβουν ιατρική φροντίδα τουλάχιστον 7 άτομα. Σε πτωτική πορεία κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση των G7 να διαθέσουν 100 εκατομμύρια βαρέλια αργού και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα. Το Brent υποχωρεί στα 100,95 δολάρια το βαρέλι, καθώς αυξάνονται παράλληλα και οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή. Στις προώρες εκλογές στις 29 του Νοέμβρη οδηγούνται οι Ισπανοί μετά την απόφαση του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντζεθ να διαλύσει το κοινοβούλιο 9 μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του. Ο Σάντζεθ κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η χώρα, επικαλούμενος το κυβερνητικό έργο στην οικονομία και τα κοινωνικά δικαιώματα. Η απόφαση ήρθε μετά την απόρριψη από το Κογκρέσο δύο κυβερνητικών διαταγμάτων για τη στέγαση. Να περάσουμε τώρα στην αθλητική επικαιρότητα. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου κοίταξε στα μάτια την Γερμανία στην Τούμπα και πήρε το βαθμό της ισοπαλίας με 0-0 για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Πλέον με 8 βαθμούς η Εθνική μας χρειάζεται 3 βαθμούς στα δύο μάτς του Νοεμβρίου με Ολλανδία εκτός, Σερβία εντός, ώστε να βρεθεί στα προημιτελικά του UEFA Nations League. Αξίζουμε να προκριθούμε, ανέφερε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι Έλληνες διεθνείς. Στο παιχνίδι με την ΑΕΚ που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφεια στρέφει από σήμερα την προσοχή του Όφη. Στο μπάσκετ, ιστορική πρεμιέρα για την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου που σημείωσε την πρώτη της νίκη στην Elite League επικρατώντας με 87-79 του Βλάφκο Εσπέρου στα δύο αράκια. Ήταν για την ομάδα μπάσκετ του Όφη στα Πετράλωνα με 93-81 στην πρεμιέρα της National League 2. Ήταν και για τον Ηρόδοτο εκτός έδρας από τον Ίκαρο Νέας Μύρνης με 90-86, ενώ το Ρέθυμνο κέρδισε δύσκολα την Τραπετσόνα με 73-71. Και να κλείσουμε με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με ασθενείς κατά τόπους βροχής. Η θερμοκρασία σήμερα αναμένεται να αγγίξει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3 στις 4.
2: Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής, ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
3: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βήλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βήλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
2: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1,86 €. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3,59 €. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5,95 €. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2,54 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6,95 € το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
6: One Life. One Sports. Κρέτα One. 102,3.
7: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μεσημέρι Δευτέρα, 5 του Οκτώβρη. Πάμε μαζί μέχρι και τις 5 για να σχολιάσουμε και σήμερα την αθλητική επικαιρότητα. Τα μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αθλητικά μιλώντας πάντα, τα μεγάλα αθλητικά πρακτορία μιλούν για την εθνική μας, για την εθνική Ελλάδος, το θαύμα της εθνικής Ελλάδος που απειλεί, όπως γράφουν, να αφήσει έξω από τα προημιτελικά του National League μία εκ των Γερμανίας και Ολλανδίας. Γιατί μετά το χ το χθεσινό στην Τούμπα με την λιονταρίσια ψυχή που παίξανε τα παιδιά μας, με το χ επί των Γερμανών κλειδώσαμε την τρίτη θέση, δηλαδή η χειρότερη μας είναι να πάμε στην τρίτη θέση στον όμιλο που μας δίνει έτσι κι αλλιώς, αυτό ήταν ο πρώτος στόχος που είχε τεθεί από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, να πιάσουμε την τρίτη θέση για να έχουμε στην κλήρωση που θα γίνει το Δεκέμβρη στο Belfast για τα προκριματικά του γύρου μια καλή κλήρωση, δηλαδή να μην έχουμε ένα μεγάλο θύρια μπροστά μας στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αυτό τελείωσε, είμαστε σίγουρα τρίτοι. Εδώ τώρα προσπαθούμε να πιάσουμε τη δεύτερη ή την πρώτη θέση για να προκριθούμε στη διοργάνωση του Nations League που δίνει εισιτήριο στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού. Είναι δηλαδή μια μεγάλη δεύτερη ευκαιρία για το εθνικό μας συγκρότημα και βέβαια πολλά αφιερώματα για το κρυδικόπουλο αυτό της εθνικής μας, για τον Κωνσταντίν Τζολάκη, τον Χανιώτη τερματοφύλακα, ο οποίος είναι φανταστικός πραγματικά, είναι φανταστικός. Τον αποθεώνουν μεγάλα πρακτορία και έχω την εντύπωση ότι αυτό που εκτιμούν και οι ίδιοι, ότι η παρουσία του στην Χαλ, την Βρετανική Χαλ, θα είναι πολύ πολύ σύντομη, καθώς μεγάλες ομάδες της Ευρώπης φαίνεται να παρακολουθούν την περίπτωση του. Τα 20 λέει εκατομμύρια, γράφει το Football Insider, τα 20 εκατομμύρια λίρες που δαπανήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι από την Χαλ για την απόκτησή του από τον Ολυμπιακό μοιάζουν πλέον πολύ λίγα με δεδομένη την εξέλιξη και τις εμφανίσεις του Έλληνα τερματοφύλακα. Πέντε clean sheets, δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Είναι μια ορολογία ποδοσφαιρική, δεν έχει φάει γκολ δηλαδή σε πέντε παιχνίδια, είναι καθαρή η εστία του. Πέντε σε εννέα αναμετρήσεις σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο απέναντι στις ομάδες, ακούστε εδώ ομάδες, Γερμανία, Manchester United, Coventry, Aston Villa, με συνολική επίδοση, αυτή είναι μια στατιστική αποτύπωση, 32 επεμβάσεις.

αυτό το πολύ προσγειωμένο παιδί από μια ταπεινή οικογένεια από τα Χανιά, άριστος μαθητής, θα πρέπει να τα λέμε και αυτά, γιατί είναι και σε μικρή ηλικία, δηλαδή πέρασε όλη αυτή τη διαδρομή μέχρι να ανδρωθεί. Θα έλεγα ότι αξίζει 100% το παιδί αυτό να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Και δεν ξέρω, είναι αυτό που λένε και οι Αμερικάνοι στην περίπτωσή του, δεν έχει, ταβάνι του είναι ο ουρανός, δηλαδή έχει πολύ μεγάλο ταβάνι ο Κωνσταντής Τζολακής. Θα σχολιάσουμε σε λίγο εδώ στον Κρέτα One, στο ραδιόφωνο του Κρέτα One 102,3, τις επιδόσεις του κριτικού τερματοφύλακα με έναν άλλοτε συνάδελφό του, έναν τερματοφύλακα που δεν ξέρω, συνήθως οι επιδόσεις του, τα προγνωστικά του είναι πολύ πετυχημένα. Αυτό τουλάχιστον έχω διαπιστώσει εγώ προσωπικά, οπότε τον έχω φιλοξενήσει στις εκπομπές μου. Λοιπόν, στο kratawan.gr θα βρείτε όλο τον απόϊχο της χθεσινής μεγάλης εμφάνισης της εθνικής μας. Ζοριστήκαμε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά το ξαναλέμε για να το εμπεδώσουν ορισμένοι που δεν μπορούν να καταλάβουν. Ναι, οι Γερμανοί δεν είναι σήμερα αυτό που είχαμε συνηθίσει, όμως κουβαλάνε πολύ βαριά φανέλα. Είναι 4 φορές παγκόσμιοι πρωταθλητές. Ίσως γι' αυτό τα παιδιά που σήμερα βρίσκονται στο εθνικό συγκρότημα της χώρας δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν. Είναι όμως μια υπερδύναμη ποδοσφαιρική και εμείς κοιτάζουμε πλέον στα μάτια, όπως είναι και οι Ολλανδοί, κοιτάζουμε στα μάτια αυτές τις υπερδυνάμεις και αυτό μας κάνει χαρούμενους. Στο kratawan.gr όλος από ήχος της χθεσινής ισοπαλίας με τους Γερμανούς στην κατάμεστη Τούμπα, μια ωραία ατμόσφαιρα, ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι Έλληνες φιλαθλοί και στα δύο παιχνίδια, και με την Ολλανδία και με την Γερμανία, και τώρα επόμενο παιχνίδι είναι με τους Ολλανδούς τον Νοέμβριο και μετά με τους Σέρβους. Θα κριθεί, πιστεύω, εκεί η πρόκριση με τη Σερβία. Θα γίνει στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Δυστυχώς για μας χάσαμε αυτό το παιχνίδι. Όταν λέω εμείς, εννοώ το Παγκρίτιο στάδιο. Δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από το Πανθεσσαλικό. Όχι, δεν έχει να ζηλέψει. Είναι πολλαπλά καλύτερο. Το επισκεφτήκαμε στο τελικό του κυπέλου του Όφη, το τελικό κυπέλου Ελλάδος με τον ΠΑΟΚ, και είδαμε τα μαύρα του τα χάλια. Δυστυχώς για μας θα γίνει αυτό το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό. Νομίζω αν γινόταν εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο αυτό το παιχνίδι Ελλάδα-Σερβία, θα είχαμε ρεκόρ εισιτηρίων, ρεκόρ προσέλευσης κοσμού. Όμως έτσι είναι, αυτός είναι ο προγραμματισμός. Θα πάρουν κάποια παιχνίδια και οι άλλοι, δεν πρέπει να τα παίρνουμε όλα εμείς. Αλλά νομίζω θα ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για το κριτικό κοινό να σπρώξει την εθνική μας σε μια μεγάλη πρόκριση με βάση αυτό που έχει καταθέσει μέχρι τώρα και την προσπάθεια που έχει κάνει. Θέλουμε μια νίκη στα δύο παιχνίδια, για να ξέρουμε τι λέμε τώρα. Θέλουμε μια νίκη στα δύο παιχνίδια. Αν κάνουμε μια νίκη, είμαστε στις πρώτες δύο θέσεις και συνεχίζουμε στην διοργάνωση. Και αν αποτύχουμε, πάντως έχει αφήσει η Εθνική ένα μεγάλο αποτύπωμα. Θα είναι όμως κρίμα για την προσπάθεια που έχει γίνει. Κέρδισε στη Γερμανία έξω, έμεινε αίτητος μέσα με Ολλανδία και Γερμανία, κέρδισε στη Σερβία έξω. Θα είναι νομίζω κρίμα να μην ολοκληρωθεί αυτή η πολύ μεγάλη πορεία του εθνικού μας συγκροτήματος.

0: Έχουμε ετοιμάσει ένα μεγάλο ρεπορτάζ για τον απόϊχο της Εθνικής. Θα ακούσετε δηλώσεις εδώ και σχόλια από τους πρωταγωνιστές. Πρωταγωνιστές είναι οι παίκτες του εθνικού μας συγκροτήματος και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πάμε τώρα να σχολιάσουμε αυτή την πορεία της εθνικής ομάδας με έναν καλό φίλο, έναν παλιό τερματοφύλακα, ο οποίος, όπως είπα και πριν, συνήθως πέφτει μέσα σε αυτά τα οποία λέει. Τα προγνωστικά του θα έλεγα ότι έχουν ενδιαφέρον, υποστηρίζει πάρα πολύ τους τερματοφύλακες και καλωσορίζω τον Σύφη Δασκαλάκη, τον άλλοτε προπονητή του Όφη, τερματοφύλακα του Όφη και του Ολυμπιακού και του Εργοτελή. Τέλει βέβαια, στην παρέα μας. Σύφη μου, σε έκανα και προπονητή, αλλά τέτοιες βλέψεις δεν έχεις δείξει μέχρι τώρα, παρότι έχεις σταματήσει το ποδόσφαιρο.
1: Καλησπέρα.
0: Θα ήσουν ένας καλός προπονητής θερματοφυλάκων, αλήθεια, γιατί δεν το επιδίωξες ποτέ?
1: Κοίταξε, αν έπρεπε να βάσει να ασχοληθώ με την προπονητική, θα πήγαινα για πρώτος προπονητής, δεν θα πήγαινα για θερματοφυλάκων.
0: Θα πήγαινες για πρώτος προπονητής, ναι.
1: Ναι. Δεν θα μπορούσα. Ενώ μπορώ να διαχειριστώ πολλά άτομα, γιατί κάθε ποδοσφαιριστής έχει άλλο χαρακτήρα και η διαχείριση είναι πολύ σημαντική στο κομμάτι του προπονητή.
0: Ναι.
1: Στο να το φύλακες αποκλειστικά νομίζω δεν θα μπορούσα.
0: Α, ναι.
1: Γιατί θα είχα μέτρο σύγκριση σε μένα, οπότε...
0: πάντως νομίζω ότι θα έκανες καλή δουλειά, γιατί... δεν ξέρω ρε παιδί μου, σε ό,τι έχουμε κουβεντιάσει κατά καιρούς σε εκπομπές που σε έχω φιλοξενήσει, έχεις επιβεβαιωθεί και στο Τζολάκι, σε μια εποχή μάλιστα θυμάμαι που δεχόταν πολύ έντονη κριτική, αλλά κυρίως στο Χριστό Γιώργο, στον τερματοφύλακα του Όφη, ήσουν βράχος για το παιδί αυτό. Αλλά τώρα στο προσκήνιο, είναι και οι δύο τερματοφύλακες βέβαια στο προσκήνιο, αλλά τώρα θα ήθελα... ένα πρώτο σχόλιο σου για τον Τζολάκη, για τον οποίο ανέφερα πριν ότι υπάρχουν μεγάλα αφιερώματα από διεθνή πρακτορία αθλητικά για τον Κέρβερο της εθνικής ομάδας και ένα τερματοφύλακα που έχει πολύ μεγάλο ταβάνι, και θα ήθελα τη γνώμη σου.
1: Ναι, το θυμάμαι τη συζήτηση μας πέρσι, γιατί ναι. Στο πρώτο μισό της χρονιάς είχε δεχτεί πολύ σκληρή κριτική ο Τζολάκης και κάνει κάποια λάθη, το δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Και σου είχα πει ότι το περίεργο ήταν όλα αυτά τα χρόνια που το παιδί αυτό σας κάνει λάθη. Άμα δεν κάνεις λάθη στη θέση αυτή, δεν μπορείς και να εξελιχθείς.
0: Ναι.
1: Το παιδί λοιπόν έπαιζε στα 19, του είχε σηκώσει κόμπερνες στον Ολυμπιακό, έκανε καταπληκτικές εμφανίσεις και έκανε δύσκολα λάθος. Έκανε κάποια λάθη μαζεμένα πέρυσι στην αρχή της σεζόν και αυτό σου είχα πει ότι
0: ναι. Είναι
1: τερματοφυλακάρα και έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Και οι εξελίξεις ουσιαστικά με δικαιώνουν από την άποψη ότι νομίζω ότι πλέον μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα ότι έχουμε να κάνουμε με ένα top class τερματοφύλακα.
0: Ναι. Και βλέπεις ότι υπάρχουν και ενδιαφέρον μεγάλων ομάδων, μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων. Παίζει ήδη σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα στην Premier League, σε μια ομάδα που εντάξει μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλο όνομα, αλλά παίζει στη μεγάλη κατηγορία της Αγγλίας. Αλλά φαίνεται ότι ίσως θα μείνει λίγο εκεί πέρα, αν κρίνω από αυτό το θόρυβο που γίνεται γύρω από αυτόν.
1: Παίζει καλά, είναι εξαιρετικός, είναι το πιο δύσκολο και το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, η Premier League. Στέκεται, όχι δεν θα πω αξιοπρεπέστατα, υπέρ του δέοντος αξιοπρεπέστατα, τους κρατάει ουσιαστικά. Και το σύν του το τεράστιο είναι ότι είναι μόλις 23 χρονών και οι εμπειρίες που κουβαλάει είναι ένας που θα μπορούσε να είναι 30. Αυτό είναι τεράστιο προσόν και τεράστιο εφόδιο για να κάνει το βήμα το παραπάνω που για μένα δεν έχει. Δηλαδή δεν θα μου κάνει εντύπωση είτε πάει στη Ρεάλ, είτε πάει στη Μπαρτσελόνα, είτε πάει στη Manchester United, η οποία τα τελευταία χρόνια βέβαια δεν είναι η παλιά γνωστή. Αλλά δεν πάβει να είναι η Manchester United.
0: Ναι, γίνεται λόγος και για τη Manchester United, αν κρίνω από τα δημοσιεύματα τα οποία υπάρχουν. Τον έχεις δηλαδή, Σύφη, για τόσο μεγάλο ταβάνι, τον
1: Τζολάκη. Ναι, προσωπικά πιστεύω ότι θα του τέριαζε περισσότερο, φαντάσου, πιστεύω εγώ, το ισπανικό πρωτάθλημα παρά το αγγλικό. Οπότε θα δούμε. Μακάρι το παιδί να είναι γερό. Κάνει και εκπληκτικές εμφανίσεις με την εθνική μας. Πολύ σημαντικό αυτό και για την εθνική ομάδα της χώρας μας. Και πραγματικά, δηλαδή μέσα στην καρδιά μου, πολύ θα ήθελα να κάνει κάτι πολύ μεγάλο.
0: Ναι. Τι είναι αυτό το στοιχείο που έχεις έτσι διακρίνει στον Τζολάκη σαν τερματοφύλακας, τεχνικά μιλάω?
1: Τεχνικά. Δεν θα σταθώ τόσο στο τεχνικό κομμάτι, όσο στην ηρεμία που βγάζει και τη σοβαρότητα. Είναι φοβερό αυτό που νομίζω βοηθάει και την υπόλοιπη ομάδα, την άμυνά του. Η εμπιστοσύνη που του έχουν, πιστεύω ότι κάνει ακόμα και αυτούς καλύτερους και τους κάνει, κάνει πιο δύσκολο το λάθος τους, δηλαδή δεν θα κάνουν εύκολα λάθος. Έχει σημασία πίσω σου να έχεις εμπιστοσύνη και να τους καθοδηγήσεις σωστά όπως κάνει. Τεχνικά δεν μπορώ να βρω κάτι που τα έχει όλα σε πολύ ψηλό επίπεδο το παιδί. Είναι τρομερό.
0: Ναι, και οι μετρήσεις αυτές που κάνετε εσείς, που γνωρίζετε, οι μετρήσεις που κάνουν οι προπονητές για τους τερματοφύλακες, ρεφλέξ, εκτινάξεις, χρόνος αντίδρασης, το παιδί τα σπάει στα νούμερα.
1: Αυτό σου λέω, ότι πιστεύω ότι σε όλα το επίπεδο του είναι κορυφαίο, είναι ψηλά, είναι πολύ ψηλά.
0: Ναι, εγώ νομίζω ότι είναι ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες, γιατί έχουν βγει μεγάλοι τερματοφύλακες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά νομίζω ότι αυτό το παιδί, όπως είπες, είναι και η ηλικία του τέτοια, έχει πάρα πολλά πράγματα να μας δώσει. Ίσως είναι ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες που έχουμε βγάλει.
1: Πιστεύω ότι για μένα βέβαια νούμερο ένα ήταν και είναι λίγο ακόμα μέχρι να κάνει αυτά που είπαμε πριν ο Τζολάκης, είναι ο Σαργάνης.
0: Ναι.
1: Ο συγχωρεμένος.
0: Ναι.
1: Επειδή είχε γνωρίσει από παλιά, εντάξει, στον πρόλαβα μόνο από την τηλεόραση βέβαια, τεχνικά, όχι σαν αντίπαλο. Αλλά επειδή έχουν αλλάξει και εποχές και πλέον έχουμε άλλη εικόνα μέτρησης, δηλαδή θα κάνει το παιδί, έχει κάνει ήδη μεταγραφή στο μεγαλύτερο προσπάθημα του κόσμου. Παλιά δεν το βλέπαμε αυτό, δεν γινότανε.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί όντως ο Σαργάης θα μπορούσε να κάνει καριέρα και να διαπρέσει και στο εξωτερικό, αλλά τότε ήταν άλλες εποχές, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.

0: Γερμανία, εντάξει, και η Σερβία, πάλι ποτέ μεγάλη δύναμη στο ποδόσφαιρο οι Σέρβοι. Και αυτό του δίνει δυνατότητα να το, να το βγάλει. Δηλαδή αν η ομάδα μας, το σύνολό της, δεν κατάφερε να ανέβει, άπαιζε με το Καζακστάν, το Λιχνεστάιν και το καταλαβαίνεις, θέλω να πω.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι όλο το σύνολο έχει ανέβει και αυτό τον βοηθάει να δείξει πραγματικά τι μπορεί να κάνει το παιδί αυτό.
1: Ναι. Και άλλοι παίχτες, όχι μόνο αυτός, και άλλοι παίχτες.
0: Αυτό, το ταλέντο ξεχυλίζει αυτή τη στιγμή από την ομάδα της Εθνικής και έχει κάνει και ένα ωραίο σύνολο ο Γιωβάνοβιτς, ο προπονητής. Βασικά μας έχει γεμίσει όλους με ελπίδες και με όνειρα και ελπίζω να συνεχίσουμε να είμαστε αυτό το ρυθμό.
1: Και εγώ, και εγώ το ελπίζω και όλοι μας το ελπίζουμε. Κοίταξε, όταν βγαίνει ο Κλοπ, σύμφε μου, και λέει ότι αυτή τη στιγμή, λέει, οι επιθετικοί της Ελλάδος παίζουν σε οποιαδήποτε ομάδα. Όταν κάνει μια τέτοια δήλωση, ας πούμε, ένας top προπονητής και λέει οι επιθετικοί, λέει, της Ελλάδος παίζουν σε οποιαδήποτε ομάδα. Που βέβαια ρεαλιστικό είναι αυτό που λέει. Αλήθεια είναι αυτό. Ο Τζόλης παίζει στην Arsenal, ο Παυλίδης παίζει στην Μπενφίκα. Δηλαδή έχουμε παίκτες, ο Καρέτσας παίζει στην Dortmund, έχουμε παίκτες πολύ υψηλού επίπεδου. Αλλά όταν γίνεται μια τέτοια δήλωση, ας πούμε, αντιλαμβάνεσαι πώς σε υπολογίζουνε.
0: Σωστά, σωστά. Ή ο Ανίδης Σπόρτ, θα σου πω εγώ, και Παναθηναϊκό, μεγάλη και ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, αυτή η πληρότητα που υπάρχει σε όλες τις θέσεις και το ταλέντο συγχρόνως είναι φοβερή αυτή τη στιγμή. Το ζητούμενο είναι, εντάξει, το ποδόσφαιρο θέλει και τύχη. Αν με ρωτάς τώρα, είναι με το μέρος μας. Αλλά η ικανότητα των παιδιών αυτών θα βοηθήσει να έρθει και η τύχη και να κάνει πράγματα, πιστεύω.
1: Πιστεύεις ότι αυτό που λέγεται για αυτή τη χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, πιστεύεις ότι είναι η ώρα να πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση?
0: Α, ναι, συζήτησα. Και επειδή έχουν καταφέρει αυτά που έχουν καταφέρει το τελευταίο διάστημα τα παιδιά αυτά, αν δεν καταφέρουν να περάσουν σε κάποια μεγάλη διοργάνωση, θα θεωρηθεί και τεράστια αποτυχία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει έρθει σε αυτό το επίπεδο τώρα έχουμε φτάσει. Όταν δεν έχουμε φάει γκολ ακόμα, δεν έχουμε φάει γκολ από τη Γερμανία. Ναι. Η Γερμανία δεν φάγαμε γκολ.
1: Ναι, δύο παιχνίδια, μηδέν.
0: Έτσι, που είναι το πρώτο, το πιο μεγάλο όνομα του ομίλου, τέλος πάντων. Ακολουθεί η Ολλανδία. Αναγκαστικά σκέφτεσαι ότι δεν έχω, πρέπει να κάνω το βήμα. Δηλαδή, γιατί το National League, κακά τα ψέματα, δεν είναι ούτε Μουντιάλ ούτε Ευρωπαϊκό. Πρέπει να κάνουν μια πρόκληση τέτοια τα παιδιά αυτά και για το δικό τους καλό στην καριέρα τους, έτσι.
1: Βέβαια. Και για την καριέρα τους και για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι πολλά τα χρόνια τώρα, από το 2014. Και αν δεν γίνει τώρα, όπως λένε, πότε θα γίνει? Αλλά βέβαια, εντάξει, βλέπεις και μεγάλες δυνάμεις αποκλείονται. Η Ιταλία, ας πούμε, βλέπεις τι τραβάνε. Οι Γερμανοί βλέπουμε ότι έχουν διάφορα προβλήματα.
0: Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο γενικότερα, έχει αλλάξει.
1: Ναι.
0: Και από την άποψη παιχτών, δηλαδή, εντάξει, μεγάλη κουβέντα αυτή, εγώ έχω μια δικιά μου θεωρία σε αυτό το κομμάτι, αλλά θυμάμαι ότι τα περασμένα χρόνια εγώ ήξερα από κάθε εθνική ομάδα 8 και 10 παίχτες, να σου πω, και τώρα με το ζόρι ξέρω 2.
1: Ναι.
0: Λείπει πλέον το ταλέντο, δηλαδή η Ολλανδία, πέρα του Βαντάικ, τους υπόλοιπους δεν τους γνωρίζω, που μπορώ να σου πω την ενδεκάδα του πριν 10-15 χρόνια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπήρχαν παίχτες, δεν θα πω διάσημοι, τους ξέραμε, δηλαδή μου κάνανε τη διαφορά, πώς το λένε, σε όλες τις εθνικές γίνονταν, έτσι, όχι μόνο στην Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Και στη Γερμανία, ήξερε...
1: Γερμανία, Ιταλία, ακόμα, Αγγλία...
0: Ιταλία δεν το συζητάμε, που τώρα η Ιταλία είναι πραγματικά και εκεί 2-3.
1: Ναι.
0: Ξέρω, έχει αλλάξει λίγο το πράγμα. Και αυτό ακόμα ευκαιρία είναι για μας, που διανύουμε, ας πούμε, τη... πιο ταλαντούχα περίοδο από άποψη υλικού.
1: Για Γιωβάνοβιτς τι έχεις να πεις, Σέφη, πώς βλέπεις τον προπονητή της Εθνικής? Πέρασε και αυτός μια μπόρα, αλλά νομίζω αυτή η εικόνα της ομάδας σε αυτά τα παιχνίδια, τα 4 παιχνίδια που προηγήθηκαν, τον έχει δικαιώσει.
0: Ναι, κοίτα, δεν θα ήθελα να τον κρίνω προπονητικά, γιατί δεν είμαι και ο αρμόδιος, αλλά το γεγονός ότι βγάζει αυτό που βγάζει, την ηρεμία και την μπραότητα που έχει, που μιλάει, είναι σοβαρός. Συνεδέξεις του έτσι, αλλά μέσα στο γήπεδο βλέπεις πως είναι αγρίμη.

0: μ' αρέσει, μ' αρέσει. Έχει ουσιαστικά και αυτός νομίζω ότι δηλώνει Έλληνας περισσότερο, αν όχι περισσότερο, επειδή εδώ έχει ζήσει τα περισσότερα χρόνια της ζωής του άνθρωπος. Νομίζω είναι, ήταν τις ιδανικές επιλογές για την ομάδα μας. Και μέχρι τώρα μια χαρά φαίνεται να τα καταφέρνει ο άνθρωπος.
1: Λοιπόν, τώρα θέλω ένα σχόλιο για τον Χριστογιώργο. Εδώ κι αν ήσουν βράχος, γιατί για τον Τζολάκη νομίζω ότι δεν υπήρχε και μεγάλη αμφιβολία. Μπορεί να υπήρχε μια χαλαρή, ας πούμε, αμφιβολία, αλλά όσοι ξέρουν αντιλαμβάνονται. Αλλά ο τερματοφύλακας που νομίζω ότι φέτος ξεχωρίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι ο τερματοφύλακας του Όφη, ο οποίος πράγματι έχει περάσει μπόρες και καταιγίδες και πολύ άσχημες, μπορώ να πω, μέρες, βραδιές, στιγμές, αλλά και αυτόν τον έχεις πιστέψει πάρα πολύ.
0: Ναι, το παιδί αυτό δέχτηκε πίεση, είχε ένα κακό φεγγάρι συνεχόμενο και γι' αυτό είχε πάρει την απόφαση τότε ο προπονητής του Όφη, το είχε αλλάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Ωστόσο, επειδή το θεώρησα και λίγο άδικο απέναντι στο παιδί αυτό, που την περασμένη χρονιά με τις επεμβάσεις του και με την παρουσία του είχαμε πάει πάλι τελικό κυπέλλου και είχα αντιληφθεί ότι πρόκειται για ένα πολύ καλό τερματοφύλακα σε καλή ηλικία, Έλληνα, θεώρησα σωστό να το στηρίξω το παιδί αυτό, γιατί να ψάχνεις τώρα, δηλαδή η ομάδα τι έπρεπε, να φέρει κάποιο ξένο μεγάλο, με βιογραφικό. Είχα πει τότε ότι δεν μπορεί να, ό,τι βιογραφικό και να έχει, όσο καλό τερματοφύλακας και να είναι, δεν σου εγγυάται κανείς ότι θα δέσει την ομάδα και θα πάει καλά. Η θέση αυτή είναι περίεργη. Οι τερματοφύλακες που σε ομάδες ήταν θεοί, φύγανε από την επόμενη με γιούχα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν παραδείγματα. Ακόμα και ο Κωνστάντζο, τότε που ήμουν εγώ στον Ολυμπιακό, έγινε μέχρι και διαφήμιση, ας πούμε, όλοι τον κοροϊδεύαν, αν θέλεις, ο οποίος ήταν 5 χρόνια στη Βασιλεία. Είχανε βασιλιά εκεί. Ήταν αρχηγός της ομάδας στην Ελβετία. Έπαιζε Champions League με εκπληκτικές εμφανίσεις. Γι' αυτό και ήρθε στον Ολυμπιακό. Αλλά είναι η θέση τέτοια η οποία μπορεί να εκτεθείς. Και είναι και θέμα ψυχολογίας. Είναι πολλά τα κομμάτια.
1: Φέτος κάνει φανταστικά παιχνίδια ο Χριστογιώργος.
0: Ξαναμπήκε λοιπόν το παιδί και παίζοντας παιχνίδι με παιχνίδι, αναγκαστικά γίνεσαι καλύτερος. Θεωρώ ότι και η έλευση του Χιώτη, που είναι ο προπονητής των φυλάκων, ήρθε μαζί με τον Κόντι, τον βοήθησε, γιατί όταν έχεις προπονητή έναν παλιό τερματοφύλακα με παραστάσεις, μπορεί να σου φτιάξει το πνευματικό κομμάτι, που είναι, μπορεί να είναι και σημαντικότερο από όλα τα κομμάτια για τη θέση του τερματοφύλακα. Το να είσαι στο μυαλό σου, να πες ξεκάθαρα και να μπορείς να οργανώσεις το παιχνίδι σου. Όταν κάνει μια ερώτηση λοιπόν στο Χιώτη, ο οποίος έχει παίξει Champions League, έχει παίξει στην ΑΕΚ τόσα χρόνια, με ΑΕΚ Champions League, με ΑΠΟΕΛ Champions League,
1: ναι, ναι,
0: ό,τι απάντηση και να πάρει ο Χριστογιώργος θα την ακούσει και θα την κάνει δική του και θα προσπαθήσει μέσα από αυτό να εξελιχθεί. Οπότε θεωρώ ότι τον βοήθησε και η έλευση του Χιώτη και βγάζει το παιδί τώρα, κάνει εκπληκτικές εμφανίσεις και αν δεν είχε πέσει και σε αυτή την τριάδα των τερματοφυλάκων που ο ένας είναι στη Σεβίλη, ο άλλος στη Πρέμιερ Λιγκ και ο άλλος στη Λάτσιο, πιστεύω ότι θα είχε και θέση στην εθνική.
1: Ναι, θα μπορούσε να διεκδικήσει με τις εμφανίσεις του μια θέση στο εθνικό μας συγκρότημα, αλλά όπως είπες υπάρχουν αρκετοί και καλοί τερματοφύλακες, δηλαδή είναι Τζολάκης, είναι Βλαχοδήμος, είναι Μανδάς, έτσι, είναι υψηλό επίπεδο τερματοφύλακες.
0: Παίζουν και σε top πρωταθλήματα εκτός Ελλάδος, δηλαδή εντάξει είναι λίγο. Αλλά έχει ο Θεός, θα πω εγώ.
1: Ναι, ναι, ποτέ μη λες ποτέ. Ένα σχόλιο για τον Όφη, πώς βλέπεις τη χρονιά?
0: Για τον Όφη, η χρονιά είναι μια χρονιά γιορτή. Έτσι πρέπει να το βλέπουν και ο κόσμος. Οι παίκτες όχι τόσο, γιατί δεν το κάνουν κιόλας. Γιατί, όχι, okay, είσαι χαρούμενος που θα παίξεις τόσα ευρωπαϊκά παιχνίδια και έχεις καταφέρει αυτά που έχεις καταφέρει, κύπελο, Super Cup, αλλά κάθε φορά που μπαίνεις στο γήπεδο έτσι να κερδίσεις. Αλλά ο κόσμος θα πρέπει να είναι λίγο πιο χαλαρός, γιατί είδαμε πάλι τι έγινε που με την πώληση του Νούς και του Αποστολάκη, τέλος πάντων στο Ολυμπιακό, είχαμε κάποιες
1: ναι,
0: μουρμούρες, να το πω έτσι. δεν θα έπρεπε. Είναι μια χρονιά γιορτή, να το ευχαριστηθεί ο κόσμος της Κρήτης, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, και μακάρι να τα καταφέρει η ομάδα να είναι κάθε χρόνο να υπάρχει Ευρώπη στις χρονιές της ομάδας μας.
1: Θα ήθελα και ένα σχόλιο για τον Κόντι. Γιατί εντάξει, γίνεται και μια κουβέντα τώρα για τον Κόντι, για την ανανέωση του συμβολαίου του Κόντι που λήγει το καλοκαίρι. Ποια είναι η δική σου γνώμη?
0: Εγώ θα σου πω ότι σου είχα πει και πέρυσι, που δεν τον ήξερα ούτε τον ξέρω, δεν έχουμε γνωριστεί ποτέ από κοντά. Ο προπονητής αυτός είναι προπονητής καριέρας. Φαίνεται στον τρόπο που μιλάει, αγαπάει αυτό που κάνει, το θέλει πολύ, θέλει τις επιτυχίες, τις προσελκύει τις επιτυχίες. Και για μένα δύσκολο θα μείνει στον Οφέλ, με ρωτάς. Και κακά τα ψέματα. Και εγώ αν ήμουν αστές του, ίσως κοίταζα το παραπάνω βήμα.
1: Ναι.
0: Και μιλάω για εξωτερικό, έτσι. Αν, ας πούμε, δεν έρθει κάτι από εξωτερικό, ναι, θα έμενα στον Όφη. Γιατί και την έχει αγαπηθεί από την ομάδα και την έχει αγαπήσει την ομάδα, είναι σίγουρος γι' αυτό. Οπότε θα δούμε στο τέλος του σεζόν.
1: Ναι, είναι ένα δύσκολο κεφάλαιο το οποίο είναι ακόμη ανοιχτό και νομίζω θα μείνει ανοιχτό για κάποιο διάστημα. Έχουν ξεκινήσει οι πρώτες συζητήσεις, έχουν φανεί κάποια θέματα που υπάρχουν στην... Τίποτα δεν έχει κλείσει βέβαια, ούτε θετικά, αλλά ούτε και αρνητικά. Σύφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση.
0: Να σε καλά.
1: Κρατάμε πάλι τα προγνωστικά σου και περιμένουμε τη δικαίωσή σου. Έτσι, στο επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σύφη Δασκαλάκη. Κουβεντιάσαμε δύο θέματα που συζητιούνται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Ο Τζολάκης, ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο Χανιέτος τερματοφύλακας, ο οποίος κάνει απίστευτες εμφανίσεις. Και βέβαια πήγαμε και στην κουβέντα για τον Χρήστο Γιώργο, τον οποίο είχε στηρίξει πάρα πολύ ο Σύφης ο Δασκαλάκης και σε πολύ δύσκολες ημέρες που πέρασε ο τερματοφύλακας του Όφη. Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε με τον απόϊχο του χθεσινού αγώνα της Εθνικής με τη Γερμανία.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
5: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
6: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Creta One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
9: One Life. One Sports. Creta One. 102,3.
5: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης γράφει το BBC, είναι πολύ δύσκολο να νικηθεί, και κάνει αφιέρωμα στον τερματοφύλακα της εθνικής μας. Και μια ανάλυση βέβαια για το τι έχει κάνει σε όλη αυτή τη διαδρομή με το εθνικό μας συγκρότημα, αλλά και με την ομάδα του, την Hull, στην Premier League. Για ένα, λέει, τερματοφύλακα μόλις 23 ετών, η συνέπεια σε αυτό το επίπεδο αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο. Η παρουσία του με τη Hull, αναφέρει το δημοσίευμα, έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα. Όμως οι εμφανίσεις του με την εθνική ομάδα απέναντι σε αντιπάλους υψηλού επίπεδου διευρύνουν ακόμη περισσότερο την προβολή του. Για τον τερματοφύλακα της εθνικής μας, η παρουσία του οποίου θα έλεγα ότι αποτελεί αντικείμενο συζήτησης σε όλο τον διεθνή τύπο, διαβάζω τη βαθμολογία της γερμανικής Bild στους Έλληνες. Ξέρετε, την Bild την έχουμε περάσει από γενναίες 14, όχι άδικα, με αυτές τις ανοησίες που γράφει, θέλει να δημιουργεί πολλές φορές έτσι ζητήματα. Λοιπόν, γράφει τώρα βαθμολογία παιχνιδιού. Οι Γερμανοί βαθμολογούν από το 1 έως το 6, με καλύτερο βαθμό το 1 και χειρότερο το 6. Αυτός είναι ο τρόπος βαθμολόγησης των γερμανικών μέσων ενημέρωσης, το Kicker και άλλα έτσι ειδησιογραφικά πρακτορία βαθμολογούν, και έχει μεγαλύτερη βαθμολογία στο παιχνίδι με την Γερμανία στον Τζολάκη 2. Δηλαδή σχεδόν άριστα, άριστα είναι το 1, και βάζει 3 σε Μαυροπάνο, Κουλιεράκι και Καρέτσα. Για τους Γερμανούς έχει βάλει τον Σερχάντ με 2, τον ακραίο επιθετικό. Βέβαια αυτός δημιούργησε, ο πιο επικίνδυνος παίκτης των Γερμανών ήταν ο αριστερός τους εξτρέμ, ο Σερχάντ, με βαθμολόγηση 2.

0: Λοιπόν, το οικονομικό κίνητρο για την εθνική ομάδα πίσω από την πορεία της, γιατί πήγε στα αποδυτήρια χθες ο πρόεδρος της ΕΠΟ Γκαγκάτσης και είπε ότι έχουμε δύο παιχνίδια ακόμα το Νοέμβρη, να περάσουμε λέει και θα δούμε τα μπόνους σας, τα πριμ των διεθνών, που είναι βέβαια πάντα ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για την επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Εγγυημένα έσοδα έχει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία από την συμμετοχή καταρχήν της Εθνικής στο Nations League κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Αν τώρα πάρει την πρώτη θέση στον όμιλο, θα βάλει άλλα 2,5 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της, δηλαδή σύνολο 5 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν μπόνους πρόκρισης για την οκτάδα, για τα ημιτελικά, αλλά και για την κατάκτηση φυσικά του Nations League. Ολλανδία-Ελλάδα, 13 Νοεμβρίου το επόμενο ραντεβού, και Ελλάδα-Σερβία, 16 Νοεμβρίου. Με αυτά τα δύο παιχνίδια ολοκληρώνει η εθνική μας την παρουσία της στο Nations League στην πρώτη φάση, τη φάση των ομίλων, και θα γνωρίζει αν συνεχίζει στα προημιτελικά. Πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, δηλώσεις από τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς για το παιχνίδι με τη Γερμανία.
1: Βαθμολογικά σίγουρα, ναι, βάσει της εξέλιξης του γκρουπ. Τέσσερα πρώτα παιχνίδια μέσα σε δύο πολύ έντονες εβδομάδες. 8 βαθμοί. Έχουμε καλές προϋποθέσεις για την συνέχεια. Σίγουρα πολύ πολύ σημαντικός βαθμός, ιδιαίτερα έλεγα με τη Γερμανία, επειδή κερδίσαμε και το πρώτο παιχνίδι στην Γερμανία. Είναι πραγματικά πολύτιμος.
2: Στα δύο παιχνίδια με τη Γερμανία, στο δεύτερο ημίχρονο, άλλαξε η ελληνική ομάδα. Πες μας τι έκανες, δηλαδή, τι έκανες.
1: Όχι. Είναι, πρέπει να κατανοούμε ότι παίζουμε πραγματικά με σπουδαίες ομάδες, όπως είναι και η Γερμανία και η Ολλανδία. Και η Σερβία είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα. Δεν πρέπει να το δούμε βάσει της εικόνας μόνο στο πίνακα, αλλά είναι μια δύσκολη ομάδα που είναι πολύ πιο έμπειρη από εμάς. Η αλήθεια είναι ότι και στα δύο ημίχρονα είμαστε λίγο καλύτεροι, αλλά ξέρετε, έχουμε να κάνουμε και εξαιρετική ομάδα. Έχουμε να κάνουμε με ομάδα που έχει τρομερή ταχύτητα, τρομερή, θα έλεγα, τεχνική κατάρτιση. Ένα ποδόσφαιρο πάρα πολύ γρήγορο, χωρίς πολλά λάθη. Είναι πάρα πολύ ένταση στο παιχνίδι χωρίς την μπάλα. Είναι όλα τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζει τους Γερμανούς. Και δεν ήταν καθόλου εύκολο και να παίξεις, δεν είναι καθόλου εύκολο να αναπτύξεις κάποιο είδους παιχνίδι, και ουσιαστικά πολλές φορές περιμέναμε τις στιγμές που θα μπορούσαμε να το κάνουμε για να είμαστε λίγο απειλητικοί. Δεν ήταν πολλές σίγουρα, αλλά εκείνο που ήταν βασικό, ήμασταν πάρα πολύ, θα έλεγα, ψύχρεμοι, πολύ μαχητικοί, ξέραμε πόση σημασία και για ποιο λόγο έχει αυτό το παιχνίδι. Αντέξαμε μια πίεση. Ουσιαστικά στο δεύτερο ημίχρονο, κατά κάποιο τρόπο, οδηγήσαμε το παιχνίδι στα άκρα, που δεν είχαμε πάρα πολλά προβλήματα σε σχέση με το πρώτο. Μας βοήθησαν σίγουρα και οι αλλαγές, αλλά περισσότερα απ' όλα ήταν οι αυτοθυσίες των παίκτων.
2: Μίστερ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα πρέπει να κάνεις υπομονή ένα μήνα, βέβαια, για να ξαναδείς τους παίκτες.
1: Εντάξει, είναι κάτι φυσιολογικό. Αυτά τα τέσσερα παιχνίδια ήταν πολύ εξαντλητικά για μας και όσον αφορά τη συμμετοχή των παίκτων. Κάποια παιδιά παίζανε και τα τέσσερα. Χάσανε και κάποιους παίκτες στη διάρκεια αυτού του camp και πριν το camp. Αυτό που εύχομαι εγώ μόνο πριν τα παιχνίδια Νοεμβρίου, όλοι μας οι παίκτες να είναι καλά στην υγεία τους, με τις ομάδες τους, για να θετικά ολοκληρώσουμε αυτό το έργο που έχουμε ξεκινήσει στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια.
0: Θανάσης Ανδρούτσος, και χθες το παιδί αυτό μπήκε και έδωσε την ψυχή του για την εθνική μας. Έχει κάνει φανταστικά παιχνίδια και νομίζω ότι η εικόνα του τον καθιερώνει στο εθνικό μας συγκρότημα, με την έννοια ότι κάποτε λέγαμε, ας πούμε, πριν από λίγο καιρό, κάλεσε και κάποιον. Εγώ νομίζω τώρα ότι με τις εμφανίσεις αυτές που έχει κάνει ο Ανδρούτσος σε αυτά τα παιχνίδια του Nations League, τα πνευμόνια αυτά που κατέθεσε μέσα στο γήπεδο, τον καθιερώνουν στο γκρουπ των παικτών της εθνικής ομάδας. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Εγώ, όπως έχω πει πολλές φορές, όποτε παίζω, όταν μπαίνω σαν αλλαγή, όταν ξεκινάω, θα κοιτάξω να δώσω το 200% ό,τι έχω και δεν έχω, για να βοηθήσω την ομάδα, τους συμπαίκτες μου και γενικά όλο αυτόν τον κόσμο που ήρθε και σήμερα κοντά μας, και γενικά όλη την αγάπη που μας δίνουν αυτόν τον καιρό και συνέχεια. Οπότε το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να τα δώσω όλα.
2: Έχουμε δύο παιχνίδια και θέλουμε τρεις βαθμούς για να προχωρηθούμε. Θα το πίστευες άμα σου λέγανε στην αρχή του γκρουπ?
3: Η αλήθεια είναι ότι ήταν δύσκολο, αλλά από το πρώτο παιχνίδι κατάλαβα, και όλοι μεταξύ μας καταλάβαμε, ότι αυτή η ομάδα είναι για κάτι παραπάνω και δεν μπορούμε να φοβηθούμε κανένα αντίπαλο. Οπότε αρχίσαμε να το πιστεύουμε όλοι όλο ένα και περισσότερο. Και είμαστε σίγουρα τρίτοι μαθηματικά, οπότε ο πρώτος στόχος ήταν αυτός, αλλά εμείς δεν κοιτάμε όλο και πιο πάνω και θα προσπαθήσουμε να περάσουμε και στην επόμενη φάση.
2: Τελικά ανήκουμε στην ελίτ του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, Θανάση?
3: Έτσι φαίνεται. Αυτή η ομάδα, αυτά τα παιδιά, αυτή η ψυχή νομίζω είναι ελίτ, είναι για ελίτ. Όλα αυτά τα παιδιά, τι να πω.
2: Είχα πει στη Γερμανία ότι ο Ανδρούτσος κατατρόπωσε τους Γερμανούς. Θα το ξαναπώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσουν για άλλη μια φορά, έδωσε πάθος. Μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και πραγματικά άλλαξε όλη την εικόνα. Σας ευχαριστούμε.
3: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Βλέπετε πώς αντιμετωπίζει ο τύπος, οι δημοσιογράφοι, τον Ανδρούτσο. Και στη Γερμανία πολύ μεγάλο παιχνίδι, αλλά και στην Τούμπα φανταστικό παιχνίδι από τον μέσο του Όφη. Πάμε στον Χανιώτη Κουλιαράκη. Χθες είχαν την τιμητική τους τα Κρετικόπουλα, τα παιδιά από τα Χανιά, ο Τζολάκης στο τέρμα, ο Κουλιαράκης στο κέντρο της άμυνας, και είχαμε και εμείς τον Μανώλη Σάλιακα στην δεξιά πλευρά της άμυνας της Εθνικής, και τον Ανδρούτσο λίγο αργότερα στη μέση. Δηλαδή είχαμε έντονο άρωμα Κρήτης στην Εθνική μας. Πάμε να ακούσουμε το στόπερ της Εθνικής, τον Κουλιαράκη.
4: Ναι, ήταν η πρώτη μου συμμετοχή για τα καινούργια μας του Nations League και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό που επέστρεψα στη βασική δεκάδα. Αλλά είμαι γενικά χαρούμενος για όλη την εικόνα της ομάδας τις τελευταίες 15 ημέρες και στα τελευταία 4 μάτς που δώσαμε. Η μαχητικότητα ήταν απίστευτη από όλα τα παιδιά. Δείξαμε μια νέα εικόνα μες στο γήπεδο. Είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει σαν Έλληνες αυτό, να δίνουμε την ψυχή, να έχουμε μαχητικότητα μέσα. Οπότε γενικά είμαι πολύ χαρούμενος.
2: Και δύο παιχνίδια με τη Γερμανία, δεν χάσαμε σε κανένα. Κερδίσαμε τη μία πρώτη μας ιστορική νίκη. Και πλέον είμαστε και από πάνω και θέλουμε μόλις μία νίκη για να μπορέσουμε να προκριθούμε στα προημιτελικά του Nations League. Πόσο σημαντικό είναι αυτό?
4: Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό. Πλέον μπορούμε να κοιτάμε πολύ ψηλά. Γιατί κάνουμε πολύ σημαντικό βήμα τώρα στα παιχνίδια του Οκτωβρίου. Οπότε είναι άλλη μία νίκη ώστε να μπούμε στην οκτάδα. Οπότε γιατί όχι, δείξαμε ότι μπορούμε να βρισκόμαστε εκεί, στις καλύτερες 8 ομάδες του Nations League και της Ευρώπης, θα πω εγώ. Οπότε πρέπει να μείνουμε ταπεινοί τώρα, να δουλέψουμε στις ομάδες μας, να επιστρέψουμε υγιείς και σε όσο πιο πολύ καλή κατάσταση μπορούμε, ώστε να διεκδικήσουμε την πρώτη διάδα και να αποκριθούμε στους 8 του Nations League.
0: Μαύρο πάνω σε αυτό το θηρίο της Εθνικής, και αυτός νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ταβάνι, πολύ ψηλό ταβάνι, ήδη η διεθνή του καριέρα το δείχνει αυτό το πράγμα, και τρομερή ψυχή, είδατε, πήγαν να τον κάνουν, τον κάνανε αλλαγή και λέει γιατί με έκανατε αλλαγή, ενώ είχε τραυματιστεί στην προηγούμενη φάση. Δεν θέλουν να βγουν δηλαδή οι παίκτες. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί στην εθνική μας ομάδα. Πάμε να τον ακούσουμε.
5: Ναι, στο πρώτο ημίχρονο δυστυχώς δεν καταφέραμε να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή μας. Οι θέσεις μας επιθετικά ήταν λάθος, δεν υπήρχαν γρήγορες μεταβιβάσεις από την άμυνα στην επίθεση όπως είχαμε σχεδιάσει. Αλλά νομίζω ότι κάναμε πολύ σωστή διαχείριση αμυντικά, κρατήσαμε το 0 και όπως έχουμε συνεννοηθεί σε άλλα παιχνίδια, το σημαντικότερο είναι να κρατήσουμε το 0, να πάμε στο ημίχρονο και από εκεί και πέρα να πάρουμε καινούριες οδηγίες από τον προπονητή μας, να δούμε τι πρέπει να βελτιώσουμε. Και νομίζω αυτό κάναμε. Καταφέραμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο, να κρατήσουμε λίγο περισσότερο την μπάλα. Σίγουρα έπρεπε να υποφέρουμε, γιατί παίζουμε και με έναν αντίπαλο όπως η Γερμανία, ξέρουμε την ποιότητά τους. Αλλά νομίζω δείξαμε πραγματικά τεράστια θέληση, προσπάθεια και καταφέραμε να πάρουμε ένα σημαντικό αποτέλεσμα.
2: Για μένα ήσουν ο κορυφαίος του γηπέδου, απροσπέλασος. Τι Γερμανοί, τι Ολλανδοί, δεν καταλάβαινε τίποτα. Θηρίο, ανήμερο. Σε κάποια φάση είδαμε εκεί, Χόλινες, τελικά έγινε αλλαγή. Αντέδρασες λίγο, τι έγινε.
5: Ναι, εντάξει. Πήγα κατευθείαν στο τεχνικό επιτελείο μετά και ζήτησα συγγνώμη γιατί η αντίδρασή μου ήταν υπερέβαλα. Η αλήθεια είναι. Απλά εντάξει, με τη θέλησή μου και εγώ να δώσω τα πάντα για την ομάδα και την αδρεναλίνη να τρέχει. Κάποιες φορές τα συναισθήματα δεν μπορείς να τα κοντρολάρεις, αλλά εντάξει, όπως είπα και στους προηγουμένους, πραγματικά η αποστολή που έχουμε όλοι οι παίχτες δίνουν τα πάντα για την ομάδα και αν χρειαζόταν να βγω εγώ θα έπρεπε να βγω, γιατί έτσι γίνεται και ήξερα ότι ο Ρέτσος θα δώσει τα πάντα, γιατί και αυτός είναι ένας εξαιρετικός παίχτης. Έχουμε ένα τρομερό team και πραγματικά δίνουμε τα πάντα για το εθνός μου.
2: Ελληνική ψυχή και αυταπάρνηση στα ύψη. Τώρα έχουμε δύο παιχνίδια. Με μία νίκη επί ουσίας προκρινόμαστε και στην επόμενη φάση. Θα το πίστευες, Ντίνο, αυτό? Αξίζει η ομάδα καταρχάς?
5: Νομίζω με την εικόνα που δείξαμε σε όλα τα τέσσερα παιχνίδια αυτά, φαίνεται ότι το αξίζουμε. Πραγματικά η εικόνα μας ήταν τρομερή καθ' όλη τη διάρκεια των παιχνιδιών. Είχαμε θέσει κάποιους μικρούς στόχους αρχικά, να βρεθούμε στην πρώτη τριάδα, να εξασφαλίσουμε το ποτένα για τα αποκριματικά του Euro. Και αυτό το καταφέραμε. Και από εκεί και πέρα, σιγά σιγά, βλέπουμε ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι για τα επόμενα δύο παιχνίδια. Και πραγματικά νομίζω μπορούμε να κοιτάμε και τα πρώιμη τελικά.
2: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ντίνο.
5: Ευχαριστώ πολύ.
2: Θα ήθελα καμιά φανέλα, αλλά τέλος πάντων, άλλη φορά.
5: Εννοείται.
0: Είναι δηλώσεις στην τηλεόραση του Αλφα και είναι νομίζω πάρα πολύ δημοσιογραφικές και η ροή, θα έλεγα, του ήχου, γι' αυτό το αφήνουμε κιόλας, δείχνει και το κλίμα γενικά που επικρατεί ακόμα και στην αίθουσα τύπου, ας πούμε, ή στην ζώνη των συνεντεύξεων τύπου μεταξύ των δημοσιογράφων και των παίκτων της Εθνικής. Είναι όλοι ανεβασμένοι, είμαστε όλοι ανεβασμένοι και χαρούμενοι πραγματικά με αυτό που παρουσιάζει το εθνικό μας συγκρότημα. Πάμε να ακούσουμε και τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος έδωσε μάχες, έπαιξε πολύ ξύλο, τσακώθηκε πολλές φορές με τους Γερμανούς, μάλιστα και τα κοντινά πλάνα της τηλεόρασης δείξανε και κάποια βρυσίδια, τα οποία υπάρχουν βέβαια μέσα στο ποδόσφαιρο, γι' αυτό βλέπω η Bild, που είναι οι κομπλεξάρες αυτή, η γερμανική Bild τον έχει βαθμολογήσει με 5, δηλαδή και καλά μέσα στους χειρότερους τον Ιωαννίδη, επειδή τους τα έλεγε του τερματοφύλακα, οι μάχες εκεί με το στόπερ, ξύλο μεταξύ τους. Πάμε να τον ακούσουμε.
6: Εντάξει, το κάνουμε για την Ελλάδα, για τη χώρα μας, την Ελλάδα, οπότε εντάξει, είναι η δουλειά μου και εντάξει, ευχαριστώ πολύ τον κόσμο. Αλλά είμαστε, θα πω, ίσως ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, γιατί γνωρίζουμε τη σημασία του ενός βαθμού και συνεχίζουμε τον άλλο μήνα με τα δύο παιχνίδια που απομένουν να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.
2: Έρχονται τώρα δύο παιχνίδια, χρειαζόμαστε μία νίκη για να βγούμε δεύτερη. Ο στόχος μας ο ρεαλιστικός ήταν η τρίτη θέση, αλλά δεν το πίστευες.
6: Εντάξει, εγώ είμαι και αισιόδοξος άνθρωπος τώρα, βρήκα τον άνθρωπο, αλλά εντάξει. Εγώ πιστεύω πολύ στις δυνατότητες και τις δικές μου και τις ομάδες γενικά. Σημασία έχει να το δείχνουμε στο γήπεδο αυτό το οποίο σκεφτόμαστε και μέχρι στιγμής έχουμε κάνει κάποια βήματα βελτίωσης και σημασία έχει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχει σημασία να δείχνουμε την ποιότητά μας. Το έχουμε πει πολλές φορές πάλι και το ξαναλέω, ότι ήρθε η ώρα να αποδείξουμε στους εαυτούς μας πρώτα απ' όλα ότι μπορούμε να σταθούμε σε αυτό το επίπεδο.
2: Ωραία, και δύο παιχνίδια με τη Γερμανία, ισορική νίκη, τώρα ισοπαλία, πήραμε 3 βαθμούς, έχουμε από κάτω. Σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι η Γερμανία, ακόμα και με τους Ολλανδούς, πήραμε και εκεί μια ισοπαλία. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα αξίζει να βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο.
6: Σε όλες οι ομάδες που βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο αξίζουν και βρίσκονται. Έχουμε, όπως και οι προηγούμενες γενιές, έχουν περάσει δύσκολα στις προηγούμενες κατηγορίες, τις χαμηλότερες.
7: στο τρίτο γκρουπ, στο δεύτερο γκρουπ. Με πολύ κόπο όλα τα παιδιά δώσανε τον καλύτερο τους σε αυτό και βρεθήκαμε στην πρώτη κατηγορία. Και τώρα πλέον δείχνουμε ότι μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί ακόμα και σε αυτά τα μεγαθύρια.
0: Ολοκληρώνουμε τις δηλώσεις από το ρεπορτάζ της Εθνικής Ομάδας με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, τον Μάκη Γκαγκάτση, για την εικόνα της Εθνικής αυτά τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια, και μένουν δύο, για να δούμε αν τελικά περάσουμε στην επόμενη φάση.
8: Και η ελληνική ψυχή και η ομάδα και το πώς την ομάδα ο προπονητής, νομίζω ότι ήταν ένας συνδυασμός, και φυσικά ότι οι παίκτες έπαιξαν πολύ καλά σε όλα τα παιχνίδια. Βγάλαμε μια τετράδα αγώνων πολύ δύσκολη, με δύο εκτός έδρας νίκες, με δύο ισοπαλίες στην έδρα μας στην Τούμπα, που είχε φανταστική ατμόσφαιρα, έτσι, δηλαδή ο κόσμος Θεσσαλονίκης αγκάλιασε απόλυτα την ομάδα, απέναντι σε ομάδες παγκοσμίου κλάσης όπως είναι η Γερμανία και η Ολλανδία. Μάλιστα με την Ολλανδία φύγαμε και στεναχωρημένοι στο τέλος, γιατί δεχτήκαμε τον γκολ στο 89. Από εκεί και πέρα ο στόχος επετεύθη, ήταν ο αρχικός στόχος μάλλον επετεύθη, ήταν να κλειδώσουμε την πρώτη τριάδα, ώστε να είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προγραμματικά του Euro 2028. Από εκεί και πέρα έχουμε δύο μάτς τον Νοέμβριο, εκτός έδρας με την Ολλανδία και στο Βόλο με τη Σερβία. Ελπίζουμε να είμαστε αυτοί που πρέπει, όπως ήμασταν και τώρα, ώστε να διεκδικήσουμε την είσοδό μας στα πρώιμη τελικά.
9: Στην αρχή της διαδικασίας, στην παρθενική μας εμφάνιση στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, θα το πιστεύατε, Πρόεδρε, ότι μπορούσαμε να περάσουμε τους Γερμανούς, και γιατί όχι και τους Ολλανδούς, αν τους πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα?
8: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι αυτή η ομάδα μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε αντίπαλο και πραγματικά να μην χάνει από οποιονδήποτε αντίπαλο. Και παρά τις απουσίες τις οποίες είχαμε, και είναι γνωστές, τα παιδιά που είτε δικατέστησαν είτε τέλος πάντων έπαιξαν σε αυτό το ίδιο, είτε ξεκίνησαν οτιδήποτε, αντικατέστησαν επάξια αυτούς που έλειπαν. Πραγματικά θεωρώ ότι μπορεί να κερδίσουν οποιονδήποτε αντίπαλο, και δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ισοβαθμούμε με τους Ολλανδούς στην πρώτη θέση και έχουμε 3 βαθμούς διαφορά από τους Γερμανούς. Είμαι σίγουρος ότι, όπως είπα και πριν, ότι όταν τον Νοέμβριο είμαστε αυτοί που πρέπει, θα διεκδικήσουμε την είσοδό μας στα προημιτελικά του Nations League.
0: Το πρώτο κράξιμο, αλλά βαρύ κράξιμο, στον Κλοπ, τον Γιούργεν Κλοπ, γιατί κριτική υπάρχει για όλους, ακόμα και για τους κορυφαίους, έρχεται από τον Λόταρ Ματέους, και δεν έρχεται από κάποιον τυχαίο, έρχεται από έναν θρύλο του γερμανικού ποδοσφαίρου, ο οποίος άσκησε πολύ σκληρή κριτική στον Κλοπ για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή οι Γερμανοί είναι στην τρίτη θέση, δυσκολεύονται να χωνέψουν τώρα οι Γερμανοί, σου λέει, που είμαστε πίσω από Ολλανδούς και Έλληνες. Και βγαίνει ο Λόταρ Ματέους, ο θρύλος αυτός, 59 ετών σήμερα ο Λόταρ Ματέους, και λέει: δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Η Γερμανία πληρώνει το τίμημα για τους 44 παίκτες. Σε γενικές γραμμές ήταν ξεκάθαρο ότι πολλά στοιχεία του παιχνιδιού τους δεν βρίσκονται ακόμα σε πλήρη αρμονία. Δυστυχώς οι βαθμοί που συγκεντρώσαμε δεν ήταν στο απαιτούμενο επίπεδο. Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι από τη συγκομιδή βαθμών. Κριτική δηλαδή στον Κλοπ, ο οποίος πήρε μαζί του 44 παίκτες για αυτά τα 4 παιχνίδια, και σου λέει ο Ματέους: εδώ πέρα δεν υπάρχει αρμονία στην ομάδα. Υπάρχει ένα χάσμα, ας πούμε. Όλοι κρίνονται βέβαια, και ο Κλοπ ασφαλώς θα κριθεί από αυτές τις μεγάλες ποδοσφαιρικές φυσιογνωμίες που έχει η 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια ομάδα της Γερμανίας. Λοιπόν, πάμε σε διακοπή, έχουμε δελτίο ειδήσεων, έχουμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Σε κατάσταση συναγερμού η Κρήτη μετά την κακοκαιρία. Εκτεταμένες καταστροφές, υποδομές, καλλιέργειες και οδικό δίκτυο. Ξεκινούν άμεσα οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Κυβερνητικό κλιμάκιο στο νησί. Στόχος η καταβολή των πρώτων χρημάτων μέσα σε 10 ημέρες από την ολοκλήρωση των στοιχείων. Πλημμυρισμένος ο κάμπος στο οροπέδιο Λασιθίου. Μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες και υποδομές. Αγρότες ζητούν αποζημιώσεις το 100%. Μεγάλες καταστροφές και στην Ανατολική Εράπετρα. Πλημμύρες, κατολισθήσεις και αποκλεισμοί δρόμων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 7 περιοχές του Ηρακλείου. Παραμένουν εγκλωβισμένοι 8 εργαζόμενοι στη Σαμαριά. Καταστροφές σε αγροτικές εκτάσεις και ζωικό κεφάλαιο στο Αμάρι. Νέο κύμα κινητοποιήσεων από τους αλληλείς της Κρήτης. Συγκέντρωση την Κυριακή στο λιμάνι Ηρακλείου. Στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Δύο νεκροί και 35 τραυματίες από πυροβολισμού στην Τζόρτζια. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω ότι λεκανής είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
10: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
11: One Life. One Sports. Creta One. 102,3.
12: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

One Life, One Sports, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε, μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στο μικρόφωνο πάντα ο Γιώργος Χορτσιδάκης, Αντώνης Τσαπίνος, μαζί μου στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, πριν πάω να σχολιάσω ένα ακόμη θέμα της εθνικής ομάδας για τις κάρτες που είναι ένας πονοκέφαλος, υπάρχει ένας κίτρινος πυρετός στην εθνική, θα μετρήσει αυτό γιατί τα δύο τελευταία παιχνίδια όσοι συμπληρώσουν δεν παίζουν και ήδη έχουμε δύο απώλειες. Να πω κάτι που γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, αυτός είναι ένας πολύ γνωστός, ας πούμε, μεταγραφολόγος, ένας άνθρωπος που βγαίνει στο X και βγάζει μεταγραφικές κυρίως ειδήσεις και όχι μόνο. Τώρα εδώ όμως γράφει κάτι που αφορά τον Κριστιάνο Ρονάλντο και η ανάρτησή του αυτή θα έλεγα ότι γίνεται αναπαραγωγή σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, είτε του εξωτερικού είτε της Ελλάδος, και λέει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο ότι υπάρχουν δηλώσεις του Προέδρου της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας για το θέμα Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος λέει ότι τώρα που τελειώσαν τα παιχνίδια και έχουμε το περιθώριο, θα μιλήσουμε ξανά με τον Κριστιάνο Ρονάλντο για να λύσουμε την παρεξήγηση και να επιστρέψει στην εθνική ομάδα. Θα γίνει δηλαδή μια προσπάθεια, τρέχανε στο αεροδρόμιο να τον προλάβουν πριν φύγει με το ιδιωτικό του τζετ ο πρόεδρος ομοσπονδίας και ο προπονητής. Τα έχει βρει τώρα σκούρα και ο προπονητής. Δεν ξέρω πώς μπορεί να σταθεί στον πάγκο της Πορτογαλίας ή τον περιμένουν στη γωνιά. Δηλαδή με την πρώτη στραβή τον έχουν στείλει, πώς να το πω, ο Ζεσούς. Αλλά αυτό το οποίο λέει τώρα εδώ ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια συνάντησης με τον Κριστιάνο Ρονάλντο για να λυθεί η παρεξήγηση. Αυτό λέει ο πρόεδρος Πορτογαλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

και λέει συγκεκριμένα, μπορώ, λέει, να βεβαιώσω το δεσμό που μοιράζεται με τον πορτογαλικό λαό και την εθνική μας ομάδα. Τώρα ο Ρονάλντο δηλαδή, τώρα που τελείωσαν οι 4 αγώνες, έχουμε το χρόνο και την ηρεμία να καθίσουμε μαζί και να επιλύσουμε την παρεξήγηση. Αυτό λέει ο Προένσα, Πέδρο Προένσα, ο πρόεδρος της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας. Ο Κριστιάνο, λέει, είναι μέρος της κληρονομιάς μας και θα είναι πάντα εδώ όποτε τον χρειαζόμαστε. Η Ομοσπονδία λύνει τις καταστάσεις εσωτερικά. Επαναλαμβάνω, υπάρχει ισχυρός δεσμός. Οτιδήποτε συμβεί τις επόμενες μέρες θα είναι χρόνος ηρεμίας, συζήτησης και διαλόγου, και αυτό που θέλουμε είναι να επιστρέψουμε όλοι στην κανονικότητα και να είμαστε όλοι μαζί στα παιχνίδια της Εθνικής τον Νοέμβρη. Και λέει επίσης ο πρόεδρος Ομοσπονδίας ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα κληθεί στο επόμενο διεθνές παράθυρο για να παίξει με την Εθνική Ομάδα. Δεν ξέρω αν μπορεί να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα το οποίο υπήρχε με τον Ρονάλντο. Βέβαια, για να το γράφει αυτό τώρα ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, σημαίνει ότι έχει κάποιες πληροφορίες πάνω σε αυτό. Μήπως γίνει το comeback, μήπως τον ψήσουνε. Να. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα ο Ρονάλντο. Τώρα, αν θα βγει, είναι δικό του θέμα. Αν θα βγει και τους βαρέσει την πρόκα που λέμε. Γιατί είπε, θα τοποθετηθώ στον πορτογαλικό λαό, γιατί αποχωρώ από την εθνική ομάδα. Τώρα τελειώσαν τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων, υπάρχει αυτή η περίοδο παύσης μέχρι τα παιχνίδια του Νοεμβρίου και απομένει να δούμε, θα ευοδοθεί αυτή η προσπάθεια να τον πλησιάσουν, να τα βρουν και να ξαναγυρίσει στην εθνική, να το αποδώσουν σε παρεξήγηση, ή θα έχουμε το οριστικό τέλος του Κριστιάνο Ρονάλντο με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Εδώ που τα λέμε, η αλήθεια είναι ότι δεν αξίζει ο Ρονάλντο ένα τέτοιο φινάλε. Είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Είναι ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Είναι πολύ άδικο για αυτόν να φεύγει έτσι νύχτα σαν κλέφτης από την εθνική ομάδα. Δεν του αξίζει, η αλήθεια είναι, αυτό το φινάλε. Εξακόσιες χιλιάδες, λέει, unfollow στο λογαριασμό της Ομοσπονδίας της Πορτογαλίας, της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Πορτογαλίας στο Instagram. Ξέρετε, οι ακόλουθοι, ο κόσμος που ακολουθεί την εθνική ομάδα για να βλέπει, ας πούμε, πράγματα νέα της εθνικής. Από τη μέρα που έγινε η ρήξη αυτή με τον Ζεσούς, 600.000 unfollow. Είναι μια κίνηση που ερμηνεύεται ως στήριξη προς τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Λοιπόν, συμπλήρωσαν κάρτες στην εθνική μας ομάδα ο Ζαφίρης και ο Μανώλης ο Σάλιακας, ο Ηρακλειώτης αμυντικός, στο μάτς με τη Γερμανία και θα είναι εκτός από το παιχνίδι, το επόμενο παιχνίδι, απέναντι στους Ολλανδούς. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι ότι είναι πέντε παίκτες στο όριο. Βέβαια και οι υπόλοιπες ομάδες θα έχουν αντίστοιχα ζητήματα με κάποιους παίκτες, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για την εθνική μας. Δύο είναι νοκάουτ για το παιχνίδι με τους Ολλανδούς και έχουμε πέντε στο όριο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν δεχτούν κάρτα στο παιχνίδι με την Ολλανδία, θα τους έχουμε με τη Σερβία. Ποιοι είναι αυτοί? Τζολάκης, Βαγιανίδης, Ρέτσος, Κουρμπέλης, Καρέτσας.

σε εξέλιξη αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, δύο παιχνίδια της ελληνικής Super League 2, της Β' Εθνικής δηλαδή. Με αυτά τα δύο παιχνίδια ολοκληρώνεται η πέμπτη αγωνιστική. Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό 0-1. Το Μαρκό πηγαίνει μπροστά, οδηγεί την κούρσα στο πρωτάθλημα της Super League 2 και δεν ξέρω πού θα φτάσει. Έχει τον Έλα Ραμπί, τον άλλοτε παίχτη του Ολυμπιακού, ως ας πούμε ηγέτη μέχρι τώρα στην κατηγορία, και είναι μεγάλη έκπληξη γιατί έχει βάλει από κάτω ομάδες με πολύ μεγάλη ιστορία, όπως είναι η Λάρισα και ο Πανιώνιος. Είναι πολύ νωρίς βέβαια ακόμα, αλλά δείχνει διαθέσεις να πρωταγωνιστήσει. Σε εξέλιξη και το ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου, είναι στο 0-0, 73 λεπτό. Λοιπόν, στο ρεπορτάζ του Όφη από σήμερα, ο Όφη αρχίζει να σκέφτεται την ΑΕΚ, το παιχνίδι με την ΑΕΚ το Σάββατο που μας έρχεται στην Νέα Φιλαδέλφεια, η επανέναρξη του πρωταθλήματος, 7.30 ώρα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, έκτη αγωνιστική της Super League. Τελείωσε η διακοπή των εθνικών ομάδων, οι παίκτες επιστρέφουν σιγά σιγά στις ομάδες τους, οι διεθνείς παίκτες, και οι ίδιες οι ομάδες προετοιμάζονται για τα επόμενα παιχνίδια. Όφη επανέρχεται με ένα αντικειμενικά δύσκολο παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην ΑΕΚ. Ερωτηματικό, μεγάλο ερωτηματικό για μένα, για τον Όφη, είναι το πώς θα παρουσιαστεί μετά από αυτή τη μεγάλη διακοπή των τριών εβδομάδων. Πώς θα είναι η ομάδα του Όφη και αν έχουν καταφέρει ο Κόντης και οι συνεργάτες του να κρατήσουν φρέσκους τους παίκτες χωρίς να κάνουν ένα ας πούμε αξιόλογο ή με μια αντίστοιχη δυναμικότητα ομάδα φιλικό παιχνίδι. Χωρίς φιλικό παιχνίδι όλη αυτή την εποχή η ομάδα του Όφη, με ένα μόνο δίτερμα με την ομάδα Under 19. Θα δούμε πώς θα παρουσιαστεί, το γήπεδο θα δείξει. Μέσα στο γήπεδο φαίνονται όλα. Αν έχει καταφέρει ο προπονητής να κρατήσει το ρυθμό, τον φανταστικό ρυθμό που είχε η ομάδα του πριν τη διακοπή. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, έκτη αγωνιστική, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, ΑΕΚ Όφη, τα δύο παιχνίδια 7.30 ώρα, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός, Άρης Βόλος, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, η μήτερα των μαχών, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου με το ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα.

Μεγάλο ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, την Κυριακή στο Καραϊσκάκης. Στη βαθμολογία, για να θυμηθούμε τι γίνεται στη Super League, ο Παναθηναϊκός οδηγεί την κούρσα με 15 βαθμούς. ΠΑΟΚ στη δεύτερη θέση με 12 βαθμούς. ΑΕΚ στην τρίτη θέση με 11 βαθμούς. ΟΦΗ τέταρτος μαζί με τον Ολυμπιακό, αλλά τον έχει κερδίσει στο Καραϊσκάκης, με 10 βαθμούς. Πανατολικός στην έκτη θέση με 9 βαθμούς. Έβδομος ο Άρης με 7 βαθμούς. Και ακολουθεί ο Ηρακλής με 6, η Κηφισιά με 5, η Καλαμάτα με 4 βαθμούς. Και στις τελευταίες θέσεις Ατρόμητος 2, Αστέρας 2, Λεβαδιακός 1 και ο Βόλος, γιατί του έχουν αφαιρεθεί οι βαθμοί, οι 3 βαθμοί για αυτή την υπόθεση του Σούγκρεν, του Σουηδού αμυντικού, ο οποίος βγήκε διάφορα πράγματα για επιρροή αγώνα, ότι αξιωματούχοι της ομάδας όταν έπαιζε στο Βόλο. Αυτά έγιναν δεκτά από την πειθαρχική και έχουν αφαιρεθεί 3 βαθμοί από την ομάδα του Βόλου, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η νομική διαδικασία, γιατί ο Βόλος έχει κάνει έφεση για την υπόθεση αυτή, και μέχρι να τελεσυδικήσει θα δούμε τι θα γίνει. Αυτή τη στιγμή όμως η Super League έχει αφαιρέσει τους

Ο Νίκος μου γράφει εδώ ένα μηνυματάκι και μου λέει για τον Τσιμίκα. Γιώργο, νομίζω ότι στις αναφορές για τους κορυφαίους της Εθνικής πρέπει να αναφέρουμε και τον Τσιμίκα. Έκανε φανταστικό παιχνίδι. Συμφωνώ απόλυτα, φίλε μου. Νομίζω ο Τσιμίκας ίσως έκανε το καλύτερο παιχνίδι που έχει κάνει με την Εθνική Ομάδα. Αυτό στην Τούμπα με τη Γερμανία. Ίσως ήταν το καλύτερο παιχνίδι που έχει κάνει με την Εθνική Ομάδα ως ωραίος αμυντικός.

για τη Super League 2 που σχολιάζαμε πριν, τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, το Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό 1-1 έγινε. Ισοφάρισε δηλαδή ο Νέστος Χρυσούπολης την Μαρκό. 70 λεπτά παιχνιδιού και ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου παραμένει το 0-0. Εδώ είμαστε 82 λεπτά αγώνα. Για την πέμπτη αγωνιστική είχαμε όμως Σαββατοκύριακο για την ίδια κατηγορία, νίκη Βόλου Λάρισα 2-2, το ντέρμπι βέβαια, μεγάλο ντέρμπι εδώ, Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1, Πύργος Πανιώνιος 2-0, Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0, και τα υπόλοιπα παιχνίδια έχουμε τώρα, τα υπόλοιπα παιχνίδια Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου, Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό, Ολυμπιακός Β' Καλλιθέα, είναι για το επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, η Μαρκό οδηγεί την κούρσα στην Super League 2, στη Β' Εθνική δηλαδή, στην δεύτερη κατηγορία.

Οι ομάδες κάνουν ανανεώσεις, νομίζω ότι και στον Όφι θα πρέπει να μας απασχολήσουν σύντομα κάποιες ανανεώσεις, θα μας απασχολήσουν μάλλον λένε οι πληροφορίες μου, σύντομα κάποιες ανανεώσεις, είναι συμβόλαια παικτών που λήγουν και οι ομάδες θέλουν να κρατήσουν αυτούς τους παίκτες. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πριν από λίγο την επέκταση συνεργασίας με τον τερματοφύλακα τον Αντώνη Τσιφτσή μέχρι τον Ιούνιο του 2029. Πήγε στον ΠΑΟΚ το 24, έχει παίξει 33 παιχνίδια στα δύο χρόνια που βρίσκεται στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Αντώνης Τσιφτσής, γεννημένος στα Γιαννιτσά, 21 Ιουλίου του 1999. Τον γνωρίσαμε κυρίως στον Αστέρα Τρίπολης, από εκεί έκανε τη μεταγραφή για την ομάδα του ΠΑΟΚ, νομίζω ένας αξιόλογος Έλληνας τερματοφύλακας. Λοιπόν, μικρή διακοπή φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, άιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν άιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
5: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
6: One Life, One Sports, Greta One 102,3.
7: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι 3 με 5 στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, εδώ στο ραδιόφωνο του Κρέτα One 102,3 για να δούμε το πρόγραμμα του Όφη τον Οκτώβρη. Το ζητάνε και κάποιοι φίλοι μας εδώ ακροατές. Το πρόγραμμα σε Ελλάδα και Ευρώπη βέβαια. Λοιπόν, 10 Οκτωβρίου όπως σας είπα Σάββατο, ΑΕΚ Όφη, εκτεγωνιστική της Super League, 7.30 ώρα στη Νέα Φιλαδέλφια. Μετά πάμε 15 Οκτωβρίου στην Γαλλία, στη Ρεν, Ρεν Όφη, 15 Οκτωβρίου, 10 η ώρα το βράδυ, δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Συνεχίζουμε 18 Οκτωβρίου, 4 η ώρα, Καλαμάτα Όφη, 7η αγωνιστική της Super League. 22 Οκτωβρίου, Όφη Bayern Leverkusen, Μπαγκρέτιο Στάδιο, 8 παρατέταρτο το βράδυ, τρίτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ημέρα Πέμπτη, έτσι, 22 Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη, όπως και το 15 Οκτωβρίου στη Γαλλία, ημέρα Πέμπτη, τα παιχνίδια του Europa League. Μετά προχωράμε 25 Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή, Όφη ΠΑΟΚ, 8 η ώρα το βράδυ, στο Μπαγκρέτιο Στάδιο, 8η αγωνιστική της Super League. Και 28 Οκτωβρίου υπάρχει η αγωνιστική δράση για το κύπελο Ελλάδος. Λάρισα Όφη παίζει στην ΑΕΛΕΦΣΗ Αρίνα, στο κήπεδο της Λάρισας, 7.30 ώρα το βράδυ, τέταρτη αγωνιστική για το κύπελο Ελλάδος, League Phase του κύπελου Ελλάδος. Βλέπετε, είναι πολύ γεμάτος ο Οκτώβρης με παιχνίδια για τρεις διοργανώσεις, 6 παιχνίδια σε 18 ημέρες. Γι' αυτό και επιμένω ότι για μένα είναι ένα ερωτηματικό πως θα παρουσιαστεί η ομάδα μετά από αυτή τη διακοπή. Χρειαζόταν η ξεκούραση σίγουρα, αλλά δεν βοήθησε ούτε ο καιρός να κάνεις έτσι μια σωστή προετοιμασία, και η έλλειψη βέβαια δυνατών φιλικών παιχνιδιών, ένα-δύο φιλικά παιχνίδια, αν είχες δυνατότητα να κάνεις θα ήταν το ιδανικό. Δεν έγιναν, θα δούμε όμως τι θα μας παρουσιάσει η ομάδα του Όφη, αρχής γενομένης από το παιχνίδι του Σαββάτου με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

θα έχουμε την ευκαιρία τις επόμενες μέρες να ασχοληθούμε πλέον αναλυτικά με τα παιχνίδια του Όφη. Τώρα είχαμε την εθνική μας, μας χάρισε τόσο μεγάλες στιγμές, είχαμε ρίξει και τα βλέμματά μας. Τώρα επιστρέφει η Super League και τα παιχνίδια του Όφη, αλλά και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια στην League Phase του Europa League. Είπαμε δύο παιχνίδια μέσα στον Οκτώβρη. Το ένα παιχνίδι στη Γαλλία με τη Ρεν και το άλλο με την Bayern Leverkusen στο Παγκρέτιο Στάδιο.

Στην Αργεντινή τα πάντα κινούνται για το μεγάλο αντίο στον Λιονέλ Μέση. Γράφουν τα αργεντινικά μέσα ενημέρωσης ότι ο Μέση βρίσκεται με το ιδιωτικό του αεροσκάφος, έφτασε με την οικογένειά του στο Buenos Aires για να τεθεί στη διάθεση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Λιονέλ Σκαλόνι. Τελευταίο παιχνίδι απέναντι στο Μπενίν, τα ξημερώματα της Τετάρτης. Είναι ο τελευταίος αγώνας του Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Υπάρχει ειδική φανέλα που έχει σχεδιαστεί για αυτό το παιχνίδι. Μια εμφάνιση ξεχωριστή για αυτό το αντίο του Μέση.

βλέμματα είναι στραμμένα σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Μεγάλο όχι λόγω σημασίας αγώνα, αλλά για αυτό το πράγμα ότι τελειώνει αυτός ο θρύλος του ποδοσφαίρου. Ένας από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών. Αποφεύγω τις συγκρίσεις γιατί κάθε εποχή έχει τα δικά της, αλλά ο Μέση μας χάρισε φανταστικές ποδοσφαιρικές στιγμές. Αυτό είναι το αντίο του με την εθνική ομάδα. Πιστεύω ότι πλησιάζει και το αντίο του σαν ποδοσφαιριστής. Ένα χρόνο, 1,5 το πολύ, να παίξει ακόμα στην Αμερική και να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Και τι θα βλέπουμε μετά? Εντάξει, έρχονται από πίσω παίκτες, αλλά μας χάρισε φανταστικές ποδοσφαιρικές στιγμές. Νομίζω είμαστε πολύ τυχεροί που ζήσαμε την εποχή του Λιονέλ Μέση. Άλλοι ήταν τυχεροί που ζήσαμε την εποχή του Πελέ, άλλοι την εποχή του Μαραντόνα. Ζήσαμε την εποχή εμείς του Μέση, του Λιονέλ Μέση, με όλα αυτά τα οποία έκανε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αυτά τα απίστευτα πράγματα. Ένας λέει ποδοσφαιρικά εξωγήινος.

Λοιπόν, η ομάδα Volley του Όφη συνεχίζει την προετοιμασία της στο Αίγιο όπου βρίσκεται. Σαββατοκύριακο βρέθηκε στην Καλαμάτα, συμμετείχε σε ένα πολύ δυνατό τουρνουά στο οποίο έπαιξαν Όφη, Καλαμάτα, ο Φλίσβος και ο Παναθηναϊκός. Ο Όφη μέτρησε μια νίκη, μια ήττα. Ιτήθηκε το Σάββατο από τον Φλίσβο 3-1, παίζοντας όμως χωρίς το βασικό διαγώνιο τον Μιχαηλόβιτς, ο οποίος έχει ένα τραυματισμό, και τον Μάκινεν, βασικός ακραίος. Δεν μπορεί αυτοί οι δύο βασικοί παίκτες, καθοριστικοί παίκτες. Ο Μάκινεν βρέθηκε στη Φιλανδία για μια προσωπική του υπόθεση. Έχασε από το Φλίσβο 3-1, 17-25, 25-22, 22-25, 23-25. Όμως κέρδισε την Καλαμάτα την Κυριακή, παρότι είχε τις ίδιες απουσίες, πάλι χωρίς Μιχαηλόβιτς και Μάκινεν. Κέρδισε την Καλαμάτα 3-1, 23-25, 25-21, 20-25, 21-25, και μάλιστα είχε πάρα πολύ καλή παρουσία, με κορυφαίο παίκτη τον Πασχαλέρη, ο οποίος είναι ο αναπληρωματικός διαγώνιος, 16 πόντους, και τον νέο αποκτηθέντα Αγγλοϊρλανδό ακραίο Ράιαν Πουλ, ο οποίος είναι καλός επιθετικός και πολύ καλός στην υποδοχή. 10 πόντους ο Πασκάλο Ζοκόγε, ο Νιγηριανός κεντρικός του Όφη, και ο Σίφης Παπαδόσφος, ένα παιδί από τα Χανιά. Συνεχίζεται η προετοιμασία, αυτό ήταν το 5ο τεστ προετοιμασίας για την ομάδα του Όφη. Την Τετάρτη νέο φιλικό παιχνίδι στο Αίγιο με τον Παμβοχαϊκό, και μετά πηγαίνει στη Νέα Σμύρνη Σαββατοκύριακο να παίξει ένα πολύ δυνατό τουρνουά με Πανιόνιο, Μήλωνα και ΠΑΟΚ. Πολύ καλές έτσι οι προοπτικές, οι πρώτες εντυπώσεις για την ομάδα Βόλεϊ του Όφη, ότι όλα δείχνουν ότι και φέτος θα είναι μια πρωταγωνίστρια ομάδα του πρωταθλήματος της Volley League. Στο μπάσκετ είχαμε ιστορική πρεμιέρα για την Α2, την Elite League, για την αναγέννηση Αργαλοχωρίου. Μας τα είπε και εδώ ο Μανώλης ο Μαραγκάκης, ο πρόεδρος, τον οποίο φιλοξενήσαμε την Παρασκευή, για την ομάδα την καλή που έχουν φτιάξει, και αυτό φάνηκε στο πρώτο παιχνίδι με τον Γλαύκο Έσπερο στα δύο αωράκια. 87-79, νίκη, ιστορική νίκη, πρώτη νίκη για την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου στη μεγαλύτερη κατηγορία που έχει αγωνιστεί ποτέ, την Α2, την Elite League. Πρώτο σκόρερ ο Μπράντλεϊ 26 με ένα τρίποντο, και ο Στιούαρντ 21 ποντούς με 4 τρίποντα. 14 πόντους με ένα τρίποντο ο Πρέκας για την ομάδα του Αρκαλοχωρίου, που φαίνεται ότι είναι μια, έχουν φτιάξει μια αξιόλογη ομάδα. Στις πιο χαμηλές κατηγορίες, στην τρίτη εθνική, National League 2, είχαμε ήττα του Όφη στην πρεμιέρα στα Πετράλωνα 93-81. Είχαμε επίσης ήττα για την ομάδα του Ηροδότου. Ιτήθηκε και ο Ηρώτος εκτός έδρας από τον Ίκαρο Νέα Σμύρνης 90-86. Μόνο το Ρέθυμνο κέρδισε από τις τρεις ομάδες από την Κρήτη που έχουμε στην κατηγορία. Κέρδισε πολύ δύσκολα Τετραπετσόνα 73-71. Και τώρα επόμενη αγωνιστική, το Σάββατο Όφη Ρέθυμνο στο κριτικό ντέρμπι της κατηγορίας. Ο Ηρώτος υποδέχεται το Κορόπι.

Η κακοκαιρία χτύπησε το τοπικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Η τρίτη εθνική αναβλήθηκε ολοκληρωτικά η αγωνιστική. Έχουμε την Τετάρτη θα γίνει η αγωνιστική. Ήταν να γίνει την Κυριακή χθες. Στο τοπικό πρωτάθλημα Σάββατο-Κυριακή, λόγω κακοκαιρίας έγιναν μόνο 4 παιχνίδια. Είχαμε πάρα πολλές αναβολές αγώνων λόγω της βροχόπτωσης. Δεν μπόρεσαν οι ομάδες να παίξουν. Τα παιχνίδια που γίνανε ήταν Τίλης ως ΠΑΟΚ 0-3, Ζαρός Μοχός 2-1, Εκατσαμπά Όφα 2-2, Ανθεστίων ΠΟΑ Β 1-0. Στην πρώτη κατηγορία, την Α1 κατηγορία της ΕΠΣΗ, ο ΠΑΟΚ Κουρσόνα οδηγεί την κούρσα με 10 βαθμούς. Δεύτερος ο Ανθεστίων, η ομάδα του Θραψανού με 9. Τρίτος ο Ζαρός επίσης με 9.

στο μπάσκετ είχαμε πρεμιέρα στην μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, την Basket League. Είχαμε την πρώτη αγωνιστική, Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Προμηθέας Πατρών Περιστέρι 88-94, Καρδίτσα Άρης 74-68 και την Κυριακή Παναθηναϊκός 103-74, Ηρακλής Ολυμπιακός 68-78, δυνατό το παιχνίδι για το παιχνίδι αυτό στο Ιβανόφιο και με πολύ κόσμο ανάμεσα στον Ηρακλή και τον

103-74 με την νεοφώτιστη ομάδα του Βίκου Ιωαννίνων ο Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα της GBL στο κεκλεισμένο των θυρών Telecom Center. Και βέβαια το πιο σημαντικό της αγωνιστικής, δηλαδή πιο ωραία εικόνα της αγωνιστικής, ήταν με απόλυτο αυτοσαρκασμό η μασκότ του μπασκετικού Ηρακλή. Μια γριούλα, αντιμένη, ξέρετε, τους Ηρακλειδείς τους λένε γριές, ας πούμε, το παρατσούκλι τους είναι γριές, και είχαν ντύσει μια όμορφη γριούλα. Θα είναι η μασκότ του Ηρακλή και νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ πετυχημένο.

ξανά η Μαρκό, 1-2 τον Νέστο Χρυσούπολης στο παιχνίδι αυτό που είναι στις καθυστερήσεις της Super League 2, με γκολ του El Arabi. Ξανά ο El Arabi βάζει μπροστά την Μαρκό. Σε αυτό το δυνατό από ό,τι φαίνεται ντέρμπι της Super League 2 προηγήθηκε η Μαρκό με τον Μίλλερ, ισοφάρισε με τον Σαπουτζή στο 67 ο Νέστος Χρυσούπολης, ξαναπήρε το προβάδισμα με τον El Arabi η Μαρκό. Τέλος το παιχνίδι, πολύ μεγάλο διπλό για την ομάδα της Μαρκό, η οποία οδηγεί την κούρσα με 5-5 στην Super League 2.

αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ήμασταν μαζί για 2 ώρες εδώ στο ραδιόφωνο του Κρέτα One στους 102,3. One Life, One Sports. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό, μια ζωή κοντά στα σπορ. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χορτσιδάκης, μαζί μου στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές ο Αντώνης Τσαπίνος, πάντα κοντά μας, πολύτιμοι συνεργάτες, Άκης Απόστολο Γεωργάκης, κόβει και ράβει τα βίντεο, Μάνος Τσουρουνάκης μας φτιάχνει τα ριλάκια που βλέπετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Video lost. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, εδώ, λίγο μετά τις 3, με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Να έχετε ένα καλό απόγευμα, μια καλή εβδομάδα. Γεια σας!

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Εκτεταμένες καταστροφές στην Κρήτη από την κακοκαιρία. Σε κατάσταση συναγερμού, οροπέδιο Λασιθίου και Ανατολική Ιεράπετρα. Μέτρα στήριξη για τους πλημμυροπαθείς του νησιού ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Αναστέλλονται φορολογικές υποχρεώσεις και πληστηριασμοί για τους πληγέντες. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες. Αύριο στις 4 το απόγευμα οι επίσημες ανακοινώσεις για την πρώτη δέσμη μέτρων. Παραμένουν εγκλωβισμένοι οι 8 εργαζόμενοι στο φαράγγι της Αμαριάς. Την ερχόμενη Τετάρτη η επιχείρηση διάσωσης. 3 οι τραυματίες από έκρηξη σε συνεργείο στη Λάρισα. Με τον πρόεδρο της Λιθουανίας συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο μεταναστευτικό, η ευρωπαϊκή άμυνα και η κινητοποίηση των αλιέων. Αυτό ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Καλό απόγευμα.
0: Κρέτα One 102,3.

0: Κομματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
0: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά. Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
8: My Invisalign has...
9: I have taken out my Invisalign.
8: I have taken out my Invisalign and this is the album.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
7: Κρέτα One 102,3.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Beta One 102,3. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζών. Αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
4: Κρέτα One 102,3.

0: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής, ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
4: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
5: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
6: Κρέτα 1 102,3.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Beta One 102,3.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας. Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
0: Κρέτα One 102,3.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους

0: εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Κρέτα One 102,3.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Beta One 102,3.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
5: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Κρέτα One 102,3.

0: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας.

0: Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξυλίνα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Κρέτα 1 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

0: Delta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3. Creta One 102,3.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Zeta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανάκι.

Delta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει